απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Hey, ψάξ' το δυτικά

Πόσο σε λάτρεψα και γύρνα πάλι πίσω, ψυχή μου.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Φυτικά FM, το νούμερο 1 στο ραδιόφωνο σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: πες μου. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της χώρας, το Abu Dhabi επισήμανε ότι διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των Αμερικανικών επιθέσεων στην επαρχία Χουζεστάν του νοτιοδυτικού Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Μέχρα. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι 2 παραβατικά υπερδεξαμενόπλοι επλήγησαν και κινητοποιήθηκαν στα στενά δορμούς, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους αγνόησαν προειδοποιήσεις, απενεργοποίησαν τα συστήματα πλοήγησης και επιχείρησαν να περάσουν από ναρκοθετημένη διαδρομή. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι η συνεργασία με τον υπετιθέμενο εχθρό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ζημιές, καθυστερήσεις στην επαναλειτουργία των στενών του ορμούς και σε μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν διάφορες περιοχές του Ιράν, χρησιμοποιώντας πυρομαχικά ακριβίας εναντίον παράκτιων αμυντικών συστημάτων, θέσεων εκτόξευσης πυράβλων, εγκαταστάσεων μη επανδρομένων αεροσκαφών και άλλων ναυτικών υποδομών. Όπως ανακοίνωσε, τα πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω υποβάθμιση των δυνατοτήτων του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία στην περιοχή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους τα ξενημερώματα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των προσπαθειών για διπλωματική λύση. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, διευκρινίζοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Μια απόφαση που, όπως έγινε γνωστό, θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, ανέφερε σε ανάρτηση του χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Ραχτσί. Χαρακτηρίζει δίκαιο αλλά υπερβολικό το 20% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Εμείς θα είμαστε δίκαιοι». 2 αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρησμό της Μαρφίνα αναμενείται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βαγιάς Νέστορα και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχέα Θεσσαλονίκης. Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής εξετάζουν για ποιο λόγο ήταν σημειωμένη η συγκεκριμένη διεύθυνση, καθώς και αν συμπεριλαμβανόταν στους στόχους των τρομοκρατών. Οι τρεις συλληφθέντες απολογούνται σήμερα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρισμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής συνεδρίασης του οργάνου. Νωρίτερα χθες, ακόμη 6 στελέχη του κόμματος υπέβαλαν την παραίτησή τους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Ηράκλειο και Λασίθη στην Κρήτη, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί έως και τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε η ΑΔΔ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
11: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: επιφυνή.
1: Είπαμε, παιδιά, να ξεκινήσουμε λιγάκι πιο γλυκά σήμερα. Γιορτάζουν εκεί οι Γάλλοι. Αχ, οι Γάλλοι, Γάλλοι. Χρόνια πολλά σε όλη τη Γαλλία. Χρόνια πολλά.
2: Heureux, heureux, à en mourir. Quand tu me prends dans ses bras.
1: Είναι η Ζάς και είναι το πολύ τραγουδισμένο La Vie en Rose.
2: La Vie en Rose. Il me dit des mots d'amour.
1: Και είναι η 14η Ιουλίου, μια πολύ σημαντική ημέρα για τους Γάλλους, ημέρα της άλωσης της Βαστίλης. Ένα από τα σημαντικότερα επεισόδια στην πορεία επικράτησης της Γαλλικής Επανάστασης που σηματοδότησε επί της ουσίας το τέλος της μοναρχίας στη χώρα. Εξέλιξη η οποία μετά από αρκετές δεκαετίες επηρέασε και το σύνολο της Ευρώπης. Για να δούμε, θα γιορτάσουν και το βράδυ οι Γάλλοι. Θα γιορτάζουν την πρόκριση στο τελικό του Μουντιάλ. Παίζουν με τους Ισπανούς, μην ξεχνιόμαστε, στις 10. Θέλουν να κάνουν διπλή γιορτή τα αγόρια μας και τα κορίτσια μας εκεί στη Γαλλία σήμερα. Για να τους δω. Πολύ πολύ καλημέρα σας, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ερχόμαστε σήμερα κοντά σας.

Είναι η κυρία Δήμητρα Σταματίου σήμερα στον ήχο και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο, κυρία Σταματίου, με τον κύριο Ψάρτη. Ναι, είστε εσείς του πρωινού εδώ ρεπερτορίου, εμείς όχι. Δημήτρης Γιαννίρης και αυτός του πρωινού ρεπερτορίου στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Ο Πέτρος Βοράιτης, ο συνονόματος, στο τηλεφωνικό το κέντρο σας υποδέχεται στο φαγέ μας. 2-10-48-00-170-4 για τις καλημέρες σας πρωτίστως. Μετά βεβαίως ακολουθούν και τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις σας αυτό το πρωινό. Τρίτης είναι η 14η μέρα του Ιουλίου. Ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας βεβαίως. pekirk@gmail.com. skyradio.gr, από εκεί ακούτε 24-7 το πρόγραμμα του σταθμού. Αν πατήσετε και εκεί που γράφει πες την άποψή σου, που μπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση, και τα λέμε διαδικτυακώς, είναι άλλωστε ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας αυτός. Να δούμε λιγάκι την ταυτότητα της ημέρας, βεβαίως να την δούμε. Είπαμε ότι είναι η 14η μέρα του Ιουλίου, γιορτάζει η Γαλλία, γιορτάζουν οι Γάλλοι και περιμένουμε να δούμε και την επιβλητική στρατιωτική παρέλαση που λαμβάνει η χώρα κάθε χρόνο στο Παρίσι, στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, παρουσία του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας και αεροπορικές επιδείξεις και πυροτεχνήματα το βράδυ, χαμός χαμούλης. Χρόνια πολλά στον Ακύλα! Γιορτάζει ο Ακύλας, παιδιά. Φέρ το Ακύλα, φέρ το γλυκό αφού γιορτάζεις. Χρόνια πολλά επίσης στον Νικόδημο και την Νικόδημη. Κάθε καλό, παιδιά, με υγεία. Ανατολή του ήλιου, καθίστε να σας πω. 6 και 12 πρώτα λεπτά, μάλιστα. Αυτή την ώρα δηλαδή τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, συμβαίνει η δύση στις 8 και 49 πρώτα λεπτά. Καιρός, νομίζω καλός, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Και σήμερα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη ζέστη, η οποία δεν μας έχει επισκεφτεί, μας έχει αφήσει στην ησυχία μας το καλοκαίρι φέτος, τουλάχιστον προς ώρες, με τους μετεωρολόγους να βλέπω πως κάνουν έτσι, βουτάνε στα βαθιά και επιχειρούν να κάνουν μία εκτίμηση για το τι καιρό θα έχουμε τον προσεχή Αύγουστο, με όση ακρίβεια μπορείς να κάνεις από τις 14 Ιουλίου πρόγνωση και πρόβλεψη για το τι ακριβώς θα συμβαίνει σε αυτήν εδώ τη χώρα και γενικότερα σε επίπεδο καιρού. Τον Αύγουστο ο κύριος Φραγκουλίδης, ο κύριος Λαγουβάρδος και η κυρία Κοτρώνη, στο σχετικό άρθρο το οποίο υπογράφουν και υπάρχει στο meteo.gr, αναμένεται λοιπόν ο ερχόμενος Αύγουστος να είναι στη Νότια Ανατολική Ευρώπη, εννοείται και στη χώρα μας, θερμότερος του κανονικού. Πιο πολύ ζέστη το φετινό Αύγουστο σε σχέση με πέρσι, αλλά αυτό καθίστε να το δούμε, ας μην βιαζόμαστε. Είναι σενάρια τα οποία έχουν επεξεργαστεί εκεί οι επιστήμονες και έχουν καταλήξει σε αυτό το πρώτο συμπέρασμα. Αλλά προφανώς εδώ θα πρέπει να έρθουν και τα υπόλοιπα δεδομένα το προηγούμενο χρονικό διάστημα να επικαιροποιήσουν τα μοντέλα τους και να καταλήξουν σε μια οριστική πρόγνωση. Ο Ιούλιος καλά μας έχει πάει πάντως προς το παρόν, εν αντιθέσει με την υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται από ένα κύμα ακραία ζέστης. Δεν έχει βέβαια σχέση και δεν μπορείς να κάνεις και σύγκριση με αυτό που βίωσαν πριν από 2-3 εβδομάδες, αλλά και πάλι έχει πολύ ζέστη σε Γαλλία, σε Ισπανία, σε Ιταλία. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες με στοιχεία τα οποία βλέπουν από χθες το φως της δημοσιότητας για τον αριθμό των νεκρών που σχετίζονται με το καύσωνα του Ιουνίου και να είναι πραγματικά σοκαριστικά αυτά τα στοιχεία. Μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εδώ θα πρέπει και οι χώρες όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι το Βέλγιο, που δεν ήταν συνηθισμένες σε τέτοιες καταστάσεις ακραίας ζέστης, να αλλάξουν λιγάκι το βηματισμό τους, να λάβουν πρωτοβουλίες έτσι ώστε να θωρακίσουν τις κοινωνίες τους απέναντι σε αυτό το οποίο φαίνεται πως θα έρχεται, αν όχι κάθε καλοκαίρι, πολύ πιο συχνά από ό,τι αναμέναμε όλοι, και θα πλήττει και τέτοιες περιοχές της Ευρώπης που δεν ήταν συνηθισμένες σε αυτό το καύσωνα.

Δες τώρα για παράδειγμα. Βαρκελόνη 26 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα. Αυτήν την ώρα που μιλάμε 26 βαθμούς Κελσίου, πολύ ζέστη. Κορσική 23 βαθμούς. Καλύτερα τα πράγματα στο Βελιγράδι, εδώ κοντά στα μέρη τα δικά μας, 16 βαθμούς Κελσίου, 17 στη Βιέννη, 14 στη Βουδαπέστη, 15 στο Βουκουρέστι. Ναι, μια χαρά. Αλφαδιά. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι κοντά στους 27 βαθμούς Κελσίου. Έχει ζεστή. 25 στην Θεσσαλονίκη. Έχει ανέβει η θερμοκρασία, αλλά είναι νομίζω σε μεγέθη τα οποία μπορούμε εμείς να διαχειριστούμε. Σε αυτήν εδώ την χώρα έχουμε την εμπειρία. Έχουμε μακρά εμπειρία από καύσωνες.

βλέπω προειδοποίηση και από την υπηρεσία, όπου η υπηρεσία βάλτε δίπλα την υπηρεσία πολιτικής προστασίας, για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Έχουμε τεσσάρικες σήμερα το νου σας σε Ηράκλειο και Λασίθη στην Κρήτη, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κό και Καρπάθο, μάλιστα. Σε αυτό το νησιωτικό σύμπλεγμα θα πρέπει να έχουμε λίγο παραπάνω το νου μας και τριάρι σε αρκετές περιοχές της χώρας, περισσότερες. Γι' αυτό το λόγο το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε αυξημένη τιμότητα όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες. Στάση εργασία σήμερα στο δημόσιο, να ξέρετε, από τις 11 το πρωί μέχρι και τη λήξη του ωραρίου, βάσει των όσων έχει ανακοινώσει η ΑΔΔ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Μάλιστα έχει προγραμματίσει και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Προπύλαια στις 12 το μεσημέρι. Θα πραγματοποιηθεί και πορεία προς τη Βουλή. Αυτά για να έχετε εικόνα και τι θα συναντήσετε στο κέντρο της Αθήνας, εφόσον έχετε κάποια δουλειά, κάποια εργασία και θα πρέπει να περάσετε από εκεί, αλλά και σε σχέση με το ωράριο των δημόσιων υπηρεσιών. Αυτά.

0: καλό ή τι κακό, συνήθως κακό. Δεν θέλω να είμαι απαισιόδοξος, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Μας φέρνει επικαιρότητα να δούμε τώρα. Για να δούμε λιγάκι τα θέματά μας και θα τα δούμε και πιο αναλυτικά και με ηχητικά που έχουμε ετοιμάσει, έχουμε κόψει για εσάς, παιδιά. Ξεκινώντας από τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, τα ακούτε κατά τη διάρκεια της νύχτας και από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Έχουμε εκεί ακόμη μια πολύ μεγάλη αναταραχή στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με τους Αμερικανούς να εξαπολύουν μια ακόμη επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας κατά του Ιράν. Έχουμε ένα νεκρό από χτύπημα της Τεχεράνης σε δεξαμενόπλιο των Εμμυράτων, με την Ουάσιγκτον από την πλευρά της να υποστηρίζει πως οι επιθέσεις που έχει εξαπολύσει αναμένεται να περιορίσουν την ικανότητα του Ιράν να βάζει στο στόχαστρο αθώους πολίτες και εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ένα μπραντ εφέρ εκεί, το οποίο συνεχίζεται για μία ακόμη ημέρα, νύχτα, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Γενικότερα άκρη δεν μπορείς να βγάλεις για το που πάνε τα πράγματα με τον Ντόναλντ Τραμπ στο τιμόνι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Έκανε δηλώσεις χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπε πως θα συνεχιστούν οι επιθέσεις ή βομβαρδισμοί των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων εναντίον του Ιράν. Είπε πως θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά Δευτέρα και Τρίτη, αυτές τις ημέρες δηλαδή. Και ενώ τα είπε όλα αυτά, σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά πόσο υπάρχει ακόμη στο τραπέζι το ενδεχόμενο να συναυθεί μια συμφωνία με το Ιράν, είπε ναι, αυτό είναι κάτι το πολύ πιθανό. Είναι πιθανή μια συμφωνία σίγουρα. Ναι. Άκρη δεν βγάζεις. Δεν βγάζεις και δεν ξέρω και αν θα βγάλεις άκρη και μετά από αυτό το διάγγελμα το οποίο θα κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπε πως θα ενημερώσει για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή τον Αμερικανικό λαό την προσεχή Πέμπτη στις 9 το βράδυ. 4 η ώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής. Ώρα Ελλάδος, δική μας ώρα. Άγνωστο το τι θα ανακοινώσει ο Θεός και η ψυχή του. Τι ακριβώς θα συμβεί εκεί. Και με τα στενά του Ορμούς, για τα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσα από τον λογαριασμό που διατηρεί στο Truth Social πως επαναφέρει τον Ιρανικό αποκλεισμό. Αποκλείει τους Ιρανούς και πάλι ένα μέτρο το οποίο είχε εφαρμόσει πριν από κάμποσες εβδομάδες και είχε κρατήσει και καιρό. Η αλήθεια είναι αυτός ο αποκλεισμός των Ιρανών σε μια προσπάθεια να τους πιέσει οικονομικά και εμπορικά ακόμη περισσότερο και να επιβάλλει αυτά τα οποία θέλει ο κύριος Τραμπ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στους Ιρανούς. Βεβαίως μια τακτική η οποία δεν έχει αποδώσει μέχρι τώρα. Βγάζει και πάλι αυτό το όπλο και το αφήνει στο τραπέζι ο κύριος Τραμπ. Να δούμε αν θα αποδώσει αυτή τη φορά. Εδώ όμως υπάρχει και ένα νέο δεδομένο το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ακούτε όλες αυτές τις ημέρες για τον ρόλο των οποίων θέλουν να διαδραματίσουν την επομένη του πολέμου οι Ιρανοί στα στενά του Ορμούς. Εκεί θέλουν να έχουν ένα σημαντικό έσοδο από την διέλευση των πλοίων, των δεξαμενόπλοιων Ιρανοί. Έρχεται χθες λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ ως άλλος φύλακας του στενού του Ορμούς και λέει πως επιβάλλουμε εμείς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τέλος 20% σε όλα τα φορτία τα οποία θα περνούν μέσω του στενού του Ορμούς. Υποστηρίζει μάλιστα πως αυτό το ποσό θα καλύπτει το κόστος της Αμερικανικής Αποστολής Ασφαλείας στην περιοχή. Υπήρξε αντίδραση από τους Ιρανούς, από τον Αμπάς Σαραχτσί, από τον επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας. Τον ηρωνεύτηκε τον Αμερικανό πρόεδρο κύριο Σαραχτσί. Είπε έχει δίκιο, έτσι πρέπει να γίνεται. Όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς πρέπει να λαμβάνει και το κάτι της, να αποζημιώνεται. Εμείς όμως, είπε ο κύριο Σαραχτσί, δεν θα ζητήσουμε 20%. Το 20% είναι υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι. Αυτά είπε ο κύριο Σαραχτσί για το στενό του Ορμούς, που έχει γίνει το μήλον της έρηδος εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ποιος θα κάνει όταν τελειώσει αυτή η ιστορία εκεί, όταν τελειώσει ο πόλεμος και δεν θα έχουμε εχθροπραξίες? Κουμαντό. Για να δούμε τι θα γίνει και ποιος θα επικρατήσει και αν θα βρεθεί μια άλλη λύση κάπως και μέσω της διαμεσολάβησης που γίνεται και από άλλες χώρες, τις χώρες του κόλπου, θα υπάρξει μια λύση ώστε να είναι και τα δύο μέρη ικανοποιημένα. Κάτι που δεν φαίνεται προς ώρας έτσι. Κάτι που δεν φαίνεται. Βεβαίως εδώ μένει να δούμε και τι επιπτώσεις, περαιτέρω οικονομικές επιπτώσεις, θα αντιμετωπίσουμε όλοι από αυτή την ένταση που υπάρχει εκεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής τις τελευταίες ημέρες. Σας έλεγα χθες για την τιμή του πετρελαίου Brent ότι ήταν κοντά στα 79 δολάρια το βαρέλι, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε σπάσει ήδη το φράγμα των 82 δολαρίων ήδη στον απόϊχο των όσων ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Και έχει ακόμη ο Θεός. Τα 90 και τα 100 δολάρια το βαρέλι δεν είναι τόσο μακριά, παιδιά, όσο μπορεί να νομίζουμε. Και αυτό βεβαίως, όσοι θέλετε να κάνετε τις διακοπές σας, τα μπάνια σας το φετινό καλοκαίρι, θα είναι ενδεχομένως και καταστροφικό, αλλά και γενικότερα, διότι όλα αυτά, οι τιμές της ενέργειας επηρεάζουν τα πάντα. Τα πάντα όλα επηρεάζουν. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Αυξήσεις που έχουν ξεπεράσει το 8% είναι μόνο των τελευταίων ημέρων, ξαναλέω. Και όλα αυτά εμείς θα τα πληρώσουμε στο τέλος της ημέρας, οι Ευρωπαίοι πολίτες. Τι άλλο έχουμε από πλευράς επικαιρότητας? Έχουμε την υπόθεση της Μαρφίν να μας απασχολεί για μία ακόμη ημέρα. Ναι, βεβαίως. Σήμερα οι δύο 40 διάχρονοι που έχουν συλληφθεί από τις αρχές και είναι οι βασικοί ύποπτοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν τον Μάιο του 2010 αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα επίσης αναμένεται να βρεθεί ενώπιον των Βρετανικών αρχών στο Westminster η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τους Βρετανούς διότι υπήρχε ένταλμα σε βάρος της. Και τώρα αυτό που αναμένουμε είναι να αποφασιστεί από τις Βρετανικές αρχές η έκδοσή της στην Ελλάδα και μετά να βρεθεί και αυτή με τη σειρά της ενώπιον του Έλληνα ανακριτή, η 46χρονη, η οποία αρνείται τις κατηγορίες από ό,τι καταλαβαίνω ακούγοντας και το δικηγόρο της. Αλλά όλα αυτά θα φανούν στην πορεία και πώς θα στοιχειοθετηθούν αυτές οι πολύ σοβαρές κατηγορίες σε βάρος αυτών των τριών ατόμων τα οποία έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των ελληνικών αρχών τις τελευταίες ημέρες. Χθες στην τηλεόραση του Sky σας παρουσιάσαμε πλούσιο ρεπορτάζ αναφορικά με τα νέα ευρήματα του ελληνικού FBI και της αντιτρομοκρατικής, πώς δηλαδή είχαμε αυτό το breakthrough, αν θέλετε, στην υπόθεση της Μαρφίν μετά από τόσα χρόνια και αυτή τη φόνικη εμπριστική επίθεση που έγινε τον Μάιο του 2010 σε αυτό το υποκατάστημα της τράπεζας. Ποια ήταν αυτά τα στοιχεία τα οποία βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων? Μιλάμε για φωτογραφίες. Οι πρώτες φωτογραφίες αφορούσαν την ημέρα των επεισοδίων, οι δεύτερες και έγινε η σύγκριση. Μετά η αντιπαραβολή αφορούσαν διακοπές των συγκεκριμένων ατόμων το 2009, κατά πάσα πιθανότητα στην Ικαρία. Δεν ξέρω τώρα, σε σχέση με τα κινητά αντικείμενα, είναι κάτι που μας το έλεγε και ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος νομίζω το Σαββατοκύριακο αυτό, τα οποία έχουν ταυτοποιήσει οι αρχές, είναι κάτι το οποίο το επικαλούνται οι συνήγοροι υπεράσπισης, ότι δηλαδή εδώ δεν έχει γίνει επί της ουσίας αναγνώριση των προσώπων. Διότι αυτό, να σας πω τη μαύρη αλήθεια, από αυτά που έχω καταλάβει εγώ και έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια, αυτό δεν ήταν εύκολο να συμβεί από το βιντεοληπτικό υλικό και τις φωτογραφίες που είχαν συλλέξει οι αρχές από εκείνη την ημέρα που είχαμε αυτή τη μεγάλη πορεία, τη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας το 2010. Σε εκείνα τα δύσκολα αντιμνημονιακά χρόνια τα οποία ζούσαμε όλοι. Και έχει γίνει μια ταυτοποίηση και μέσω πολύ συγκεκριμένων προσωπικών αντικειμένων, όπως μια τσάντα που είχε ένα από αυτά τα τρία άτομα. Με ένα συγκεκριμένο λογότυπο πάνω αυτή η τσάντα. Άρα δεν ξέρω αν μέσω αυτού του στοιχείου έγινε και η ταυτοποίηση του όποιου προσώπου. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα εξετάσουν οι αρχές, παιδιά. Εμείς ας μην βιαζόμαστε, ας αφήσουμε τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους, να δούμε ποιο είναι αυτό το αποδεικτικό υλικό και πώς θα το αξιοποιήσει η δικαιοσύνη, ο ανακριτής, ο εισαγγελέας και όλοι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, η οποία έχει ταλαιπωρήσει τους συγγενείς των θυμάτων, τους επιζώντες πάρα μα πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε να πέσει αυλαία όπως πρέπει με την τιμωρία των ενόχων. Εκεί στη Λαμία τι έγινε, ρε παιδιά? Διαβάζουμε από χθες για πάνω από 30 κρούσματα σαλμονέλας. Βεβαίως. Σας πάω σε άλλο θέμα τώρα, το οποίο μπορεί να μην είναι της πρώτης γραμμής, είναι όμως θέμα καθημερινότητας. Και με ένα πάντα αυτά τα θέματα μου κεντρίζουν το ενδιαφέρον και την προσοχή. 15 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με τον νεοδή να σαρώνει τώρα τα καταστήματα για να δει τι έγινε, πώς και είχαμε αυτά τα 30 κρούσματα, με το πιθανότερο σενάριο να κάνει λόγο για ένα μολυσμένο κοτόπουλο, το οποίο διακινήθηκε στην αγορά. Θέλει πολύ προσοχή. Θέλει πολύ προσοχή, αλλά από την άλλη σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, και εμείς που είμαστε γονείς και προσπαθούμε αυτά τα οποία μας λένε οι διατροφολόγοι περί υγιεινής διατροφής να το περάσουμε και στα παιδιά μας που είναι μικρά παιδιά, και θα πρέπει πάντα να έχεις μια σπίδα στα παιδιά που κάνουν τα πρώτα βήματά τους σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Πόσο εύκολο είναι να τραφείς υγιεινά, να έχεις καλά τρόφιμα στο σπίτι σου και να είναι και σε οικονομική τιμή. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Δεν ξέρω, σε μια καθημερινότητα δύσκολη και πολύ απαιτητική που ζούμε όλοι. Τέλος πάντων, δεν είχαν σχέση μεταξύ τους αυτά τα κρούσματα, να ξέρετε. Δηλαδή, σε άλλο κατάστημα είχε πάει να φάει ο ένας, άλλο εστιατόριο, άλλος. Όμως βρέθηκαν όλοι να έχουν κρούσματα από σαλμονέλα. Τι να πεις, ερευνάται από την υπηρεσία, από τον ΕΟΔΗ το θέμα αυτό και μένει να δούμε πού θα καταλήξει. Ποια ήταν η αιτία που είχαμε αυτά τα κρούσματα. Κατά πάσα πιθανότητα μιλάμε για κάποια μολυσμένη τροφή, ένα μολυσμένο κοτόπουλο που είχε διοχετευτεί στην αγορά. Εκεί ενδεχομένως και με τους ελέγχους να υπάρχει ένα θέμα. Τι κυκλοφορεί και πώς, όταν εντοπίζουμε κάτι το οποίο κυκλοφορεί και δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι, πρέπει γρήγορα με ταχύτητα αυτό να αποσύρεται από την αγορά. Και τα πολιτικά θα τα δούμε, παιδιά. Νομίζω πως πάμε σε εκλογές μέσα σε ένα κλίμα τριτοκοσμικό και βαθιά τοξικό, αλλά θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία. Προέχουν οι τίτλοι ειδήσεων με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Έλειψε χθες η κυρία Πασχαλίδη, μας κάνει την τιμή σήμερα και μπράβο της. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, καλημέρα Μεράνια μου. Τίτλοι ειδήσεων από την κυρία Πασχαλίδη, επιστροφή σε πολύ λίγο.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Νέο κύμα επιθέσεων κατά στόχο στο Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στο νοτιοδυτικό Ιράν. Την ίδια ώρα, 2 δεξαμενόπλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος 2 Ιρανικών πυραυλών κρού στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμού, στα χωρικά ύδατα του Ομάν, με αποτέλεσμα ένας Ινδός ναυτικός να χάσει τη ζωή του, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Νωρίτερα πάντως ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Η αποφάση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση του 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Οι δύο 40-διάχρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρησμό της Μαρφίν αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46-χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο μετά από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντιστοιχεί τη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή μέχρι και χθες πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωση του, το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ως αιτία της λίμωξης τη σαλμονέλα. Τονίζει ότι τα 12 από τα 30 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Συνεχίζουμε μουσικώς με Nick Cave και Red Right Hand. Εννοείται πως δεν είναι τυχαία η επιλογή του τραγούδιου αυτού. Τραγούδι το οποίο συνοδεύει την πολύ ωραία σειρά Peaky Blinders. Σειρά από την οποία είχε κάνει ένα πέρασμα ο σπουδαίος ηθοποιός Σαμ Νίλ, για τον οποίο μάθαμε χθες πως έφυγε από τον μάτι του το κόσμο έτσι ξαφνικά. Σε ηλικία 78 ετών. Πολύ ωραίος ηθοποιός ο Σαμ Νίλ, αφήνει πίσω του μια πλούσια καριέρα,

πόρωση. Μία πόρωση με τους δεινόσαυρους. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Όπου υπήρχε έκθεση, event με δεινόσαυρους, πηγαίναμε όλοι να το δούμε. Σέρναμε τους γονείς μας. Οι νεότεροι θα θυμάστε τον Σαμ Νίλ από τον ρόλο του στο Peaky Blinders ως ο επιθεωρητής Τσέστερ Κάμπελ. Και σε άλλες σειρές και ταινίες έχει παίξει, είχε πρωταγωνιστικούς ρόλους, τους οποίους αξίζει να μνημονεύσει κανείς, όπως η παρουσία του στην πολύ ωραία ταινία «Μαθήματα πιάνου», εξαιρετική ταινία αυτή, της Τζέιν Κάμπιον, είχε κερδίσει και Όσκαρ.

Για πάμε στα μηνύματα τα δικά σας. Γεια σου Μαρία μου από την πρώτη Σερών. Πέτρο, καλημέρα, ευχαριστούμε για την παρέα. Καλά θα κάνουν να τους πιάσουν τους ενόχους. Το θέμα είναι πόσο θα μείνουν οι ένοχοι της Βαρφήν μέσα, πόσο θα τιμωρηθούν. Όχι απλά να ακούσουμε ότι θα τους συλλάβουν. Όχι παραδειγματικά όπως πρέπει. Όσο δεν υπάρχει αυστηρή τιμωρία, τόσο θα υπάρχουν παράνομοι. Και θα το λέω και θα το ξαναλέω. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνέχεια. Καλή συνέχεια θες να πεις, ναι. Ευχαριστώ πολύ Μαρία μου, να σε καλά για το σχολείο σου. Ναι, έτσι είναι. Να υπάρξει παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. Δεν ξέρω αυτό αν θα συμβεί. Έχουν περάσει και πολλά χρόνια και δυστυχώς πολλά από τα αδικήματα με τα οποία θα βρισκόντουσαν αντιμέτωποι και με τις κατηγορίες με τις οποίες θα βρισκόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι αντιμέτωποι έχουν παραγραφεί. Γεια σου Χρήστο μου από το Λιόλουστο, όπως μου γράφεις προς το παρόν Βουκουρέστι. Ή Λιόλουστο να παραμένει το φετινό καλοκαίρι, σε παρακαλώ πολύ. Αν και όταν έχει καύσωνα, μια βροχή είναι κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτη. Γεια σου Φόφη Μαγκούτα από την Ομόνια, να σε καλά. Γεια σου Ανδρέα μου, εδώ και τρεις εβδομάδες τουλάχιστον κάποιες φορές που πηγαίνω τη γυναίκα μου στη δουλειά το πρωί στο Παλαιοφάλιρο, στην οδό Μωραϊτίνη, πίσω από το Τακβοντό. Κάποιο μπέκ ποτιστικό εκεί στα παρτέρια έχει χαλάσει και έχει δημιουργηθεί ένα πίδακα πάνω από 3 μέτρα. Είχα μέρες να πάω και το είδα ακόμα υπάρχει. Καθημερινά περνάω από εκεί από ρηματοφόρο του Δήμου. Δεν έχουν ενημερώσει κανέναν. Εγώ όταν το πρώτο είδα πήρα τηλέφωνο 3 με 4 φορές. Δεν μου το σήκωσε κανείς. Αν από το χέρι σας περνάει να κάνετε κάτι, θα ήταν ευχής έργων γιατί τρέχει το νερό τζάμπα και βέρεσε. Μάλιστα. Αν ακούει υπηρεσία εκεί, η δημοτική αρχή του Παλαιού Φαλήρου, οδός Μωραϊτίνη, πίσω από το Τάικβοντο, έχει χαλάσει ένα μπέκ και τρέχει, το νερό τρέχει. Να το φτιάξουμε, παιδιά. Καλά λέει ο άνθρωπος εδώ, Ανδρέα μου, την καλημέρα μου. Κρίμα να σπαταλάμε τόσο νερό. Επιστρέφω στα θέματα της οικονομίας και τις οικονομικές επιπτώσεις που αφήνει πίσω του ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και αυτή η ανάφλεξη που έχουμε εκ νέου τις τελευταίες ημέρες. Τι σας έλεγα, 8%, γράψτε λάθος, 9%. Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου, σε ό,τι έχει να κάνει με το Brent, είμαστε στα πάνω από 83 δολάρια το βαρέλι ήδη, ναι, και βεβαίως αυτό αποτυπώνεται και στα χρηματιστήρια, με το Nasdaq να κάνει μια μεγαλοπρεπέστατη βουτιά. Ναι, ναι, στη Wall Street τα μαντάτα δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Όλο αυτό βεβαίως έχει μια τέτοια αποτύπωση και στις αγορές. Τι να πεις.

0: Μιας και βλέπω πως τα περισσότερα μηνύματα που μου έχετε στείλει έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών γύρω από την υπόθεση τη Μαρφή, να ακούσουμε μερικά ηχητικά που έχουμε ετοιμάσει εμείς για εσάς. Ξεκινάμε με την κυρία Κωνσταντία Δημοκλείδου, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Τι είπε χθες στον Sky για αυτές τις τελευταίες εξελίξεις?
1: Τα ξημερώματα ενημερωθήκαμε ότι εντοπίστηκε και συνελήφθη. Θα ακολουθηθεί πλέον η δικαστική διαδικασία ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας από την οποία αναζητείται. Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ελπίζουμε ότι τώρα μετά από αυτές τις συλλήψεις θα καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε και άλλους εμπλεκόμενους.

0: Στη σύλληψη της 46χρονης στη Βρετανία, αναφέρθηκε η κυρία Δημογλίδου. Ακούμε και τον κύριο Κονταχτσή. Ο κύριος Κονταχτσής είναι δικηγόρος οικογένειας θυμάτων της Μαρφίν. Ακούσουμε τι είπε εδώ στον Sky.
1: Τους είδαν οι υπάλληλοι, ήταν μια ομάδα 15 ατόμων, δεν ήταν 3 άτομα. Υπήρχε όμως και ένας σεσμός προσώπων γύρω από αυτές τις δύο ομάδες, την ομάδα των 15, ας δεχθούμε, που απέτρεπαν την προσέγγιση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Ναι, εμπλέκονται πάρα πολλά άτομα σε αυτή την ιστορία. Δεν μιλάμε μόνο για τρεις. Απλώς για τους τρεις φαίνεται πως υπάρχουν νέα δεδομένα. Στοιχεία τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει η δικαστική αρχή, ο ανακριτής, έτσι ώστε να βρεθούν ενώπιον των ευθυνών τους αυτοί οι άνθρωποι. Μιχάλης Χρυσογοίδης, χθες εδώ στον ΣΚΑ 100,3 στον Άρη Πορτοσάλτε, να ακούσουμε τι είπε. Φιδωλός ήταν στις δηλώσεις του και καλά κάνει ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Οφείλει και αυτός να αφήσει χώρο και χρόνο και στις ανακριτικές αρχές και στην αστυνομία, την αντιτρομοκρατική, να κάνουν τη δουλειά τους.
2: Η δημοκρατία πάντα πρέπει στο πλαίσιο του κράτους δικαίου να αποδίδει δικαιοσύνη όταν γίνονται δολοφονίες και χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και χωρίς να πω τίποτα παραπάνω, οι ύποπτοι αυτοί θα κριθούν από την δικαιοσύνη και αυτή θα αποδώσει ό,τι κρίνει, χωρίς περαιτέρω σενάρια, ούτε μεγάλα λόγια, ούτε καθόλου υπερβολές.
0: Δηλώσεις έχουμε και σε πολιτικό επίπεδο για αυτή την ιστορία και γενικότερα, αν θέλετε, το θέμα της τρομοκρατίας, το οποίο λέγαμε ότι το είχαμε αφήσει πίσω μας τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται πως και με τις επιθέσεις που είχαμε με γκαζάκια τις προηγούμενες ημέρες στην Θεσσαλονίκη και τον θάνατο μιας συμπολίτησάς μας, της Βάγιας Νέστορα, φαίνεται πως η υπόθεση αυτή και η ιστορία αυτή με την τρομοκρατία, απονεμένη ιστορία, έρχεται και πάλι στο προσκήνιο. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε χθες κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τα εξής.
3: Απέναντι στην τρομοκρατία, άλλωστε, δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για δικαιολογίες, ανοχή ή διχαστικές απόψεις. Η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν απαιτεί από όλους μας μια κοινή στάση. Να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε τη βία.
0: Και ο Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, σε δηλώσεις που έκανε χθες σε τηλεοπτική του συνέντευξη στην ΕΡΤ, η τεστοστερόνη χτύπησε κόκκινο, παιδιά, όπως θα καταλάβετε.
4: Οι αναρχικοί αυτού του είδους που είναι εγκληματίες, στην πραγματικότητα είναι κάποιες προσωπικότητες οι οποίοι είναι χέστες και κότες. Το λέω τόσο απλά. Με κορονίδα αυτών των κουφοντίνα. Και όταν λέμε δεν τους φοβόμαστε, γι' αυτό δεν τους φοβόμαστε. Μπορούν αύριο να μας σκοτώσουν, αλλά δεν μπορούν να μας βλάψουν. Δεν πρόκειται να σταθούν όρθιοι.
0: Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, παιδιά, θα τα ακούμε αυτά, δυστυχώς, ναι, και θα είναι αυτό το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου. Τι να πεις, τέλος πάντων. Για τα νεότερα θα ενημερώνεστε εδώ από τον Sky 100,3, από την τηλεόραση του Sky και το sky.gr και για την απολογία των δύο συλληφθέντων ενώπιον του ανακριτή και οτιδήποτε άλλο προκύψει από το πεδίο των ερευνών. Αν και ξαναλέω, ας δώσουμε χώρο και χρόνο στις αρχές και ας είμαστε και επιφυλακτικοί στα όσα ακούμε. Το είπε χθες και ο κύριος Χρυσοχοίδης εδώ στον Άρη Πορτοσάλτε, στον Sky 100,3, διότι πολλά ακούγονται, διάφορα σενάρια συνωμοσίας αναπτύσσονται από διαφόρους, λαμβάνοντας υπόψη και τη χρονική στιγμή κατά την οποία είχαμε αυτή την εξέλιξη. Καλά, ακούστε εδώ τώρα για να είμαστε δίκαιοι, σωστοί, ακριβείς και να μην συμπεριφερόμαστε λες και ήρθαμε σε αυτήν εδώ τη χώρα χθες. Λοιπόν, αυτό το θέμα προφανώς θα επιχειρήσει να το εκμεταλλευτεί πολιτικά η κυβέρνηση. Το law and order, το οποίο ήταν ένα δόγμα με το οποίο εξελέγει πριν από 7 χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι κάτι το οποίο θα θελήσει να πει ότι να, εγώ το είπα και το έκανα. Και έστω και με αυτή την καθυστέρηση, οι ένοχοι βρίσκονται πρώτων ευθυνών τους, οι ένοχοι για τη φωνική επίθεση στην Μαρφίν. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως οι έρευνες είναι τελείως στον αέρα ή ότι δεν προέκυψαν όντως νέα στοιχεία από αυτή την έρευνα που έκανε η αντιτρομοκρατική, το ελληνικό FBI, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος από πλευράς ελληνικής αστυνομίας συνέβαλε, ώστε να έχουμε, ξαναλέω, αυτό το breakthrough σε αυτή την ιστορία, σε αυτή την υπόθεση. έτσι ώστε να συλληφθούν αυτά τα άτομα και να βρεθούν αντιμέτωπα με αυτές τις πολύ σοβαρές, τις βαρύτατες κατηγορίες στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν σημαίνει ότι είναι μαϊμού η όλη αυτή η ιστορία, ότι από το πουθενά πήγαν και ανέσυραν μια υπόθεση και με ψεύτικα στοιχεία άρχισαν να κατηγορούν κόσμο και κοσμάκι. Είναι πολύ πιθανό να έχει βάση όλη αυτή η ιστορία και με μεθοδικότητα επιτέλους να κινήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, διότι στην πορεία του χρόνου προφανώς έχουν γίνει και πάρα πολλά λάθη. Θα έπρεπε από το 2010 σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να έχουν συνδέσει τα κομμάτια του παζλ οι αρχές και να έχουν βρει τους κατηγορούμενους, διότι εδώ μιλάμε για ένα κεντρικό σημείο της Αθήνας. Στη Σταδίου έγιναν όλα αυτά. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν μπορείς να ταυτοποιήσεις 3, 4, 5, 10 άτομα, ότι σου είναι τόσο δύσκολο να φτάσεις στα ίχνη των δραστών. Ξαναλέω, στο κέντρο της Αθήνας, στη Σταδίου, αλίμονο αν κάποιον ο οποίος πάει και πυρπολεί ένα υποκατάστημα τράπεζας το 2010, όχι πριν από 40 χρόνια, δεν μπορείς να τον βρεις, να τον ταυτοποιήσεις, να τον πιάσεις από το αυτί και να το φέρεις πρώτον ευθυνό του. Λοιπόν, αυτά για την υπόθεση της Μαρφίν, που θα μας απασχολήσει από ό,τι φαίνεται και τις επόμενες ημέρες. Φύγαμε για διαφημίσεις, κυρία Σταματίου, και επιστρέφουμε για να δούμε τι έχει προκύψει και σε επίπεδο πολιτικής επικαιρότητας.
5: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
6: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
9: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
10: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
11: Λυσιστράτη είσαι.
10: Μην το πεις.
12: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
13: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
14: 21 και 22 Αυγούστου.
15: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
16: Και όχι μόνο.
17: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
18: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, αμαρίσι, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
19: Ναι.
18: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
20: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
21: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
22: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
23: Τι δροσιά του να έχετε?
24: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
25: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
26: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
27: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
26: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
27: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
28: Σύντατη το μισιόν.
26: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
27: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
26: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
29: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
30: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
31: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
32: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
31: Άντε καλέ, εγώ.
32: Εσύ.
0: Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
31: Μα τι λες?
0: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
31: Ποια χαρτιά?
0: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
1: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.

Για να στείλω μερικές ακόμη καλημέρες στο Σπύρο από το Βοτανικό, τον Στέφανο από το Γέρακα, τη Βούλα από το Παγκράτη, την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τη Μαρία από το Χαλάνδρι, τον Νίκο από το Μοσχάτο και την Ελένη από την Καβάλα. Την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες. Συνεχίζουμε μουσικός με Μόμπι εδώ σε μια πολύ ωραία συναυλία εδώ στην Αθήνα, στην Πλατεία Νερού. Ο Μόμπι πριν από 2 εβδομάδες, όσοι βρεθήκατε τον είδατε από κοντά, πραγματικά τον απολαύσατε. Πολύ ωραίος καλλιτέχνης, τα τραγούδια του οποίου εμάς μας γυρίζουν αρκετά χρόνια πίσω στα 90's. Και βεβαίως το αγόρι αυτό συνεχίζει την ευρωπαϊκή του περιοδία. Σήμερα θα είναι στην Μόντενα. Εκεί θα θέλατε να είσαστε κι εσείς, κυρία Σταματίου, και εμείς και όλοι μας, νομίζω. Πολύ ωραία.

0: είναι χώρια πολιτική επικαιρότητα. Α, πριν απ' όλα να πω χρόνια πολλά και πάλι στους Γάλλους. Οι φίλοι μας οι Γάλλοι γιορτάζουν, παιδιά. Βεβαίως στη Γαλλία και το Παρίσι βρίσκεται από χθες ίσομη ευρωπαϊκή ηγεσία. Όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται εκεί, και αυτό γιατί είχαμε μια συνάντηση χθες στη Συμμαχία των Προθήμων. Με τους Γάλλους να ανακοινώνουν πως συμφώνησαν με τον κύριο Ζελένσκι και την Ουκρανία να τους πουλήσουν 16 μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ. Πουλάει συνεχώς εξοπλιστικά προγράμματα ο κύριος Μακρόν και στους Ουκρανούς και σε εμάς και σε άλλους. Και στα επίσης πολύ σημαντικά, ο Γάλλος Πρόεδρος ανακοίνωσε πως μια πολυεθνική δύναμη θα πραγματοποιήσει στρατιωτικές ασκήσεις σε γειτονικές χώρες της Ουκρανίας κατά τους επόμενους μήνες. Ναι. Προσπαθεί να έχει ένα πολύ συγκεκριμένο αμυντικό στίγμα να δώσει. Τέλος πάντων, η Ευρώπη δεν έχει καταστεί εφικτό αυτό, αλλά γίνονται κάποια βήματα έστω και μικρά, και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε και στο Μακρόν και στο Μέρτ και σε όλους, δηλαδή ότι κάτι προσπαθούν να κάνουν, να εμφανιστούν και αυτοί ότι σε επίπεδο άμυνας κάτι γίνεται, κάτι αλλάζει, και ότι υπάρχει κάτι το οποίο θα παραπέμπει τα επόμενα χρόνια σε ενιαία ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική. Να το δούμε αυτό. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι εννοείται εκεί, και θα είναι και σήμερα, νομίζω, ανήμερα της ημέρας της Βαστήλης, στους εορτασμούς που θα λάβουν χώρα από νωρίς το πρωί στο Παρίσι και γενικότερα σε όλη τη Γαλλία. Μεγάλη μέρα η σημερινή για τη Γαλλία. Στα δικά μας, τα της εγχώριας πολιτικής επικαιρότητας, έλεγα και νωρίτερα πως πάμε σε εκλογές μέσα σε ένα κλίμα, θα το χαρακτήριζα τριτοκοσμικό. Είμαστε σε μια άτυπη ευθεία για τις κάλπες. Και βλέπετε πως έχουμε προσωπικές επιθέσεις σε καθημερινή βάση μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων, με το ένα κόμμα να επιχειρεί να βγάλει στη φόρα τα άπλυτα του άλλου κόμματος. Δεν κατατίθενται σοβαρές κοστολογημένες, στοιχειοθετημένες προτάσεις που να αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, και δεν είναι αυτά τα θέματα για τα οποία θέλουν οι πολίτες να συζητούν εκπρόσωποι των κομμάτων. Ας ελπίσουμε να αλλάξουν ρότα το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω πώς θα το αντέξουμε όλο αυτό μέχρι το Μάρτιο. Πραγματικά δεν ξέρω, όλη αυτή την τοξικότητα και όλο αυτό το τριτοκοσμικό κλίμα. Θα μου πείτε από την άλλη, είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιες καταστάσεις. Ναι, μπορεί και να έχουμε αντοχές. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό τι είπε χθες από την Δυτική Αττική.
1: Όπου... Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιία Γρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
9: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
10: Για το σπίτι του μέλλοντος.
9: Για τον αγρότη του σήμερα.
10: Για τον εργολάβο του τώρα.
9: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
10: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
11: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
10: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
11: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
10: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
11: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
12: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
15: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
16: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
17: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
18: Ρε, δεν είναι τίποτα η εξέταση του προστάτη. Το PSA, πώς το λένε. Πας το, κάνεις και ησυχάζεις το κεφάλι σου. Απ' το να έχεις αυτή τη φωνή στο μυαλό σου όλη την ώρα. Πω, πρέπει να πάω. Πω, μήπως έχω κάτι. Χίλιες φορές καλύτερα να κάνεις την εξέταση, να πάει στην ευχή.
19: Ρε, στην ηλικία μας, αυτά είναι αυτονόητα.
20: Δεν έχεις άδικο. Θα πάω. Εσύ έχεις πάει,
18: Εγώ... Όχι.
21: Ξέρεις να τα λες. Μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
22: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Πιο golden προορισμός του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
24: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι,

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 14 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Νέες επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στο νοτιοδυτικό της Τεχεράνης, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, 2 δεξαμενόπλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος 2 ιρανικών πυραυλών κρού στο νότο τμήμα των στενών του ορμού, στα χωρικά ύδατα του Ομάν, με αποτέλεσμα ένας Ινδός ναυτικός να χάσει τη ζωή του, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε πλήγματα εναντίον διαφόρων στην Αμερικανική βάση στην περιοχή Τζουφάιρ του Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον κτηρίου όπου διαμένουν μέλη των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Νωρίτερα πάντως ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από την περιοχή. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίνη είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο μετά από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή μέχρι και χθες πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωση του, το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ότι εξαιτία της λίμωξης της σαλμονέλα. Τονίζω ότι τα 12 από τα 30 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την ένταση που επικρατεί στον Περσικό κόλπο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τη νύχτα διάφορες περιοχές του Ιράν, χρησιμοποιώντας πυρομαχικά ακριβίας εναντίον παράκτιων αμυντικών συστημάτων, θέσεων εκτόξευσης πυράβλων, εγκαταστάσεων ντρόνς αλλά και ναυτικών υποδομών. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, 2 δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος 2 ιρανικών πυράβλων κρού στο νότο τμήμα των στενών του Ορμούς, με αποτέλεσμα ένα Ινδός ναυτικός να χάσει τη ζωή του, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος να τραυματιστούν. Το Αμπού Ντάμπι υπογράμμισε ότι διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι 2 παραβατικά υπερδεξαμενόπλια επλήγησαν και ακινητοποιήθηκαν στα στενά, καθώς αγνόησαν προειδοποιήσεις, απενεργοποίησαν τα συστήματα πλοήγησης και επιχείρησαν να περάσουν από ναρκοθετημένη διαδρομή. Παράλληλα, ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε πλήγματα εναντίον διαφόρων εγκαταστάσεων στη βάση στην περιοχή Τζουφάιρ του Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον κτηρίου όπου έχουν τη βάση του στοιχεία του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών. Μιλώντας σε δημοσιογράφους τα ξημερώματα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των προσπαθειών για διπλωματική λύση. Νωρίτερα πάντως ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στην περιοχή. Διευκρίνησε ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά, ενώ ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Η απόφαση τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, αν ήταν πάντα ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Χαρακτηρίζει πάντως δίκαιο, αλλά υπερβολικό το 20% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας χαρακτηριστικά «εμείς θα είμαστε δίκαιοι». Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 84,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ του αμερικανικού αργού στα 79,4 δολάρια ανά βαρέλι. Στην εσωτερική επικαιρότητα, δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Οι δύο 40-διάχρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρισμό αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46-χρονη, η οποία αφαίρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο κύκλος των συλλήψεων παραμένει ανοιχτός, δήλωσε στον Sky η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Πρόσθεσε πως υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι.
1: Τα ξημερώματα ενημερωθήκαμε ότι εντοπίστηκε και συνελήφθη. Θα ακολουθηθεί πλέον η δικαστική διαδικασία ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας από την οποία αναζητείται. Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ελπίζουμε ότι τώρα μετά από αυτές τις συλλήψεις θα καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε και άλλους εμπλεκόμενους.
0: Στη δρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, στο μικροσκόπιο των αρχών, βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αντιστοιχεί σε διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής εξετάζουν για ποιο λόγο ήταν σημειωμένη η συγκεκριμένη διεύθυνση, καθώς και αν συμπεριλαμβανόταν στους στόχους των τρομοκρατών. Οι τρεις συλληφθέντες απολογούνται σήμερα ενώ σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρισμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Η δημοκρατία πρέπει πάντα να αποδίδει δικαιοσύνη όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές και να γίνονται έκνομες ενέργειες, δηλώσε στον ΣΚΑ Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σημείωσε ότι και στην περίπτωση της Μαρφίν η δικαιοσύνη θα κάνει ό,τι πρέπει και ό,τι κρίνει, χωρίς ενάρια, υπερβολές και μεγάλα λόγια. Αναφερόμενος στην υπόθεση των τρομοκρατικών επιθέσεων της Θεσσαλονίκης, τόνισε ότι η ελληνική αστυνομία έκανε καταπληκτική δουλειά και έφτιαξε μια πρότυπη δικογραφία. Να ακούσουμε τον κύριο Χρυσοχοΐδη.
2: Σας θυμίζω ότι εκείνη τη μέρα που κάηκε η Μαρφίν, η τράπεζα, πολλοί δεν άφηναν να περάσουν τα διασωστικά συνεργεία του ΕΚΑΒ της πυροσβεστικής για να σώσουν τους ανθρώπους. Η δημοκρατία πάντα πρέπει στο πλαίσιο του κράτους δικαίου να αποδίδει δικαιοσύνη όταν γίνονται δολοφονίες και χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και χωρίς να πω τίποτα παραπάνω, οι ύποπτοι αυτοί θα κριθούν από την δικαιοσύνη και αυτή θα αποδώσει ό,τι κρίνει, χωρίς περαιτέρω σενάρια, ούτε μεγάλα λόγια, ούτε καθόλου υπερβολές.
0: Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή μέχρι και χθες πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωση του το νοσοκομείο, επιβεβαιώνει ως αιτία της λίμωξης της σαλμονέλα, τονίζει πως τα 12 από τα 30 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΗ και αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι ελεγχοί για να εντοπιστεί το υγειονομικό κατάστημα ή η ακριβής αιτία που προκάλεσε την αρχή της λίμωξης. Το πρόβλημα δείχνει να είναι πολύ μεγάλο, ανέφερε στον ΣΚΑΙ ο πρόεδρος της Πανελλήνας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, Μιχάλης Γιανακός. Διευκρίνησε ότι τα άτομα αυτά δεν ήταν σε κοινή εκδήλωση, αλλά προφανώς κατανάλωσαν κάποιο προϊόν με κοινό προμηθευτή. Μείωση καταγράφεται στην παραβατικότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς με βάση τα δεδομένα της ελληνικής αστυνομίας από τις 19 Φεβρουαρίου του 2025 μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2026. Έχει διαπιστωθεί μείωση κατά 60% της παρουσίας των τοξικοεξαρτημένων ατόμων, κατά 70% σε κλοπές και ληστείες εις βάρος επιβατών, κατά 80% σε επιθέσεις στο προσωπικό και κατά 90% σε φθορές εγκαταστάσεις, οχήματα και σειρμούς. Στο πολιτικό πεδίο, με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει χθες η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μια από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική.
3: Σκεφτείτε πόσο μεγάλη ανάσα θα μπορέσουμε να δώσουμε στο λιμάνι του Πειραιά όταν θα μπορεί ο δρόμος αυτός να εξυπηρετεί βαραία οχήματα προς την Αττική Οδό και πόσο μεγάλη σημασία έχει για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής του Ασπρόπυργου. Τα έργα αυτά δεν μπορούν να προχωρήσουν εάν δεν υπάρχουν ικανοποιητικές υποδομές, οι οποίες εξασφαλίζονται πια με το έργο αυτό, το οποίο όταν ολοκληρωθεί σε 36 μήνες από τώρα, γιατί όχι και νωρίτερα, μόνο τότε θα αντιληφθούμε και εμείς αλλά και οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής την τεράστια ανακούφιση. Θα υπάρχει μια προσωρινή αναταραχή. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν ώστε αυτή να περιοριστεί στο ελάχιστο.
0: Ο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, με αιχμή τη 13η σύνταξη και ακόμη 16 μέτρα, επιχειρεί να αποδυναμώσει τη θέση της κυβέρνησης για την αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων που στις τελευταίες εθνικές κάλπες στήριξαν πλειοψηφικά τη Νέα Δημοκρατία.
4: Όταν ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 δεσμεύτηκε για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, είπε πόσο κοστίζει ή το εφάρμοσε. Ο Πρωθυπουργός καλό θα είναι να μην κρίνει εξιδίων τα λότρια. Η δική του συμπεριφορά ήταν η συμπεριφορά της ακοστολόγητης κοροϊδίας. Εμείς είμαστε και υπεύθυνοι και κοστολογημένοι και λέμε πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία έλεγε αυτός, γιατί θέλουμε να τα υλοποιήσουμε, να τα κάνουμε πράξη.
0: Ο Άλεξης Τσίπρας από την πλευρά του βάζει στο στόχαστρο τις κυβερνητικές επιδόσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα, διότι 28 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκό χρήμα δεν νομίζω ότι θα τα ξαναδούμε, σημείωσε ο κύριος Τσίπρας.
5: Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που ξεχνάμε, ήταν η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Διότι 28 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκό χρήμα δεν νομίζω ότι εύκολα θα ξαναδούμε.
0: Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς συστολή. Η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο επιτυχιών και εξωτερικής πολιτικής μόνο μια γραβάτα, τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ, σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης.
6: Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή. Η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ. Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία, δεν θα την ξαναγράψει ο κύριος Τσίπρας, επειδή αποφάσισε να μετονομάσει στην πραγματικότητα το κόμμα του.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ, το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας. Επισημαίνεται στην ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής συνεδρίας του οργάνου. Νωρίτερα, ακόμη 6 στελέχη του κόμματος υπέβαλαν την παρέτησή τους.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις εμφανίσεις του για τη νέα σεζόν 2026-2027 σε μια λαμπρή εκδήλωση στο Δημαρχείο του Δήμου Αθηναίων. Την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν για ένα χρόνο με προοπτική αγοράς για επιπλέον 4 χρόνια ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο 23χρονος Δανός αριστερός μπακ, διακαής πόθος του τεχνικού Τζέικοπ Νίστρουπ, πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις. Η αγωνιστική δράση στην ημιτελική φάση του Μουντιάλ θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Ο αγώνας Γαλλία-Ισπανία θα διεξαχθεί σήμερα στον Ντάλλας και η αναμέτρηση Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη στην Ατλάντα.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
11: Καλημέρα, μεράνια κυρίες και κύριοι. Και ας αρχίσουμε από το λιμάνι του Πειραιά, στο οποίο έκανε και λόγο, για το οποίο έκανε και λόγο ο Πρωθυπουργός. Έχουμε στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά αυξημένη κίνηση από την Ιετιόνια ακτή προς τα Τρένα. Εν συνεχεία, η Κόνωνος που μας βγάζει από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νεοφάλιο και η Ομυρίδου Σκυλίτς μέχρι να φτάσουμε στο ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη. Όλος αυτός ο άξονας είναι βεβαρημένος. Πάμε στο Σκαραμαγκά. Ήλια και απαράλλαχτη η εικόνα με τις προηγούμενες ημέρες. Το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου, ευτυχώς από τα τελειώματα του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ενοχλεί και καθυστερεί τους οδηγούς. Και η Σχιστού έχει 1 χιλιόμετρο αναμονής. Η λεωφόρος Κηφισού είναι κατάτη όπως εχθές έτσι και σήμερα. Κατάτη βελτιωμένη. 5 λεπτές καθυστερήσεις παρουσιάζει στο ανωδικό της ρεύμα και 10 λεπτές στο καθοδικό.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα τρίτη ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σχεδόν έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 32 με 34. Την Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Βόρειοι άνεμοι 4 με 5 στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά στα νότιο ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι την Πέμπτη φαίνεται ότι θα έχουμε απογευματινή αστάθεια στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 36 με 37 βαθμούς στα υπηρετικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνα του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο. Ο κύριος Πέτρος Μωράιτης σας απαντά στο τηλεφωνικό το κέντρο στο 2-10-48-0-170-4. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Πέτρος Κυρκυλής θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 8 από αύριο. Εδώ στο πόστο του ο πολυλογάς σας ο Γιώργης Ψάλτης. Πριν πάμε στον επόμενό μας καλεσμένο και στο επόμενό μας θέμα που έχει να κάνει με τα σχολεία μας και γενικότερα την παιδεία και το ρόλο του διευθυντή, θα σας εξηγήσω στη συνέχεια τι είπε, θέλω να συζητήσουμε και ποιο θέμα θέλω να ανοίξουμε αυτό το πρωινό. Έχουμε χρωστούμενα από την πρώτη ώρα. Ακούσαμε Μητσοτάκη, ακούσαμε Τσίπρα. Να ακούσουμε και Ανδρουλάκη, η κυρία Σταματίου. Ο κύριος Ανδρουλάκης εξήγηλε κάποια μέτρα για τους συνταξιούχους χτες σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ. Να, εδώ που λαμβάνονται και πρωτοβουλίες για θέματα που αφορούν τον κόσμο στην περίπτωση. Αυτή και εσάς τους συνταξιούχους, κυρίες και κύριοι. Βέβαια δεν ξέρω πώς το κάνουμε ρε παιδιά σε αυτήν εδώ τη χώρα, ενώ έχουμε συμφωνήσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να κοστολογεί τα μέτρα και τις παροχές που εξαγγέλουν όλα τα κόμματα και τελικά στο τέλος της ημέρας το ΠΑΣΟΚ να λέει για τη 13η σύνταξη τα δικά του, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών τα δικά τους νούμερα βγαίνουν και ανακοινώνουν. Δεν ξέρω πώς υπάρχει αυτή η απόκληση κοντά του 1 δισεκατομμύριο ευρώ. 1,5 λέει το ΠΑΣΟΚ, 2,5 κυβέρνηση, δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτό. Μιλάμε για μαγεία, στο μεταξύ έχεις και την κυβέρνηση που βγαίνει και καταγγέλει την παροχολογία την ίδια ώρα που διαβάζω στα ρεπορτάζ έγκριτων οικονομικών συντακτών ότι σκοπεύει να μετατρέψει το έκτακτο επίδομα που έδωσε σε εσάς φίλοι μου συνταξιούχοι σε 13η σύνταξη. Μαγεία. Μαγεία, πολύ ωραία προεκλογική περίοδο θα ζήσουμε. Ακούμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Όταν ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 δεσμεύτηκε για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, είπε πόσο κοστίζει ή το εφάρμοσε. Ο Πρωθυπουργός καλό θα είναι να μην κρίνει εξιδίων τα λότρια. Η δική του συμπεριφορά ήταν η συμπεριφορά της ακοστολόγητης κοροϊδίας. Εμείς είμαστε και υπεύθυνοι και κοστολογημένοι και λέμε πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία έλεγε αυτός, γιατί θέλουμε να τα υλοποιήσουμε, να τα κάνουμε πράξη.
0: Πάμε παρακάτω. Ελληνικό δημόσιο σχολείο. Δεν ξέρω πόσο περήφανη θα είναι η κυβέρνηση με αυτά τα οποία έχει κάνει σε σχέση με τη μεταρρύθμιση του ελληνικού σχολείου, καθώς έχει εστιάσει σε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του. Όμως εδώ παραμένουν βαθιά δομικά προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία του σχολείου. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ το οποίο δημοσιεύθηκε στο Βήμα της Κυριακής και το υπογράφει η συνάδελφος Μιχαήλα Μαρία Δεριζιώτη για το ρόλο που έχει στο ελληνικό σχολείο ο διευθυντής, μια θέση παιδαγωγικής ηγεσίας, ουσιαστικά έχει μετατραπεί σε θέση διαρκούς διαχείρισης προβλημάτων. Ο διευθυντής επί της ουσίας, παιδιά, κάνει τον επιστάτη, τον υδραυλικό, τον ηλεκτρολόγο, τον γραμματέα, καλύπτει και τα κενά της δημοτικής αρχής που πρέπει να το έχει στην πένα. Το σχολείο δεν είναι στην πένα τα σχολεία μας και έχουμε και πολλά περιστατικά βανδαλισμών. Μαζί μας ο κύριος Νίκος Αλτέρης, επίτιμος σχολικός σύμβουλος δημοτικής εκπαίδευσης. Στα δύο λεπτά που μας απομένουν να πούμε κάποια πράγματα. Γεια σας κύριε Αλτέρη, τι κάνετε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, πώς είστε, μια χαρά, εσείς τα δικά σας.
0: Λοιπόν, είναι και αυτό ένα πρόβλημα, διότι εμείς επιρρύπτουμε και ως γονείς αλλά και ως πολίτες συνήθως την ευθύνη στο εκπαιδευτικό προσωπικό ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Όμως το εκπαιδευτικό προσωπικό και ο διευθυντής στην περίπτωσή μας τι να πρωτοκάνει.
2: Αυτό είναι αλήθεια, τι να πρωτοκάνει κανείς, συνήθως χωρίς βοήθεια, χωρίς γραμματιακή υποστήριξη, ανεξάρτητα από το μέγεθος της σχολικής μονάδας και έχοντας προσθέσει στην χάρτινη γραφειοκρατία, την ψηφιακή γραφειοκρατία.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
2: Γιατί ενώ το επισημάναμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση στη γραφειοκρατία που είχαν να αντιμετωπίσουν οι διευθυντές συνήθως κατά 70-80% άχρηστη, θα προσθεθεί και η ψηφιακή. Τελικά προσθέθηκε η ψηφιακή και κανείς δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή πολλές φορές ο διευθυντής κάνει τα ίδια πράγματα, τα στέλνει προς τη διεύθυνση και μετά πρέπει να τα ξανακάνει ψηφιακά ή τα κάνει ψηφιακά και μετά πρέπει να τα ξαναστείλει και χάρτινα και δεν μπορεί να τα τυπώσει για να τα στείλει, καταλαβαίνετε σας λέω. Δηλαδή είναι πραγματικά τρέλα. Να σας πω έτσι πολύ συμβολικά ένα πράγμα. Στο πρόσωπο του διευθυντή του σχολείου αλλά και των στελεχών εκπαίδευσης στην ουσία έχει αποτυπωθεί η όλη αποτυχία της σύλληψης τι θέλουμε να είναι το ελληνικό σχολείο. Θέλουμε να είναι ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός, θέλουμε να είναι ένας μηχανισμός, μία ένας θεσμός ο οποίος παράγει γνώση και κέφι για τη γνώση.
0: Προφανώς το δεύτερο. Το θέμα είναι πώς το επιτυχάνεις αυτό και ποια κατά τη γνώμη σας είναι αυτά τα δομικά προβλήματα τα οποία δεν αντιμετώπισε εντάχει, πείτε μου, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Σας λέω πάρα πολύ απλά το πρώτο αυτό, ότι προσεπέθη η γραφειοκρατία στην ίδια υπάρχουσα. Το δεύτερο είναι ότι αυξάνεται συνέχεια η γραφειοκρατία χωρίς νόημα. Δηλαδή ακόμα και η αξιολόγηση κατόρθωσε να γίνει μια σκέτη γραφειοκρατία χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Έτσι, χωρίς κανένα νόημα, μάλλον.
0: Έχω ακούσει και από άλλους ασκείται αυτή η κριτική. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Σας αδείξα τώρα εγώ, διότι είχαμε μόλις λίγα λεπτά να τα πούμε, όμως δεσμεύομαι.
2: Θα τα πούμε κάποια άλλη.
0: Ναι, ενδεχομένως και το προσεχές Σάββατο. Τα Σάββατα έχω εγώ περισσότερο.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω. Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και Smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. 6 45 65 65. Είστε στο σελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστήριου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν και οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχίες στο νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος δύο Ιρανικών πυράβλων κρούς στο νότο τμήμα των στενών του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Νωρίτερα πάντως ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από την περιοχή. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Σε κατάσταση υγειονομικής επιτήρησης βρίσκεται η Λαμία, καθώς παρατηρείται σημαντική αύξηση περιστατικών σαλμονέλας. Τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή μέχρι και χθες πέρασαν από τον Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. 12 από τα 30 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Σε νέα μεγάλη αμυντική συμφωνία προχωρούν Γαλλία και Ουκρανία. Όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, η Ουκρανία συμφώνησε να αγοράσει γαλλο-ιταλικό σύστημα αεράμινας, καθώς και 16 μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Γεια σου Δημήτρη Σιακαβάρα, να σε καλά. Δεν ξέρω γιατί δεν λειτουργεί το ραδιόφωνο στο διαδίκτυο. Θα ενημερώσουμε την υπηρεσία. Ελπίζω να μην έχεις εσύ κάποιο θέμα με το ίντερνετ σου. Από το πρωί υπάρχει τέτοιο θέμα, κυρία Σταματιού, μάλιστα. Οπότε είναι δικό μας το πρόβλημα, παιδιά. Θα το λύσουμε. Γεια σου Παυλίτο, να σε καλά. Καλημέρα, πάντα στηρίζουμε.

0: όλη αυτή την κατάσταση καλή δεν τη λες. Καθόλου καλή δεν είναι η κατάσταση και με την αγορά των ακινήτων και τα ενίκια το τελευταίο χρονικό διάστημα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Γι' αυτό θα κουβεντιάσουμε ευθύς αμέσως. Υπάρχει μια συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τα μέτρα τα οποία ενδεχομένως θα ανακοινωθούν και διασώματος του Πρωθυπουργού στην προσεχή ΔΕΘ και θα έχουν να κάνουν με το πώς θα δοθούν επιπλέον κίνητρα για να μπουν και άλλα κίνητα στην αγορά. Μιλάμε για 2,2 εκατομμύρια κίνητα τα οποία είναι κλειστά εκτός της αγοράς. Νομίζω αυτά είναι τα νούμερα. Εδώ διαβάζουμε λοιπόν για νέες παρεμβάσεις που θα έχουν να κάνουν με παράταση και επέκταση της τριετής φοροαπαλλαγής και νέα κίνητρα που μελετώνται για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Ξαναλέω, το ζητούμενο εδώ είναι, και άργησε να το αντιληφθεί η κυβέρνηση, πώς θα βάλει περισσότερα ακίνητα στην αγορά. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να εξετάσει και αυτή την πρόταση της Πομιδά για επέκταση του φορολογικού κινήτρου σε κάθε νέα κατοικία που μπαίνει στην αγορά. Βάζει στην εξίσωση Πομιδά και τα νεόδμητα και τα κληρονομημένα και τα ιδιοκατοικούμενα κίνητα. Δεν ξέρω. Πάντως, μία απλή παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής στα ενίκια ή μία επέκταση της σε περισσότερες κατηγορίες ακινήτων δεν φαίνεται πως αρκεί. Σαν ημίμετρο ακούγεται αυτό. Εδώ το πρόβλημα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο. Και το πρόβλημα με τις τιμές των ενοικίων. Έχω μπροστά μου τα τελευταία στοιχεία της Eurostat που έδειξαν ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι τιμές των κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 5,1%, τα ενοίκια κατά 3% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η Ελλάδα, η χώρα μας, φιγουράρει στην πρώτη τριάδα των χωρών με τη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων. Είμαστε στο 5%. Πιο ψηλά μας, πιο πάνω από μας, μόνο η Κροατία και η Βουλγαρία. Και παρόμοια στοιχεία μπορεί να συναντήσει κανείς και από αυτά τα οποία επεξεργάζεται η πλατφόρμα Σπιτόγατος, όπου εκεί βλέπεις πως η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης κατοικίας έχει αυξηθεί κατά 1,3% το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στα αστικά κέντρα το πρόβλημα πολύ μεγαλύτερο. Πάμε να τα βάλουμε όλα αυτά κάτω, να δούμε πού βρισκόμαστε. Είναι μαζί μας ο κύριος Ηλίας Παπαγεωργιάδης, είναι σύμβουλος επιχειρήσεων, ασχολείται ο άνθρωπος με την αγορά των ακινήτων. Γεια σας κύριε Παπαγεωργιάδη, τι κάνετε, είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ για την αποδοχή της. Καταρχάς, πού βρισκόμαστε τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε σε σχέση με το πώς είχε διαμορφωθεί η κατάσταση τα προηγούμενα χρόνια? Θέλω να πω, είναι τα στοιχεία τα οποία έχετε και εσείς στα χέρια σας το τελευταίο χρονικό διάστημα διαρκώς επιδεινούμενα ή κάπως έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση και σε σχέση με τα ενίκια, κύριε Παπαγεωργιάδη?
1: Καταρχάς, ξέρετε, όταν συζητάμε για τα ενίκια, συζητάμε πάντα και λέμε, ή στο δημόσιο λόγο συζήτηση είναι, ότι είναι επιδεινούμενα γιατί αυξάνονται.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν δύο οπτικές. Η μία οπτική είναι για τους ιδιοκτήτες που θεωρούν ότι αρχίζουν οι τιμές να ανεβαίνουν και να είναι καλύτερες για αυτούς. Από την άλλη υπάρχει δυσκολία για τους ενοικιαστές γιατί δεν ακολουθούν οι μισθοί και τα αντίστοιχα έσοδα. Σίγουρα τα πράγματα επιδεινώνονται κάθε χρόνο, αν το δούμε από την πλευρά των ενοικιαστών, και οι βασικοί λόγοι είναι τρεις. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί είχαμε πάρα πολλά μέτρα που στρέβλωσαν απότομα την αγορά και βγάλαν πάρα πολλά ακίνητα από την αγορά. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί ανέβηκαν πολύ, πάλι κατά τη γνώμη μου τεχνητά, με στρέβλωση, οι τιμές της πώλησης πολλών ακινήτων. Ξέρετε, αν ένα ακίνητο κάνει 100.000 και έχει ενίκιο για παράδειγμα 400 ευρώ, αν αύριο κάνει 200, το ενίκιο θα πάει 700, 800, 900. Θα ακολουθείς και αυτό.
0: Εσείς τώρα αναφέρεστε σε αυτά τα προγράμματα που έτρεξε η κυβέρνηση, σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, σε αυτά τα προγράμματα αναφέρεστε?
1: Αυτά τα δύο προγράμματα μαζί με την Golden Visa, όπως έγινε μετά το 2020-2021, δημιουργήσαν μια πολύ μεγάλη στρέβλωση στην ελληνική αγορά και ειδικά σε Αθήνα, Αττική και Θεσσαλονίκη. Μεγαλώσαν τις τιμές τεχνητά. Και από εκεί και πέρα αυτό φάνηκε και στα ενίκια. Θα προσέξετε, όποιοι μας ακούν θα το θυμούνται, φαντάζομαι, ότι από την ώρα που βγήκαν τα προγράμματα το σπίτι μου 1 και 2, από τότε αρχίσαμε να λέμε ότι τα ενίκια πλέον έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ.
0: Μετά, όταν ολοκληρώνονται αυτά τα προγράμματα, διευκρινίστε το μας αυτό αν θέλετε, όταν ολοκληρώνονται αυτά τα προγράμματα, τώρα τελείωσαν και το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2 τελειώνει. Δεν,

0: διορθώνεται η αγορά, παραμένουν οι τιμές εκεί όπου ανέβηκαν σε αυτά τα κίνητα τα οποία αφορούσαν τα συγκεκριμένα προγράμματα?
1: Αν μας άφηναν στην ησυχία μας και δεν ανακοινώναν ήδη ότι ετοιμάζεται και πρόγραμμα το σπίτι μου 3, τότε θα υπήρχε η διόρθωση, θα υπήρχε η εξομάλυνση. Μα πριν καν κλείσει το πρόγραμμα το σπίτι μου 2, το οποίο παρά τις ανακοινώσεις και τους θριάμβους δεν πήγε όσο καλά λέγαν, δεν καταφέραν καν να απορροφήσουν το ποσό των 2 δισεκατομμυρίων το οποίο είχαν ανακοινώσει. Και ήδη έχουν ανακοινώσει ότι ετοιμάζουν το πρόγραμμα το σπίτι μου 3. Για το οποίο δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα κριτήρια. Ναι. Αυτό από μόνο του.
0: Εσείς με τα προγράμματα αυτά καθ' αυτά, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω, καταλαβαίνω πως δεν διαφωνείτε. Διαφωνείτε με την αρχιτεκτονική των προγραμμάτων, όπως τα έχει στήσει η κυβέρνηση.
1: Εγώ λέω μπράβο στην κυβέρνηση που έφτιαξε ένα μηχανισμό για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που είναι, τους συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας, που είναι σε δυσκολότερη οικονομική κατάσταση να αποκτήσουν κατοικία. Έγινε όμως ένα πολύ σημαντικό, σοβαρό λάθος. Μπήκαν πάρα πολλά και πολύ αυστηρά κριτήρια για το ποιο σπίτι μπορεί να διαλέξει ένας άνθρωπος που θέλει να πάρει το πρόγραμμα το σπίτι μου 2 ή το σπίτι μου 1 νωρίτερα, με αποτέλεσμα να καταλήξουμε, θα σας πω περιοχές ας πούμε τυχαίες, στο Περιστέρι να υπάρχουν 15 διαμερίσματα διαθέσιμα και να είναι 400 αυτοί που θέλουν να το αγοράσουν. Αυτομάτως έχουμε υπερζήτηση χωρίς να υπάρχει προσφορά. Επειδή μπήκαν πολύ αυστηρά κριτήρια, τα οποία αν προσέξατε το τελευταίο δίμηνο τρίμηνο στη λήξη του προγράμματος χαλάρωσαν κιόλας, γιατί ακριβώς καταλάβαν τι έγινε.
0: Αλλά ήταν αργά, ήταν αργά όταν χαλάρωσαν.
1: Αυτά τα κριτήρια τι κάνανε, κάναν περιζήτητα τα χρέπια τα πολύ παλιά.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν ένα παλιό διαμέρισμα, το οποίο πριν από τα προγράμματα το σπίτι μου είχε 60-70 χιλιάδες, 80, το πήγαμε 120-140-160, και το πήραμε όμως με άτοκο δάνειο ή με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο, άρα υπήρχε κόσμος ενδιαφερόμενος. Όταν βγάλαμε στην αγορά 300.000 κόσμο, 250.000 κόσμο για να πάει να πάρει σπίτι, χωρίς να υπάρχουν τα σπίτια αυτά, ουσιαστικά τι κάναμε, παρουσιάσαμε στους ιδιοκτήτες ότι πάρα πολλοί κόσμος θέλουν το ακίνητό τους, οι οποίοι δεν ήταν και πραγματικοί αγοραστές όλοι αυτοί, γιατί 20.000 θα επιδοτούσε το πρόγραμμα. Με αυτόν τον τρόπο, αυτό που κάναμε είναι πιέσαμε προς τα πάνω τις τιμές ακινήτων τα οποία ήταν παλιά σε κακή κατάσταση. Και η επόμενη σκέψη ποια είναι του ιδιοκτήτη. Αν ο διπλανός μου έχει ένα χρέπι το οποίο είναι λέω εγώ 70 τετραγωνικά και είναι διαλυμένο τελείως και το πούλησε 150.000, τότε εγώ που έχω ένα καλύτερο σπίτι δικαιώμα το ανεβάσω παραπάνω. Και αν εγώ το ανεβάσω παραπάνω, αν το δώσω προς ενοικίαση, δεν θα το δώσω με το παλιότερο ενίκιο, θα το δώσω με καλύτερο, με μεγαλύτερο ενίκιο. Όλο αυτό δημιούργησε μια στρεβλή κατάσταση. Όπως επίσης και η Golden Visa, η οποία ήταν καλή στην αρχή, γιατί είχαμε μια αγορά νεκρή, πολύ δύσκολη. Οπότε τι ήταν, ήταν ένα είδος σοκ να βοηθήσουμε, να φτιάξουμε λίγη ζήτηση στην αγορά. Καταλήξαμε όμως να γίνει ο ασθενής καλά, να μην υπάρχει πλέον πρόβλημα στην αγορά κινήτου στην Ελλάδα, και εμείς να συνεχίσουμε να δίνουμε φάρμακα σε έναν ασθενή που είναι πλέον καλά. Με αποτέλεσμα, θα το δείτε κάπου που συνέβη για πολύ λίγο, αλλά ήταν ενδεικτικό, στον Πειραιά. Όταν ανέβηκαν οι τιμές στα όρια από τις 250.000 και πήγαν στις 500.000 ευρώ σε όλη την Αττική, έμεινε ο Πειραιάς 250.000. Εκεί τι ζήσαμε για ένα χρόνο και κάτι. Είδαμε απότομα όλα τα χρέπια του Πειραιά που είχαν 60, 70, 80, 100.000 να πωλούνται από τις 250.000. Και τι κάναμε στην πράξη. Βάλαμε το ζευγαράκι που θέλει να πάρει ένα σπίτι για να μείνει, να ανταγωνιστεί με τον Κινέζο που ούτε καν βλέπει.
0: Ναι, που δεν γίνεται τώρα αυτό πρακτικά, πώς θα ανταγωνιστεί.
1: Δίνει το λίγο εξ αποστάσεως να πάει και να το πάρει κάποιος με 250.000. Ναι. Αυτά αν λείπαν δεν θα είχαμε φτάσει εδώ. Το πρόβλημά μας είναι ότι αυτά έγιναν. Τώρα, τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί και συζητώνται, αν υλοποιηθούν, γιατί αυτά τα φωνάζει και η Πομιδά, τα φωνάζω και εγώ και πολλοί άλλοι άνθρωποι που ασχολούμαστε με την αγορά, θα κάνουν καλό. Το πρόβλημά μας είναι ότι χρειάζονται πλέον πολλά και σοβαρά μέτρα και αυτά θα χρειαστούν 2 χρόνια για να επιδράσουν πραγματικά στην αγορά. Δεν είναι κάτι το οποίο πατάμε ένα κουμπί και τελειώσαμε.
0: Ναι. Σε ποια μέτρα αναφέρεστε, σε αυτά τα οποία σταχυολόγησα και εγώ, δηλαδή την παράταση και επέκταση της τριετής φοροαπαλλαγής και νέα κίνητρα τα οποία μελετώνται έτσι ώστε να μπουν από τα κλειστά κίνητρα περισσότερα στην αγορά, σε αυτά αναφέρεστε?
1: Και αυτά τα χρειαζόμαστε όλα. και χρειαζόμαστε όλο το πακέτο που ανακοίνωσε ο κύριος Φλωρίδης και ο κύριος Μπουγάς για την μεταρρύθμιση, για το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζουν και θέλουν να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του χρόνου. Ελπίζουμε και αν συμβούν εκλογές να συνεχιστεί αυτή η δουλειά, να ολοκληρωθεί. Χρειαζόμαστε και τα μέτρα από το κύριο Χατζηδάκη, τα οποία μπαίνουν σιγά σιγά σε εφαρμογή. Χρειαζόμαστε και λύσεις στο κομμάτι του Υπουργείου, όπου θα δει το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης. Εκεί πέρα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να έχουμε πρόβλημα, να μπουν αυστηρά όρια και να βγουν σπίτια από την αγορά. Πλέον χρειαζόμαστε από πολλά υπουργεία πολλές λύσεις για να μπορέσουμε σταδιακά να αυξήσουμε την προσφορά ακινήτων και αυξάνοντας την προσφορά να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι νομίζουν ότι επειδή τιμές ανεβαίνουν κάθε χρόνο πολύ, αυτό είναι κάτι καλό. Εγώ θέλω να τους θυμίσω ότι σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, ναι, είναι καλό να ανεβαίνουν τιμές των ακινήτων, αλλά αφενός είναι καλό να ανεβαίνουν με μια λογική, δηλαδή το χρόνο λέω εγώ 3, 4, 5%, 2% πάνω από τον πληθωρισμό. Και δεύτερο, δεν υπάρχει χώρα όπου τιμές ανεβήκαν παραπάνω από την αγοραστική ικανότητα των πολιτών και αυτό στο τέλος να πήγε καλά σαν έργο. Στο τέλος αυτό πάντα καταλήγει άσχημα. Καλό είναι να αποφύγουμε εμείς τα λάθη των άλλων. Ναι. Και να ζήσουν πιο εύκολα οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δικό τους σπίτι. Δεν μπορούμε να λέμε ότι αυτούς δεν μας ενδιαφέρει, θα συμβούμε αυτό.
0: Όχι, η πρόνοια πρέπει να είναι για αυτούς τους ανθρώπους πρωτίστως, κύριε Παπαγεωργιάδη, έτσι δεν είναι?
1: Αλλά εννοείται, αλλά αυτή τη στιγμή ας κρατήσουμε ότι έστω και αργά φαίνεται ότι γίνονται κάποια πράγματα, γιατί θα εφαρμοστεί και το πακέτο Χατζηδάκη και υπάρχει πρωτοβουλία από τον κύριο Φλωρίδη και υπάρχουν κινήσεις και σκέψεις για το κομμάτι
0: του φορολογικού. Στον κύριο Φλωρίδη αναφέρεστε στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις κληρονομιές και αυτά?
1: Όχι μόνο με τις κληρονομιές, θα υπάρχει ένας καινούριος κώδικας για τις πολυκατοικίες, για τις σχέσεις των ανθρώπων μέσα, για να μπορείς να πάρεις ένα μεγάλο διαμέρισμα.
0: Το έχουμε παρουσιάσει και μέσα από τον ΣΚΑ 100,3 αυτό το θέμα, ναι. Ένας κώδικας ο οποίος εξυγχρονίζεται, διάβαζα, μετά από 100 χρόνια. Τρελά πράγματα αυτά,
1: ξέρετε,
0: τώρα δηλαδή. Τι να πω.
1: Κάτι, το 2020,
0: δείχνει πόσο πίσω είμαστε σε ορισμένα κομμάτια, αν θέλετε, της πολιτικής μας. 100 χρόνια ο κώδικας της πολυκατοικίας να έχει να επικαιροποιηθεί.
1: Να σας πω ένα απλό πράγμα. Αν σήμερα εγώ έχω ένα διαμέρισμα 120 τετραγωνικά σε μια περιοχή και θέλω να έχω τα 60 για μένα και 60 να δώσω προς ενοικίαση, δεν μπορώ να το κάνω, γιατί δεν επιτρέπει εύκολα η πολυκατοικία, δεν υπάρχει ο κανονισμός, δεν είναι κάτι που να το κάνω μόνος μου, πρέπει να επιτρέψουν όλοι οι άλλοι. Εδώ υπάρχει το επιχείρημα, ναι, αλλά η πολυκατοικία φτιάχθηκε για λίγα διαμερίσματα, όχι για περισσότερα. Ναι, αλλά πλέον έχουμε στεγαστική κρίση. Είναι ανάγκη να κινηθούμε ευέλικτα. Και να σας πω κάτι, όποιο μέτρο μπορούμε να πάρουμε που θα αυξήσει τη ζήτηση χωρίς να επηρεάζει τον κρατικό προϋπολογισμό, πρέπει να το πάρουμε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να το αφήσουμε και να λέμε θα περιμένουμε στο μέλλον και κάποια στιγμή θα δούμε. Ξέρετε, αν μιλήσετε με παρέα, φαντάζομαι μιλάτε και εσείς όπως και όλος ο κόσμος μας ακούει. Όποιος ψάχνει να βρει σπίτι αυτή την περίοδο, η συζήτηση είναι πάντα στο ότι καταλήγει να συζητάει για το ότι ήταν κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, οι επιλογές πάρα πολύ λίγες και πληρώνει πολύ περισσότερο από αυτά που πλήρωνε νωρίτερα.
0: Ναι, έτσι είναι. Και τα όσα πληρώνει, ξέρετε, δεν αντιστοιχεί πολλές φορές και στην ποιότητα του ακινήτου που θα ήθελε να βρει τελικά στο τέλος της ημέρας. Το είπατε και εσείς νωρίτερα. Με τα πολύ παλιά σπίτια, αυτά τα χρέπια τα οποία πλέον κοστολογούνται πάρα πολύ ακριβά. Τι να πω.
1: Εγώ έχω κάνει άλλες δύο προτάσεις για το θέμα αυτό. Η μία πρόταση είναι ότι ο νέος οικοδομικός κανονισμός, ο οποίος περιμένουμε να βγει κάποια στιγμή, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν είμαι μεν μηχανικός, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει κοινή λογική. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, πρέπει να δώσει μπόνους σε αυτούς που θα φτιάξουν μικρά σπίτια. Ο προηγούμενος, ο ισχύον κανονισμός, έδινε μπόνους σε αυτούς που φτιάχναν μεγάλα σπίτια. Είναι ανάγκη πλέον να δοθεί μπόνους για τα μικρά σπίτια και για όσο περισσότερες θέσεις στάθμισης γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν τα ακίνητα του δημοσίου, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να μπουν στην αγορά, γιατί κανείς δεν θα καθίσει να φτιάξει τα χαρτιά τους. Τα ακίνητα των τραπεζών που προχωράνε με πολύ αγορισμό το να φτιάξουν τα χαρτιά. Τα ακίνητα εκκλησίας, μοναστηριών, ιδρυμάτων, τα οποία είναι εκτός αγοράς και αυτά και είναι πολύ δύσκολο να φτιάξουν τα χαρτιά. Υπάρχουν 1.000.000 σπίτια που ανήκουν σε 600.000 ανθρώπους που είναι σε πολυδιοκτησία. Και όσοι ξέρουν από πολυδιοκτησία ξέρουν ότι όλοι αυτοί σπάνια τα βγάζουν πέρα και συνεννοούνται. Η πρόταση δικιά μου ποια είναι, και την έχω κάνει εδώ και 2 χρόνια. Αντί να έχουμε μόνο τη δυνατότητα να πουληθεί ένα ακίνητο, αν φτιάξει τα χαρτιά ο πολιτής, να υπάρχει δυνατότητα να φτιάξει τα χαρτιά και ο αγοραστής.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό τι σημαίνει? Ότι όλα τα σπίτια τα μπλοκαρισμένα, για τα οποία κανείς δεν θα ασχοληθεί να φτιάξει χαρτιά και είναι απλά κλειστά και μένουν κλειστά,
0: θα είναι διαθέσιμα και θα μπουν στην αγορά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαγεωργιάδη. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τη σημειώνουμε τις προτάσεις σας. Διαφημίσεις. Μαζί μας η Ζωμάτ, η οποία φέρνει την εύκολη λύση σε ό,τι έχει να κάνει με την στεγάνωση ταρατσών. Μιλάμε για τον πρωταθλητή στη στεγάνωση, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας των στεγανοτικών, της Ιζωμάτ. Περισσότερα βεβαίως στο site της Ιζωμάτ και στο 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
8: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
7: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
8: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
7: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
11: Φτάσαμε κιόλας.
7: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
15: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Τάπα, τσούρος, κλαδαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
20: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
0: Δημήτρης Κολιομιχάλης, για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα, τι γίνεται?
11: Καλημέρα Πέτρο μου, εντάξει, μέτρια η κατάσταση. Έχουμε ένα τροχαίο συμβάν στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα, στο ύψος του Φλίσβου, με αποτέλεσμα από την Καλυθέα, από τις Τζιζιφιές, πηγαίνοντας προς το Φλίσβο, να έχουμε ακινητοποίηση. Βέβαια, όσοι γνωρίζουν την περιοχή, το λέω όσοι γνωρίζουν, γιατί έχουμε στην παλιά Παραλιακή τα έργα που μας δυσκολεύουν, αυτό το συσήφιο έργο, όσοι γνωρίζουν, ας μπουν Λάμπρου Κατσόνη και Λεωφόρο Αμφιθέας να γλιτώσουν αυτό το πρόβλημα. Και το αντίθετο ρεύμα, βέβαια, της Παραλιακής προς τον Πειραιά έχει κίνηση, αλλά είναι η συνήθις κίνηση κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Κατεβαίνοντας τη Μεσογείο στο ύψος του Χολαργού, υπάρχει κίνηση. Στο Σκαραμαγκά ομοίως. Ακόμα μεγαλύτερη κίνηση όμως έχουμε στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ανωδικό ρεύμα από το ύψος της Λένορμαν και στο καθοδικό από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τα ΚΤΕΛ. Κλείνουμε με την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο έχει καθυστερήσεις από τον κόμβο Δημοκρατίας προς τον κόμβο Ηρακλείου, Πέτρο.
0: Ευχαριστώ φίλε, ευχαριστώ και εσάς κυρίες και κύριοι για την ακρόαση. Διαφημίσεις Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε. Καλό πρωινό.
14: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
21: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
22: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει.
23: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
24: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: καλεσμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή προς την Γλυφάδα από το ύψος της Καλυθέας προς τον Φλίσβο λόγω τροχαίου. Πολύ αυξημένη επίσης κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο Σκαραμαγκά και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάληρο. Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν θα βρεθούν σήμερα οι 2 40-διάχρονες συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές έτοιμο που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν είναι αυτά που οδήγησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων 16 χρόνια μετά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 φωτογραφίες απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό βόμβες Μολότοφ, με αποτέλεσμα το θάνατο των τριών υπαλλήλων. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες αποτελούν βασικό τμήμα της δικογραφίας, ενώ σε ένα δεύτερο αρχείο, το οποίο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές του το 2009, πιθανόν στην Ικαρία. Το αρχείο αυτό κατασχέθηκε το 2020 από την Αντιτρομοκρατική και στις φωτογραφίες τους οι υποπτοί εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες, δύο άνδρες ηλικίες 26 και 24 ετών και μια γυναίκα 26 ετών για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρισμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων και η οποία σύμφωνα με τις ίδιες πιέσεις αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Νέες επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν δύο δεξαμενόπλοια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος δύο Ιρανικών πυραυλών κρού στο νότο τμήμα των στενών του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των προσπαθειών για διπλωματική λύση. Νωρίτερα πάντως ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στην περιοχή. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου προκηρυξία ΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να ανατρέψει την περασμένη Παρασκευή μια περιβαλλοντική νομοθεσία 50 ετών σχετικά με την προστασία των απειλούμενων ειδών. Σύμφωνα με το μέχρι πρότινος ισχύοντα νόμο, απαγορεύονταν η τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση των βιοτόπων των απειλούμενων ειδών, καθώς αυτό θα μπορούσε να τα βλάψει. Σύμφωνα με την αλλαγή που επιφέρει η κυβέρνηση Τραμπ, πλέον δεν θα απαγορεύονται στους βιοτόπους των προστατευόμενων ειδών γεωτρήσεις, εξορίξεις, γεωργικές δραστηριότητες, ακόμη και ανάπτυξη ακινήτων. Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε την προηγούμενη νομοθεσία ξεπερασμένη, υποστηρίζοντας ότι η κίνησή της θα τερματίσει χρόνια ομοσπονδιακής πέρβασης αρμοδιοτήτων.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
12: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Την Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρει 4 με 5 στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
13: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
14: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
13: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Μας είπε τις ειδήσεις η κυρία Μεράνια. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε και εμείς σιγά σιγά. Καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στην τροφιά μας. Σήμερα Τετάρτη 14 Ιουλίου. Πέσει η Βαστήλη τώρα. Γενικώς βαστήλες έχουν πέσει στον τόπο μας, αλλά σιγά σιγά θα τις συνειδητοποιήσουμε αυτές. Κάθε μέρα και μια βαστήλη. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Υγεία να έχουμε. Αρχίζω με ένα πατρινό, πατραϊκό μάλλον για την ακρίβεια, ορθότερο είναι το πατραϊκό, σωστά το γράφει η κυρία Κοσμίδου, η γιατρός μας, με ένα πατραϊκό ηλιοβασίλεμα, φωτογραφία εχθεσινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητή Δάφνη, καλή δύναμη να έχουμε όλοι μας, υγεία, να πορευόμαστε και εδώ οι φίλοι και οι φίλες που συγκεντρωνόμαστε από την Ελλάδα. Και όλοι εσείς κυρίες και κύριοι που έρχεστε από το εξωτερικό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που έχουμε. Θα κάνω κάποιο αφιέρωμα την επόμενη εβδομάδα. Με το καλό θα είμαστε 3 ώρες. Να έχουμε να λέμε. Λοιπόν, οπότε η πρώτη ώρα θα αφιερωθεί σε μηνύματα τα οποία δεν μπόρεσα να τα διαχειριστώ στον τρέχοντα χρόνο. Υπό την έννοια ότι ξεκινώ κάτι, αλλά υπάρχουν και τα θέματα της ημέρας, οπότε δεν μπορώ να τα παρακάμψω και όλα. Αντιλαμβάνεστε. Προσπάθω, εν πάση περιπτώσει, να ελύσομαι. Λοιπόν, δεν χρειάζονται παραπάνω. Ξεκινώ με κάτι που μου στέλνει ο Γιώργος Αδαμόπουλος με μια είδηση. Μου λέει: σήμερα, χθες δηλαδή, αποχαιρετήσαμε τον ομότιμο καθηγητή Εθνικού Μεσόβιου Πολυτεχνείου, Ανδρέα Γεώργιο Σταφυλοπάτη, πρωτοπόρο της τεχνητής νοημοσύνης από το 1984 έως και σήμερα. Πιστεύω πως το αξίζει μια αναφορά στην εκπομπή. Βοήθησε το πεδίο και αναρρύθμιτους φοιτητές, όσο λίγοι στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αδαμόπουλε. Ανατρέχω στο βιογραφικό του καθηγητή Ανδρέα Γεωργίου Σταφυλοπάτη, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956, αποφύτησε από την Βαρβάκιο πρότυπο σχολή το 1974, πρώτος σε σειρά αποφύτησης, έλαβε δίπλωμα ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου, μηχανικού με κατεύθυνση ηλεκτρολόγου, μηχανικού από το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο το 1979, δεύτερος σε σειρά αποφύτησης, συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι, μετά υποτροφία της γαλλικής κυβερνήσεως, επιχορήγηση του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης της Γαλλίας, γαλλοτραφής ο αείμνηστος καθηγητής Σταφυλοπάτης και στη συνέχεια από το 1984 μέλος ΔΕΠ στη Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλάμβαναν αφενός την μοντελοποίηση και ανάλυση της επίδοσης υπολογιστικών συστημάτων και αφετέρου ευφυή συστήματα και τεχνικές μηχανικής μαθήματος. Συνεπώς οι μαθητές του και οι μαθήτριές του θα τον ευγνωμονούν, φαντάζομαι, κύριε Αδαμόπουλε. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, είμαι στη διάθεσή σας στο portosalta.sky.gr. Αλλά μια που ξεκίνησα με το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο και τον καθηγητή Σταφυλοπάτη, να συνεχίσω με την καθηγήτρια μέσα εκπαιδεύσεως, η οποία είναι άτυπη συνεργάτης μου, η οποία, όπως την παρακάλεσα, υλοποιεί την παράκλησή μου. Ποια ήταν η παράκλησή μου? Αν μπορεί να μου στέλνει μετά από εκείνο το ωραίο, το μνημειώδες, μου έχετε γράψει πάρα πολύ πρωινό που παρέθεσα μηνύματά της, να εξακολουθήσει, παρά το γεγονός ότι δεν θα είναι στην ενεργό υπηρεσία, υπό την έννοια δεν θα κάνει μάθημα από φέτος, θα βρίσκεται σε άλλη θέση, αν μπορούσε να συνεχίσει να μου στέλνει υλικό από το Facebook, από την αλληλογραφία συναδέλφων της, καθηγητών και καθηγητριών, που περιγράφουν με τα δικά τους λόγια, τα ειλικρινή λόγια, το επίπεδο της μορφώσεως και της εκπαιδεύσεως στη μέση εκπαίδευση. Συνεχίζει η άτυπη συνεργάτης μου να μου στέλνει, και την ευχαριστώ πάρα πολύ ολόθερμα, να μου στέλνει υλικό, οπότε θα προσγειωθούμε τώρα σε ένα τέτοιο υλικό, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι πολύ φρέσκο. Λοιπόν, παρότι ήδη από την προηγούμενη, από προχθές, δηλαδή έχω πολύ άφθονο περιεχόμενο, αλλά αυτά θα το παραθέσουμε σε μια μέρα που θα σταθούμε αναλυτικώς στη μέση εκπαίδευση. Λοιπόν, τώρα στο υλικό το καινούριο πρωταγωνιστεί η κυρία Βάσο Κιντή. Να υπενθυμίσω ποια είναι η κυρία Βάσο Κιντή. Κυρία Κιντή είναι καθηγήτρια φιλοσοφίας και της επιστήμης και αναλυτικής φιλοσοφίας του 20ου αιώνα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κυρία Κιντή διακρίνεται για τον ορθολογισμό της και για τις παρεμβάσεις της, οι οποίες παρεμβάσεις είναι κέρυες, φίλες και φίλοι, για όσους και όσες την παρακολουθείτε αυτά τα τελευταία 15 χρόνια, θα έλεγα, τον δημόσιο λόγο της. Λοιπόν, εγώ διαβάζω τώρα αυτά που γράφει στο Facebook με τη φωτογραφία της κιόλας. Είναι υλικό που μου στέλνει, επαναλαμβάνω, τρίτη φορά η άτυπη συνεργάτης μου από τη μέση εκπαίδευση. Ό,τι διαβάζω τα γράφει η κυρία Κιντή. Ποτέ δεν ξέρεις τι δεν θα καταλάβουν οι φοιτητές στην εκφώνηση ενός θέματος για να το επεξηγήσεις. Είμαι πάντα στο προσφυλές μου θέμα της μη κατανόησης του κειμένου. Μη κατανόηση κειμένου σημαίνει, προσέξτε, δεν αφορά μόνο στο γραπτό λόγο, αφορά και στον προφορικό λόγο. Δηλαδή λέει κάτι κάποιος, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέει, γιατί μπορεί να έχω άγνωστες λέξεις, γιατί δεν καταλαβαίνω το νόημα των λέξεων, γιατί δεν αντιλαμβάνομαι τι περίπου περιγράφει αυτός, γιατί μπορεί κάποιος να μιλάει ηρωνικά, αλλά εγώ θα μην πιάνω την ηρωνία του, γιατί μου λείπουν οι γνώσεις να καταλάβω την ηρωνία του. Άρα αυτός που μιλάει πρέπει να πει: τώρα ηρωνεύομαι, τώρα γελώ, τώρα κλαίω, και να αρχίζω να σφουγγίζω τα δάκρυά μου. Καταλάβατε, είναι ένα θέμα αυτό, όπως δεν καταλαβαίνω τι διαβάζω. Εκεί είναι η απόλυτη τραγωδία. Το να μην καταλάβω την ηρωνία, ας πούμε ότι μπορεί και αυτός που ηρωνεύεται να μην ξέρει να περάσει την ηρωνία. Το δέχομαι. Αλλά να μην καταλαβαίνω τι διαβάζω σημαίνει αναλφαβητισμό. Εγώ βέβαια μπορεί να έχω τελειώσει πανεπιστήμιο και να λέω τι τελείωσες εσύ ρε, εγώ έχω τελειώσει πανεπιστήμιο, και να μην καταλαβαίνω γρή από τι γίνεται γύρω μου. Αυτό είναι ένα άλλο σκέλος. Αυτό πάω να θίξω τώρα. Γιατί πολίτες που δεν καταλαβαίνουν τι ακούν και τι διαβάζουν είναι αθύρματα κάθε απατεώνα που πάει να τους πάρει την ψήφο τους. Οκ. Το οκ το καταλαβαίνουμε, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, γράφει η κυρία Κιντή. Ποτέ δεν ξέρεις τι δεν θα καταλάβουν οι φοιτητές στην εκφώνηση ενός θέματος για να το επεξηγήσεις. Αυτή τη φορά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι δευτεροετής φοιτητές και πολλοί σε μεγαλύτερα έτη και επιπτυχίο δεν ήξεραν τι θα πει κάνω κριτική. Γιώτα γιώτα, κριτική. Κρίση δηλαδή. Μην το φανταστείτε τίποτα σε σχέση με την Κρήτη, και είναι ήττα. Τώρα είμαστε στην κρίση με γιώτα. Συνεχίζει, αυτό τα παγώ, συνεχίζει η κυρία Κιντή. Σε κάποια από τα θέματα που έβαλα σε αυτή την εξεταστική έδινε ένα απόσπασμα από κείμενο κάποιου Χ και ζητούσα από τους φοιτητές να το αναλύσουν και να κάνουν κριτική στη θέση που υποστηριζόταν στο απόσπασμα. Τι απάντησαν πολλοί, σε παρένθεση, όχι ένα και δύο, κλείνει παρένθεση άνω κάτω τελεία. Ερωτηματικό. Εγώ συμφωνώ με το Χ, έγραψε ένας. Πολύ καλά τα λέει ο Χ, έγραψε κάποιος άλλος. Η θέση που υποστηρίζει ο Χ στο απόσπασμα είναι απόλυτα σωστή, σημείωσε ένας τρίτος. Και άλλα ανάλογα, συνεχίζει η κυρία Κιντή. Μα δεν ρώτησα τη γνώμη τους αν συμφωνούν ή διαφωνούν, ζήτησα να κάνουν κριτική είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν. Στο μάθημα είχαν διδαχθεί τα προβλήματα των συγκεκριμένων θέσεων. Καταλήγει, σε πιάνει απελπισία, θαυμαστικό. Τώρα έρχεται μια άλλη καθηγήτρια, η κυρία Μαρία Κελέση, με φωτογραφία της. Εγώ δεν είμαι στο Facebook, παίρνω υλικό από το Facebook που μου στέλνει η άτυπη συνεργάτης. Λέει η κυρία Κελέση, ο καθηγητής πρέπει να καθοδηγεί τα παιδιά όσον αφορά την επιχειρηματολογία από πριν, όχι στις εξετάσεις. Αυτά δεν έχουν μάθει τίποτα στο σχολείο αποσιοποιητικά. Επανέρχεται η κυρία Κιντή. Μα οι περισσότεροι δεν έρχονται στα μαθήματα. Ύστερα σε όλα τα μαθήματα κάνουμε κριτική σε θέσεις. Ναι, Μαρία Κελέση. Α, ναι, αυτό είναι μέγα πρόβλημα, το ότι δεν προσέρχονται στο μάθημα. Παρεμβαίνει ο κύριος Δημήτρης Γκούβας. Είναι απολύτως λογικό να μην μαθαίνουν τίποτα στο σχολείο παρά αυτά που ζητούνται στις Πανελλήνιες. Πάμε τώρα στο Zoom-y. Το Zoom-y είναι εδώ. Όχι ότι τα άλλα δεν είναι ουσία, σε καμία περίπτωση, απλώς τα άλλα είναι το πρόβλημα και εδώ τώρα μπαίνουμε στην ουσία του ζητήματος. Μάλιστα. Λέει ο κύριος, γράφει ο κύριος Γκούβας. Είναι απολύτως λογικό να μην μαθαίνουν τίποτα στο σχολείο παρά αυτά που ζητούνται στις πανελλήνιες. Η διδασκαλία είναι παξιωμένη έναντι των δράσεων, των εκδρομών και των υποτιθέμενων μοντέρνων πρακτικών διδασκαλίας. Η ύλη είναι τερατώδης, τα τμήματα πολυπληθέστατα, πολλοί εκπαιδευτικοί μετακινούνται συνεχώς, ενώ ο αλγόριθμος εξαγωγής του μέσου όρου είναι τέτοιος που λόγω της μεγάλης βαθμολόγησης σε ορισμένα μαθήματα, π.χ. φυσική αγωγή ή προαγωγή, είναι σίγουρη. Βεβαίως και στο πανεπιστήμιο δεν παρατηρείται βελτίωση. Έρχεται ένας άλλος, ο κύριος Τέλειος Κρασάς. Κατά τα άλλα, οι δάσκαλοι στα σχολεία διδάσκουμε κριτική σκέψη αποσιοποιητικά. Το κριτική σκέψη εισαγωγικά, που καταλήγει πρόταση με αποσιοποιητικά. Και παρεμβαίνει και ο κύριος Κωνσταντίνος Κολιόπουλος. Κατά τα άλλα, φταίει ο καθηγητής ή η καθηγήτρια που οι φοιτητές, φοιτήτριες δεν καταλαβαίνουν τι ακούνε και τι διαβάζουν. Μεθαύριο, αυτά τα παιδιά είναι οι πολίτες της κοινωνίας. Μας. Εμείς θα είμαστε θείοι, θείες, παππούδες, γιαγιάδες και θα είναι στα πράγματα αυτά τα παιδιά τα οποία, επαναλαμβάνω, δεν καταλαβαίνουν. Όχι να κρίνουν ποιος είναι ο καλός, ο καλύτερος, ο χειρότερος και ο χείριστος. Όχι, όχι, δεν καταλαβαίνουν σε πρώτη φάση. Άσε να κρίνουν. Το να κρίνουν το επόμενο, το δύσκολο. Δεν καταλαβαίνουν. Ευχαριστώ πολύ, άτυπη συνεργάτης, να είστε καλά παρακαλώ. Ξεκινούμε, Τζουλιέτ. Ας ηρεμήσουμε τώρα λίγο.

Προφανώς, προφανέστατα υπάρχουν παιδιά τα οποία και ειδήσεις ακούν και ειδήσεις παρακολουθούν και εφημερίδα διαβάζουν και ιστορία διαβάζουν για να τρέξουν στο παρελθόν. Τα κάνουν όλα αυτά. Προσπαθώ να πω, και αυτή είναι η αγωνία μας, για τους περισσότερους. Τους λίγους τους ξέρουμε, τους βλέπουμε, τους αντιλαμβανόμαστε με την πρώτη. Υπάρχουν νέοι και νέες που σε καθίζουν απέναντι και μένεις αποσβολωμένος από την ποιότητα του λόγου τους, από το εύρος της γνώσης τους, από τις παραθέσεις που σου κάνουν, που σημαίνει ότι έχουν στρώσει ποπό και έχουν διαβάσει. Εγώ αναφέρομαι σε εκείνη την πλατιά, τη μάζα την ονομαζόμενη, την οποία αριστερά τη θέλει μάζα να χύνεται, η οποία είναι με ένα μηχανάκι στο χέρι και σκρολάρει με ένα δάκτυλο, το οποίο δάκτυλο συνήθως έχει και ένα κολλημένο νύχι πάνω. Ζητώ συγγνώμη ταπεινά, δεν πρέπει να παρασύρωμαι σε τέτοια, το οποίο είναι και λίγο έτσι μεγάλου μήκους, γιατί αυτό επιτάσσει μόδα, το καταλαβαίνω, με το οποίο είτε αντρικό είτε ναι, καταλαβαίνετε, δεν θέλω να τα θίξω έτσι αυτά. Λοιπόν, το οποίο ανεβοκατεβαίνει και περνάς εικόνες. Όσο πιο εικόνες περνάς των δευτερολέπτων, τόσο πιο λαπάς γίνεται το μυαλουδάκι. Yeah.

0: Η φίλη μου η Μάρθα μου ζητάει βοήθεια για τη Θεσσαλονίκη. Τι κάναμε προχθές? Σε αυτό ομολογώ ότι ανταποκρίθηκε, το λέω δημοσίως, ανταποκρίθηκε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας. Κάναμε ένα ρεπορτάζ για την μπίχλα και τη γλίτζα, συγγνώμη που τα διατυπώνω έτσι, για τη γλίτζα στους κεντρικούς δρόμους, στα πλακάκια και στα μάρμαρα που είχαν τη φαϊνή ιδέα κάποιοι να ντύσουν ως δάπεδο στην πόλη μας, στην πλατεία Συντάγματος και στους γύρω δρόμους όπου συνοστίζονται οι τουρίστες. Μαυρίλα, μπίχλα και γλίτζα. Οπότε μόλις άκουσαν στον Δήμο Αθηναίων ότι πρόκειται η τηλεοπτική εκπομπή του Sky το μεσημέρι του Άρη και της Μαρίας να κάνουν ρεπορτάζ, και όντως κάναμε ρεπορτάζ, πήγαν οι υπηρεσίες, πήραν τη μαλασπήρανε, πήραν πεπιεσμένο νερό, πήραν σαπούνι, πήραν τη μαλαστούπα και αρχίζαν και τρίβανε. Κύριε Δήμαρχε, χθες αναγγέλω το θέμα, οπότε λίγο πριν το αναγγείλω ο Δήμαρχος μου στέλνει βίντεο και μου λέει κοίτα να δεις, τα βλέπω όλα, μπράβο Δήμαρχε. Λοιπόν, τώρα κύριε Δήμαρχε, δεν πιστεύω αυτό, όπως του είπα και στην εκπομπή, δεν πιστεύω να το κάνετε όταν τελειώσει η θητεία σας. Την άλλη εβδομάδα ξανά μαλαστούπα, πεπιεσμένο νερό, πάρτε νερό εκεί από τα πηγάδια και ρίξε εκεί πεπιεσμένο το καλλιτό, έτσι και έλος κάθε μέρα πλένουμε το αυτοκίνητο, να μην πλύνουμε το δάπεδο. Οπότε η φίλη μου η Μάρθα τώρα από τη Θεσσαλονίκη μου λέει σε παρακαλώ κάνε κάτι για τη βρωμιά της Θεσσαλονίκης. Το κέντρο της βρωμάει τσίκνα και ζέχνη. Αυτό το ζέχνη, το ρήμα ζέχνο, είναι αυτό, με εκφράζει απολύτως. Ζω σε ένα περιβάλλον έτσι πολλές ώρες, ζέχνη γενικότερα. Λοιπόν, οπότε το έχω και το καταλαβαίνω, Μάρθα μου. Γύρω από τους κάδους απέσια γλίτσα, προσπερνώ τους γαμμένους τοίχους, προσπερά τους, και αυτό είναι αγιάτρευτο, αυτή η ψυχοπάθεια είναι αγιάτρευτη δυστυχώς. Κάποτε περνούσε υπό τη στήρα του Δήμου, έπλαινε τα πεζοδρόμια. Τώρα μόνο τα σκουπίδια μαζεύονται και ευτυχώς. Συγγνώμη για την ενόχληση, αλλά αρρωσταίνω βλέποντας αυτά τα χάλια καθημερινά, διότι κατοικώ στο πιο κεντρικό και τουριστικό κομμάτι της πόλης. Έχω διαμαρτυρηθεί ούκο λίγες φορές, όμως αποσυμβητικά. Μάρθα μου, θα ζητήσω από τους συνεργάτες μας στη Θεσσαλονίκη να κάνουν ένα ρεπορτάζ για να πω για αυτό που λες, για το πόσο ζέχνει και βρωμάει η πόλη. Οπότε θα το δείξουμε και φαντάζομαι ότι ο Δήμαρχος, ο κύριος Αγγελούδης, θα αντιδράσει. Φαντάζομαι και οι υπηρεσίες του. Δεν ξέρω, μπορώ να καταλάβω τι άλλη δουλειά έχει ένας Δήμος να κάνει κατά την θητεία του. Ποια άλλη δουλειά έχει? Ήταν για καιρό ολόκληρο η Μαυροματέο μέσα στο μαύρο σκοτάδι. Πήγαμε, κάναμε ρεπορτάζ, ο Δήμαρχος υποσχέθηκε το βράδυ θα ηλεκτροφωτιστεί. Γιατί έπρεπε να πάω να κάνω ρεπορτάζ? Δεν πέρασε κανείς από τους 6.000 υπαλλήλους του Δήμου Αθηναίων. Κύριε Δήμαρχέ μου, διορθώστε με παρακαλώ, είναι 6 ή έγιναν 8. Δώστε μου παρακαλώ τον πλήρη αριθμό των εργαζομένων στο Δήμο Αθηναίων. Θα μου πεις, όλοι οι υπάλληλοι του Δήμου Αθηναίων είναι στην καθαριότητα? Όχι χρυσέ μου, αλλά θα έλεγα ότι αν κάποιος περνάει και βλέπει το κακό χάλι, δεν μπορεί να μην πει στην υπηρεσία του, ρε παιδιά, εκεί είναι μέσα στο σκοτάδι, να κάνουμε κάτι. Λέω αν. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και τέτοιοι υπάλληλοι που δείχνουν ένα μικρό, μα πολύ μικρό ενδιαφέρον. Τι το θέλες, κύριε Αθερίδη μου? Τι συμπαθείς άνθρωπος? Μου είναι πολύ συμπαθής ο κύριος Αθερίδης και ως ηθοποιός και ως φυσιογνωμία. Ως προσωπικότητα, δεν το ξέρω τον άνθρωπο, δεν κάνουμε παρέα. Μια-δύο φορές έχουμε βρεθεί και έχουμε χαιρετηθεί. Αλλά είπε, βγήκε στη σκηνή και είπε ο Έρμος κάτι πάρα πολύ λογικό. Κάτι πάρα πολύ απλό, αλλά η αριστερίλα δεν αντέχει να πεις καλά λόγια για τον Χρυσοχοΐδη. Έσχος, κατάλαβες, και τον πήρανε στο κατόπι όλη η αρρώστια. Όλο αυτό το πράγμα, το ψυχιατρικό της κοινωνίας, το οποίο να είναι καλά η Ζούκεμπερ και όλοι αυτοί οι παίκτες οι μεγάλοι που δώσανε τα εργαλεία έτσι ώστε όλη η παλαβομάρα να διαχύνεται σαν και αυτή τη βρώμα και τη δυσοδεία που είναι απλωμένη εκεί στη μαυρίλα και στη βρωμιά του Δήμου Αθηναίων ή της Θεσσαλονίκης ή των άλλων πόλεων. Αυτή η βρωμιά και αυτή διαχέεται μέσα από τα μηχανάκια από τα οποία μας βοηθούν να δικτυωθούμε κοινωνικά και να βγάλουμε την αρρώστια μας όσο πιο, πώς θα το πω έτσι, πιο ξεδιάντροπα μπορούμε. Θοδωρής Αθερίδης, είπε ο Έρμος.
1: Αγαπητέ Μιχάλη, σε γνωρίζω τόσα χρόνια, σου έχω τυφλή εμπιστοσύνη. Και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο. Συγχωρέστε με, γιατί σήμερα το πρωί ξύπνησα και γελούσα μόνος μου από τη χαρά μου. στην Ελλάδα έχουμε μια τάση να κοροϊδεύουμε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά ανήκω σε αυτό. Όταν είχα ακούσει ότι θα κάνουμε το ελληνικό FBI, παιδιά, κατουρίστηκα στα γέλια. Έλεγα ότι είναι καρακιοζλίκι. Και σήμερα το ελληνικό FBI αναδρομικά εξιχνίασε κάτι το οποίο είχε αμαυρώσει την ελληνική κοινωνία. Επειδή πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα, πρέπει να εμπιστευτούμε ανθρώπους σαν τον Μιχάλη του Χρυσοχοίδη, ο οποίος δεν μοιάζει με Έλληνα υπουργό, δεν υπάρχει προηγούμενο, ειλικρινά, δεν το λέω τώρα επειδή είσαι παρόν, αλλά μου θυμίζεις υπουργός άλλης δυτικής χώρας και έχει να κάνει...
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
10: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
11: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
12: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
13: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
14: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Τα
15: περάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία, ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
16: Τάπα Τσούρο, Κλάδα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
18: Γίνε μέλο στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τι 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τι 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίε στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα από το ύψος της Καλυθέας προς το Φλισβό λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού. Πολύ αυξημένη επίσης κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου, στον Σκαραμαγκά και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλιρού. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα οι δύο 40-διάχρονοι συλληφθέντες που ελέγχονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου και η 46-χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο μετά από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων και η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση υγειονομικής επιτήρησης βρίσκεται η Λαμία, καθώς παρατηρείται σημαντική αύξηση περιστατικών σαλμονέλας. Τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή μέχρι και χθες πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. 12 από αυτά παραμένουν για νοσηλεία. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν δύο δεξαμενόπλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος δύο Ιρανικών πυράβλων κρούς στο νότο τμήμα των στενών του Ορμούς. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ. Καλημέρα σας.
22: Καλημέρα, καλημέρα. Στις 12 η ώρα στα Προπύλαια θα συγκεντρωθούν δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι αντιτίθενται στην άρση της μονιμότητος, και θα συγκεντρωθούν λοιπόν στις 12 η ώρα στα Προπύλαια και θα κάνουν πορεία προς τη Βουλή. Θα έχουμε σίγουρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και προβλήματα. Θα το παρακολουθούμε και θα ενημερώνουμε εμείς. Και σήμερα το βράδυ δεν θα μπορούμε από την Αττική Οδό να βγούμε προς τη Λαμία. Από την Αττική Οδό προς τη Λαμία, από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί και σήμερα. Πάμε στο τροχαίο συμβάν της παραλιακής. Ένα φορτηγό ακινητοποιήθηκε στην παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, στο ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου, με αποτέλεσμα από εδώ, από τον Σκάι και τον Νέο Φάληρο προς τη Μαρίνα του Φλίσβου να υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα. Εάν επιλέξετε και γνωρίζετε να πάτε μέσω της Αμφιθέας, θα φτάσετε σαφώς πιο γρήγορα. Έχει επηρεαστεί και η κάθοδος όμως της Κηφισού από την περιοχή του Ρέντι προς την παραλιακή λόγω αυτής της κατάστασης. Από εκεί και πέρα, δύο ρεύματα Κηφισού έχουν πολλή κίνηση. Ανάμεσα στη λεωφόρα Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Σκαραμαγκάς έχει αρκετές δυσκολίες. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο στα συνήθη ύποπτα σημεία. Και τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας κοντά στο ψυχικό και την Πανόρμο.
0: Μην κλεισείς, μην κλεισείς. Θα σου αναθέσω δουλειές τώρα.
22: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης. Ναι, μετά θα βάλουμε τον χορηγό τώρα. Μιλάμε. Λοιπόν, ο Δημήτρης.

0: Λοιπόν, και κάποια έργα πρέπει να θα γίνουν εκεί, θα έχουν προγραμματιστεί, πάντως έχουν δεσμεύσει μία λωρίδα.
1: Κοίταξε, λοιπόν, εξ όσων ενθυμούμε, εκεί στην Εγνατία Οδό, λόγω του Ε65 που θα βγάζει στην Εγνατία Οδό επί της ουσίας, υπήρχαν κάποιες ρυθμίσεις. Θα το κοιτάξουμε θα δούμε.
0: Έλεγξέ το, έλεγξέ το, γιατί θα δοθεί, λέει, κάποια στιγμή ο Ε65 τώρα.
1: Τώρα τον Ιούλιο.
0: Ναι, ναι, εν πάση περιπτώσει, ναι, τον Ιούλιο. Αλλά κοίταξε τι αφορά αυτό, αυτό το μήκος. Ναι, ναι, γιατί λέει σε μεγάλο μήκος αυτή η κυκλοφορία στην μονή λωρίδα ενός μιας κατεύθυνσης, έτσι. Αυτό εννοεί ο άνθρωπος.
1: Έγινε,
0: ότι,
1: έγινε.
0: Ναι, δύο τα θέματά σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περίμενω. Ευχαριστώ.
2: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Πρωτού προχωρήσω να ανακοινώσω και αυτό. Μας το έστειλε πριν από λίγες μέρες ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Λοιπόν, είναι πρόσκληση προκειμένου να ο κύριος Χαρδαλιάς να κάνει τον απολογισμό ευθύνης απευθυνόμενος στους πολίτες της Αττικής. Στην προμετωπίδα έχει 301 δεσμεύσεις, 31 μήνες σκληρής δουλειάς. Σας προσκαλούμε, λέει ο κ. Χαρδαλιάς, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 μηνών από την ανάληψη της διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής 3η 14 Ιουλίου 2026 στις 18:30 στο Οδείο Αθηνών, στην εκδήλωση για τον απολογισμό των έργων και παρεμβάσεών μας, καθώς και για τον προγραμματισμό των επόμενων βημάτων μας. Προφανώς ο κ. Χαρδαλιάς θα μας πει αναλυτικά τι και πώς για κάθε έργο. Ρωτώ προκαταβολικώς, πότε θα τελειώσει το έργο στο Μοσχάτο? Όλη αυτή εδώ η μπίχλα κάτω στην παραλιακή. Φαντάζομαι το ίδιο ρωτούν και οι κάτοικοι εκεί από τις Τσιφιές και το Μοσχάτο, οι οποίοι έχουν αποκλειστεί, γιατί ο δρόμος, αυτό που λέμε η Εθνάρχου Μακαρίου, φτάνει μέχρι ένα σημείο στη συμβολή της με τη Θησαίος. Μετά ένα ρεύμα μόνο φεύγει προς το Φάλιρο, το άλλο ρεύμα είναι κλειστό και γίνονται εκεί διάφορα πράγματα, τα οποία σε ένα ρεύμα κυκλοφορίας είναι κλειστό. Η Θησαίος δεν βγαίνει δεξιά, δηλαδή, στην εκβολή της, στο τελείωμα της προς την Εθνάρχου Μακαρίου. Λέω, ένα από τα έργα, φαντάζομαι ο κύριος Χαρδαλιάς θα αναφερθεί σε όλες τις εκκρεμότητες. Προχωρούμε. Μπορώ να πω ότι έχω επιτυχία 3 στα 3. Και οι 3, οι οποίοι είναι εδώ της παρέας μας, της πρωινής, θα προχωρήσουν στην κομματική πολιτική τους καριέρα. Είμαι πολύ υπερήφανος, εννοείται. Εσείς τώρα θα μου πείτε, ναι, αλλά αυτοί δεν θα είναι στη Νέα Δημοκρατία, και τι να κάνω εγώ, θα είναι εκεί που γουστάρουν να είναι. Εγώ δεν θα ορίσω πού θέλει να κάνει, να πολιτευτεί κάποιος άνθρωπος, όπου γουστάρει. Ή όποιος τον πάρει. Εάν δεν τα πιάνει η Νέα Δημοκρατία, θα άλλος θα ενδιαφερθεί να τους τραβήξει. Όπως θέλετε, έχω 3 συνομιλητές στο θέμα των αγροτικών. Είναι 2 στον αγροτικό τομέα και 1 στην κτηνοτροφία. Αρχίζω με την κτηνοτροφία. Ο Νίκος Κάκος είναι ένας κτηνοτρόφος ο οποίος θέλει να κατέβει, και το ξέρουμε αυτό, με την Αφροδίτη Λατινοπούλου υποψήφιος στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Κάκος είναι ένας νοήμων κτηνοτρόφος επιχειρηματίας, ο οποίος, γιατί είναι νοήμων, δεν απαριθμεί όλα αυτά τα αριστερούλικα, τα πασοκοσοσιαλιστικό δεξιό, λαϊκοδεξιούλικα τόσα χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, από όσες φορές έχουμε συζητήσει, προσπαθεί να πει 2-3 πράγματα τα οποία να είναι σε μια φιλελεύθερη οικονομική αντίληψη. Ως εκ τούτου,

0: χαιρετίζω. Τώρα τα άλλα δύο που λένε της εκπομπής. Σπεύσατε χθες να μου στείλετε κάποιοι φίλοι και ο Γιάννης Κιμιονής είσαι εξ αυτών, ότι μου λέει διάβασε ποιος είναι στη θέση 62 του Εθνικού Συμβουλίου του Αλέξη Τσίπρα. Πηγαίνω, ανατρέχω με βάση την βάση το όνομά του, είναι ο κύριος Βάιος Γκανής στη θέση 62 στο πολιτικό, στο Εθνικό Συμβούλιο, πώς το λέει, δεν ξέρω πώς το λέει εκεί, Εθνικό Συμβούλιο του Τσίπρα. Και επίσης υπενθυμίζω ότι ο άλλος ο έτερος Καπαδόκης συνομιλητής, Γιώργιος Δρόσος από τα Φάρσαλα, είναι στο άλλο Εθνικό Συμβούλιο της Μαρίας Καριστιανού του Θανάση. Του Θανάση του Βιερινού. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έκρυψαν ποτέ ότι θέλουν να κάνουν πολιτική. Απλώς δεν έβρισκαν χώρο έκφρασης. Δηλαδή γενικότερα πασόκοι ήταν. Δεν τους θεωρούσα δεξιούς ή νεοδημοκράτες ή κάτι άλλο. Είχαν μια τέτοια αντίληψη πασόκ, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν θέλησε να ασχοληθεί μαζί τους. Οπότε έψαχαν να δουν πού αλλού θα εκφράσουν την άποψή τους. Εκφράζω λοιπόν ολόθερμες ευχές και στον Βάιο Γκανή και στον Γιώργο Δρόσο, καθώς επίσης και στον Νίκο Κάκο, να προχωρήσουν με την ευχή μου και να διαπρέψουν στην πολιτική. Ένας με την Καριστιανού του Θανάση, ο άλλος με τον Αλέξη Τσίπρα στη νέα συσκευασία, στο νέο αμπαλάζ που έρχεται, και ο Νίκος Κάκος με την Αφροδίτη Λατινοπούλη, για την οποία έχω πει ότι κακώς τη διώξαν από τη Νέα Δημοκρατία. Και αν θέλετε και Γιάννη Βαρουφάκη, καινούριο βιβλίο ολόφρεσκο, μου το έστειλαν χθες από τις εκδόσεις Πατάκη, «Ψηλά την ψυχή», αυτός είναι ο τίτλος, «Πέντε γυναίκες που μου δίδαξαν», και στον τίτλο σε πρώτο πρόσωπο ο Γιάννης Μένανη, «Πέντε γυναίκες που μου δίδαξαν», απευθύνεται ως συγγραφέας. Σωστά, κατά μία έννοια σωστά, από το εξώφυλλο αμέσως. Τι θα πει σε τρίτο πρόσωπο, κατευθείαν. Πέντε γυναίκες που μου δίδαξαν την αντίσταση στο φασισμό, στον αυταρχισμό και στον σοβινιστή μέσα μου. Οπότε ο Γιάννης με έναν ήττα ξεκαθαρίζει όλα. Όσοι θέλετε μερακλείδες, καλοκαιρινό ανάγνωσμα, γιατί όχι στις παραλίες της Αιγίνης. Παραδείγματος χάρη. Δεύτερο βιβλίο, ο Κώστας Αγγελής, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε, ζει και επιχειρεί στο Χαλάνδρι. Είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά, αλλά και γράφει και ιστορία. Εδώ λοιπόν το βιβλίο αφιερώνεται στον Λευτέρη Κιωσέ. «Χαίρε Ελλάδα, μητέρα ηρώων». Και Σαριανή, ένας εκ των εκτελεστέντων, 5 Ιουνίου 1942. Για όσες και όσους ενδιαφέρεστε, επαναλαμβάνω, για ιστορία. Τώρα να προσγειωθούμε στην τωρινή ιστορία, να δούμε πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Αφού προηγουμένως σας διαβάσω ένα ακόμη μήνυμα, τα ακούει και ο φίλος μου ο Νίκος Φιλιππίδης, ο οποίος μας περιμένει. Έχει ενδιαφέρον έτσι όπως το γράφει, γιατί με χιούμορ τοποθετεί η κυρία που μας το έστειλε. Λοιπόν, καλημέρα σας και καλή δροσερή εβδομάδα, κύριε Πρωτοσάλτε, μου ευχόταν χθες η κυρία επιστολογράφος. Σήμερα 13 Ιουλίου, τρεις ημέρες μετά την φοβερή δεκάτη του μηνός, θέλω να επιβεβαιώσω την εκπληκτική δήλωση μελών της αντιπολιτεύσεως ότι τα χρήματα όλων μας τελειώνουν ακριβώς τότε και τρώμε από εκεί και μετά μόνο μακαρόνια. Δηλαδή την 13η κάθε μήνα έχει τελειώσει ο μισθός, όπως λέει η αντιπολίτευση, και από εκεί και μετά αρχίζει η κατανάλωση των ζυμαρικών. Σήμερα, συνεχίζει η επιστολογράφος, στην τεράστια παραλία του Αγίου Μάμα στη Χαλκιδική βρήκα, εκτός από γόπες τσιγάρων, σκουπίδια, βρεφικές πάνες, προφυλακτικά και ακαθαρσίες, κάθε είδους μακαρόνια. Λιγκουίνι, σπαγκέτι, κοφτό, κρυθαράκι, ταλιατέλες και κάθε μάρκας. Μίσκο, αβές, μέλισσα, ιδιωτικής ετικέτας, ακόμη και την ακρουβούτσικη μπαρίλα. Και φυσικά ήταν όλα σκέτα, χωρίς κεφαλοτήρι, σάλτσα ή κιμά. Φτώχεια καταραμένη, γράφει η κυρία επιστολογράφος. Σημείωση, αν θέλετε με την παράλληλη, με την παράπλευρη ενημέρωσή σας από το περιοδικό 4 Τροχή. Ελάτε εδώ στη δική μας παραλία, όλα τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων θα τα βρείτε να είναι σταθμευμένα, προκειμένου οι ιδιοκτήτες τους να κάνουν, να απολαύσουν το θαλάσσιο μπάνιο τους. Ας μείνω στο σκέτο Εύη, μην διαβάσω το επώνυμο, γιατί μου αφήνει και το επώνυμο και τον αριθμό τηλεφώνησης και τα πάντα. Κυρία αγαπημένη μου Εύη, ας μείνουμε στο Εύη, διότι με την αρρώστια που, όπως λέει ο φίλος μου ο Οδυσσέας, δεν σέρνεται αλλά σούρνεται σε όλο το εύρος της κοινωνίας, άστο κυρία μου το επώνυμο, άστο για μένα μόνο. Λοιπόν, κύριε Φιλιππίδη, καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Γεια σου Άρη, καλημέρα. Yeah, καλημέρα. Yeah. Πρέπει να διαβάζεις τα ονόματα νομίζω, γιατί βλέπω ότι δημιουργείς γενιά νέων πολιτικών στελεχών, οπότε μήπως επιδιώκεται σε
0: κάποιες αυτό.
1: Έτσι. Και μάλιστα για την αντιπολίτευση, όλη την αντιπολίτευση.
0: Ναι, μισό λεπτό. Ο Βάιος δεν περιμένει εμένα να κάνει καριέρα πολιτική. Ο Βάιος είναι μες στην πολιτική από τα ονομαζόμενα μικράτατο όταν γύρισε από την Αμερική. Μέχρι και με τον Κλέτσο ήταν κάποτε.
1: Είναι παρήγορο, δεν πειράζει. Ο
0: Βάιος είναι πολιτικών και γουστάρει να σχολιάζει.
1: Και το αγαπάμε.
0: Βεβαίως και τον αγαπούμε, εννοείται. Και δεν θα σταματήσουμε να μιλάμε μαζί του, γιατί είναι λογικό ότι θα μιλάει. Εννοείται. Τώρα, το πώς θέλει να εκφραστεί πολιτικά θα το κάνω. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι. Ας ασχολούνταν και η Νέα Δημοκρατία. Εγώ τους γνώρισα. Δηλαδή, προσπάθησα να τους κάνω στη Νέα Δημοκρατία να τους γνωρίσουν. Δεν τους θέλανε, τι θα τους κάνω εγώ. Θα κάνω εγώ τη σκάουτερ της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, ο δε Δρόσος είναι επίσης πολιτικών. Ο Δρόσος είναι πολιτικός. Από το καλημέρα που σου λέει. Μπορεί να ραδιάσει και 2-3 γαλλικά ταυτοχρόνως, αλλά είναι πολιτικός.
1: Και άμα δουν κάτι στραβό, φεύγουν και γρήγορα.
0: Εννοείται. Εννοείται. Φυσικά. Ναι. Και φεύγουν αμέσως. Ναι, ναι, και έχουν καταγγείλει. Αυτά που λέει το Βαγκανής για το Πασόκ δεν περιγράφονται. Για τον ομό Φθιώτιδας και τα στελέχια που λέγαμε κάποτε. Ναι, τι γίνεται, ναι, Νικό? Ναι. Ο πρόεδρος τα πυρπολεί όλα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι...
0: Σαν τη Σαϊκόν με το ρύζι που λέγανε κάποτε στα νιάτα μας, ναι.
1: Εντάξει, έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση που σιγά σιγά σε λίγο δεν θα ασχολούμαστε νομίζω με το στενό ή τα στενά του Ορμούς. Για ποιο λόγο? Γιατί θα απομονωθεί το θέμα. Δηλαδή πλέον κρατάει αστείο. Δηλαδή δεν φτάνανε τα πολύ ψηλά ασφάλιστρα που ούτως ή άλλως πληρώνανε ασφάλιστρα πολέμου, πληρώνανε τα πλοία για να περάσουν την περιοχή. Που ήταν τεράστια πραγματικά. Τώρα συζητάμε αν θα βάλουν οι Ιρανοί πρώτα διόδια και το από χτες έχουμε το 20%. Ακούω 20%. 20% σε ένα φορτίο με πετρέλαιο έχουν υπολογίσει στις διεθνείς αγορές ότι είναι $15 το βαρέλι παραπάνω στο συγκεκριμένο φορτίο. Επί της ουσίας συνεταιρισμό ψάχνει, δεν ξέρω, θα στήσει κάποιο μηχανισμό που θα εισπράττει με εισπράκτορες στην περιοχή. Όλα αυτά η αλήθεια είναι
0: πιστεύουν
1: και δεν τα πιστεύουν οι αγορές.
0: Να έχει ένα από αυτά τα ρημουλκά τα οποία να πλαγιάζουν, σκοπίμως το λέω το ρήμα, δεν είναι σωστό, να πηγαίνουν εκεί στα πλευρά του πλοίου και να ανεβαίνει ο εισπράκτορας πάνω και να κόβει τρυπημένη απόδειξη.
1: Μην πάει με κανένα πλοιάριο σαν αυτό στα Κουφονίσια που γυρίζει που ήθελε να γίνει μπαρ και πλησιάζει στις παραλίες. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν πιστεύει ότι αυτό το πράγμα μπορεί να προχωρήσει.
0: Αυτή την ιδέα την είχε φίλος εφάνταστος, ο οποίος οραματιζόταν διάφορα επιχειρηματικά σχέδια πριν από 30 χρόνια. Μέσα στον Sky συζητούσαμε την ιδέα πώς μπορούν να πουλούνται αναψυκτικά και μπύρες. Στα βραχάκια από τη Βουλιαγμένη μέχρι κάτω στο Σουνίο. Και είχαμε οραματιστεί τέτοιο σκάφος να πηγαίνει, αλλά υπήρχαν κάποιες τεχνικές δυσκολίες να είναι παγωμένο, να διατηρούμε παγωμένα τα.
1: Η δημοσιογραφία οδηγεί παντού.
0: Όταν το είδα, λέω, τον παγάσα. Ένας την είχε αυτήν. Ένας ήταν ο πολυμήχανος Οδυσσέας που κατέβαλε τέτοιες ιδέες. Λέω, τον παγάσα. Αυτά τα συζητούσαμε το 93-94 στον Skype πιτσιρικάδες. Και λέω, κοίτα να δεις τώρα.
1: Και το έκανε πράξη.
0: Και το έκανε ο άλλος εκεί στα Κουφονίσια. Ναι.
1: Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι ο πρόεδρος Τραμπ πιέζεται στο εσωτερικό των ΗΠΑ που δημοσιεύονται οι πίνακες με τις τιμές των καυσίμων και θυμίζουμε ότι έχει ενδιάμεσες εκλογές. Παρόλα αυτά, επειδή ακριβώς δεν έχουν πάει τα πράγματα στη συμφωνία με τους Ιρανούς όπως το περίμενε, τραβάει το σκηνή. Το εντυπωσιακό είναι ότι έχει αλλάξει κεντρικό τραπεζίτη για να μειώσει τα επιτόκια και στοιχηματίζουν όλοι ότι στην επόμενη συνεδρίαση του Ιουλίου θα υπάρξει αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ. Άρα ακόμα μεγαλύτερη επιβάρηση για, για το κόστος του χρήματος εντός των ΗΠΑ. Με αυτά και με αυτά, η αλήθεια είναι ότι, επαναλαμβάνω, απομονώνεται σιγά σιγά το πρόβλημα. Η αγορά έχει βρει, η παγκόσμια αγορά έχει βρει διάφορους τρόπους να μην υπάρχουν μεγάλες εξάρσεις. Δηλαδή, το γεγονός ότι είναι πρακτικά κλειστά αυτή τη στιγμή τα στενά δεν έχει αποτυπωθεί στις τιμές. Δηλαδή, το 75-76 έγινε χθες το βράδυ αργά, $85 το βαρέλι. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε εκεί. Θα έλεγα ότι οι επιβαρύνσεις πλέον που ζούμε στην ελληνική αγορά έρχονται από αλλού. Και έρχονται από μια στενότητα άλλη, η οποία δημιουργείται, και γιατί δεν είναι το μόνο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει ένας πόλεμος ακόμα πάνω και η αλήθεια είναι ότι οι Ρώσοι χάνουν τελευταία. Το αποτέλεσμα φαίνεται πάρα πολύ και στις ουρές που έχουν στα πρατήρια, αλλά και στην απαγόρευση εξαγωγών δίζελ. Είναι ο δεύτερος παραγωγός στον κόσμο η Ρωσία. Τα χτυπήματα σε 19 δηληστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών, των Ρώσων, από τα ουκρανικά drones έχουν μειώσει πάρα πολύ την χώρια παραγωγή, και αυτή λείπει από την παγκόσμια παραγωγή και το πληρώνουμε σε αύξηση στο δίζελ, στα αεροπορικά καύσιμα, στα ναυτιλιακά καύσιμα, σε μια σειρά από προϊόντα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αρκετά δηληστήρια, ενώ έχουμε πρώτη ύλη προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες του δυτικού κόσμου. Και αυτό αρχίζει και φαίνεται στις τιμές, γι' αυτό και βλέπουμε τιμές αναντίστοιχες με το Brent, με το αμερικανικό αργό, πολύ πιο υψηλές στο πρατήριο το ελληνικό, που βλέπουμε ξανά τα 2 ευρώ στην αμόλυβδη, και το πάνω από 1,83-1,84 στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο για την ελληνική οικονομία, γιατί φέρνει πληθωρισμό, και πάνω που πήγε να πάρει μια ανάσα και ανατρέπει η κυβέρνηση και ανατρέπει και σχεδιασμούς. Τι πακέτο θα είναι αυτό στη ΔΕΘ? Θα είναι πακέτο για τον περιορισμό και την ελάφρυνση των προβλημάτων από την ακρίβεια, ή θα είναι αυτό που οραματίζονται οι κυβέρνηση προφανώς στοχευμένο σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, προκειμένου να είναι προεκλογική περίοδος, προκειμένου να καλυφθούν κάποιες αδικίες που επίσης ενδεχομένως υπάρχουν.
0: Ναι. Μία αδικία την έχω μπροστά μου και με αυτό θα κλείσουμε. Έχεις κάτι άλλο να θες να συνεχίσουμε μετά τις 9?
1: Όχι. Αυτό το περιβάλλον.
0: Ναι. Λοιπόν, μία αδικία είναι αυτή. Μου την μεταφέρει ο κύριος Νίκος Μπουρούτης. Εδώ θα διαβάσω το επώνυμο. Είναι πυρόπληκτος από το μάτι. Ο οποίος δεν έχασε, ευτυχώς ο άνθρωπος, καταστράφηκαν η περιουσία του, αλλά τουλάχιστον δεν είχαν θύματα στην οικογένειά του. Ο οποίος όμως βρίσκει τώρα αδικό αυτό το οποίο εξήγηλε ο κύριος Πιερακάκης, ότι δηλαδή δεν θα προσφεύγει, δεν θα κάνει έφεση το ελληνικό κράτος για την περίπτωση αποζημίωσης των κατοίκων του Ματιού, αλλά η έφεση αφορούσε να μην κάνει το κράτος έφεση μόνο στις οικογένειες που έχασαν ανθρώπους. Λέει ο κύριος Μπουρούτης, εγώ δεν έχασα, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, αλλά γιατί εξαιρούμε τώρα, καταστράφηκα κι εγώ εκεί στο μάτι. Οπότε εδώ να τα ακούει ο κύριος Πιερακάκης, ο K2, εδώ λέει αδικία. Ναι. Μαξίμου, παρακαλώ.
1: Είμαι σίγουρος ότι το ακούνε. Είμαι σίγουρος ότι το ακούνε, ναι. Και νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται. Γιατί δεν μιλάμε για τεράστιο αριθμό.
0: Μέσω του κυρίου Γιαννίρη θα το προωθήσω στο Μαξίμου το mail του κυρίου Μπουρούτη να ασχοληθούν. Και στον κύριο Πιερακάκη να ασχοληθούν. Νίκο, ναι, μου, συνεχίσουμε. Όχι, απέσου, ναι, με συγχωρείτε.
1: Όχι. Ότι πρέπει να αποκατασταθεί αυτό. Από τη στιγμή που έχει ανοίξει αυτό το κουτί και πρέπει να αποκατασταθεί η αδικία, πρέπει να λυθεί το πρόβλημα, πρέπει αυτοί οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο να επιβραβευτούν και σίγουρα να μην βρουν το κράτος απέναντι. Καλό είναι να αφορά όλους όσους.
0: Ή το κάνεις αυτό, ή δεν το κάνεις και τελειώνει η ιστορία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικό. Τα λέμε το πρωί. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, κύριε Μπουρούτη, το μήνυμά σας θα φύγει και στον κύριο Πιερακάκη και στον μέσο του κυρίου Γιαννίρη και στο Μαξίμου. Κάνω διάλειμμα εδώ.
2: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλήματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου. Ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Techno Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
10: Γύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
2: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
2: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
2: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
14: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
13: Σκέψου, πράκτικα.
8: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
15: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
16: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
8: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
15: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
16: Φοβάμαι.
15: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
8: Να το βρήκαμε, παιδιά.
15: Μπράβο.
17: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
18: Συνεργασία.
19: Μυστήριο. Δράση.
18: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
19: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
18: Συνεργάσου με την παρέα σου.
19: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
18: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
17: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
19: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

Καλημέρες, πολλές και απέραντες καλημέρες από τα Δυτικά FM. Δήμητρα Λαοπόδη στον αέρα, Γιώργος Κατσούλης εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Να μας χορνάτε που δεν ήρθαμε χτες να τα πούμε ζωντανά. Συνέβη έτσι κάτι απρόπτο, οπότε πήραμε μια μέρα αδειούλα. Καλημερούδια σας, είναι Τρίτη. Αν και εγώ, μιας και έρχομαι στο ραδιόφωνο, το έχω για Δευτέρα σήμερα. Οπότε, άμα μου ξεφύγει και πω Δευτέρα, να μην παραξενευτείτε εσείς. Έτσι δεν είναι, κύριε Κατσούλη μου? Κάτσε καλά μπροστά στο μικρόφωνο, ο Γιώργος. Είχες την ησυχία σου χτες, κύριε Κατσούλη μου, ε? Άμα έτσι είναι αυτά, λέει ο Γιώργος. Ναι, αλλά έτσι είναι και τούτα εδώ τα σημερινά, όπως βλέπετε. Επέστρεψα η επιστροφή, κύριε Γιώργο μας. Ξέρετε, θα σας φτιάξω τώρα δύο μέρες. Δύο-τρεις μέρες θα σας φτιάξω τώρα. Τώρα θα σας τακτοποιήσω, κύριε Γιώργο, που δεν πήρατε ένα τηλέφωνο να δείτε τι έγινε. Εκτός και άμα μάθατε από τους υπόλοιπους. Καλημέρα σας, κύριε Λεγουρίτη μας. Περαστικά σας, γιατί κάνατε και μια επεμβασούλα και μάθαμε ότι πήγαν όλα πολύ καλά και χαιρόμαστε πάρα πολύ που τα λέμε. Και όπου να είναι, θα σας καλέσουμε για να πούμε και τα υπόλοιπα. Διότι η επικαιρότητα τρέχει και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι εσείς είστε εδώ και την παρακολουθείτε για τους πολίτες και για το καλό των πολιτών. Έτσι είναι το Ίνκα. Λοιπόν, την καλημέρα μας πέρα ως πέρα. Καλέστε μας 2641-039-410-39-411. Είναι τα τηλεφωνάκια μας και εννοείται είναι στη διάθεσή σας όπως κάνουμε καθημερινά. Καλημέρα και στον Κώστα τον παπά, ο οποίος το τραβάει και όλος λέει καλημέρα, καλημέρα, πέρα για πέρα. Έτσι κάνει ο καλός ο κόσμος δηλαδή. Για πέστε μου τώρα τι είχαμε, Γιωργάκη, πώς πέρασες αυτές τις μέρες που έλειπα εγώ? Μια χαρά, λέει ο Γιώργος, μη σου πω, θα το ξανακάνεις. Καλά, τώρα θα περιμένεις τον Αύγουστο που θα παχύνουν οι μύγες, θα βγούμε και σε άδεια δηλαδή, εκεί θα γλιτώσεις κανένα μήνα. Έμαθα που θα πας διακοπές, να ξέρεις. Τα μάθα όλα. Όχι που δεν θα τα μάθαινα εγώ. Ξέρεις τι παιδί κουμπί είμαι εγώ. Κατευθείαν μαθαίνονται όλα, κύριε Κατσούλη μας. Λοιπόν, 2641-039-410-39-411 είναι τα τηλεφωνάκια μας. Καλημέρα στο Θαμά που ήρθε να με βρει χτες ο Δόλιος και δεν με βρήκε εδώ. Ήρθε και ελπίζω να έρθεις με άδεια χέρια, Θωμάνης, εδώ. Αν μπορείς, σε περιμένω και σήμερα. Πάντα με άδεια χέρια, παιδιά. Αυτόν τον καιρό κάτι καταφέρνουμε έτσι. Με άδεια χέρια εννοώ ότι μας αμπούκα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Ο Γιώργος ο Μπαρλίκας μας στέλνει καλημέρες. Ο Νότης ο Νίκος, καλημέρες. Δώσε πόνο, λέει, για κλάμα για κάποιους άρχοντες. Ο Γιώργος ο Λεχωρίτης τα λεφτά. Γιατί πονάει κανένας, υδρώνει το αυτή κανενός, αλήθεια αναρωτιέμαι. Σπυριδουλίτσα μου όμορφη, την καλημέρα μου στη Σπυριδούλα την Παπαϊωάννου, στην Ελευθερία τη Λιβαθινού. Και μπείτε και μέσα στο Facebook, παρακαλείστε, όπως Δήμητρα Λαοπόντη, για να τα πούμε κιόλας από κοντά, για να έτσι έχουμε ένα τετατέτ. Είναι πάρα πολύ ωραίο να έχεις ένα τετατέτ. Είναι Τρίτη σήμερα και γιορτάζει. Ποιος γιορτάζει σήμερα? Γιορτάζει ο Ακύλας σήμερα. Νάτος. Ακύλας, Νικόδημος και Νικοδήμη, παρακαλώ. Και η Ρούλα η Μπορονικόλα μας παρακολουθεί. Τι ωραίο σκυλάκι είναι αυτό που έχεις βρε, Ρουλίτσα μου, εκεί στο προφίλ σου. Είναι Ακύλα του Αποστόλου, επισκόπου λέει Λευκάδου, Σιλαρίου και Ιούστου. Δηλαδή, τώρα για να καταλάβω, στη Λευκάδα έχουν και τον επίσκοπό τους εκεί, τον Ακύλα, γιορτάζουν κάποια εκκλησία σίγουρα. Και φυσικά ο Σίων Ιωσήφ, λέει, αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, του Ομολογητού, ο Νησίμου του Θαυματουργού, Πέτρου, επισκόπου Κρήτης και Νικοδήμου του Αγιορείτου, του Σοφωτάτου της Εκκλησίας Διδασκάλου. Άνσε μας και σήμερα με ένα, πώς το λένε, μικρόφωνο μου κάνει. Στο τέλος θα πάω απέναντι να μιλάω. Κόψε. Θα κάνω κοπτεραπτική, λέει ο Κατσούλης. Κάτσε καλά. Α, τέτοιες δημοκρατικές διαδικασίες μας πιάσανε πρωί-πρωί. Λοιπόν, τι δεν έχουμε να πούμε? Καλά. Μέχρι χειροβομβίδες βρέθηκαν στο, πώς το λένε, στο δασίλειο του Αγίου Χριστοφόρου. Έτσι είναι. Άμα έχουν περάσει οι Γερμανοί από εκεί και ποιος ξέρει τι έχουν ζήσει οι άνθρωποι, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί και Άγιος ο Θεός, καταλαβαίνετε ότι θα βρούμε και θα βρίσκουμε ποιος ξέρει και πόσα χρόνια ακόμα. Θα σας πω τι έγινε και με αυτά στη συνέχεια και έχουμε να πούμε και πολλά ακόμα πράγματα. Στο Θανάση το Σαρδέλη στέλνουμε την καλημέρα του. Ωραία τα ποιήματά σου, Θανάση, εξαιρετικά, μπράβο. Μια γραφή πάρα πολύ ιδιαίτερη, πολύ καλή. Καλημερίζουμε τους αδελφούς Αγγελή. Καλημέρα λοιπόν στην τεχνική κατασκευαστική εταιρεία των αδελφών Αγγελή, που από το 2005 προσφέρει ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις. Πού θα τους βρείτε εύκολα? Στα γραφεία τους, στο καινούριο. Συνέπεια, τεχνογνωσία, επαγγελματισμό. Σίγουρα αναλαμβάνουν κάθε έργο και το φέρουν εις πέρας με άριστη ποιότητα και απόλυτη ικανοποίηση των πελατών τους. Γι' αυτό τους εμπιστεύεστε, τους αδελφούς Αγγελή. Γι' αυτό θα επικοινωνήσετε μαζί τους 6944-527-623
οποία σας είπα είναι στο καινούριο. Και βέβαια εννοείται θα καλημερίσουμε τον Μανώλη, τον Τζεκούρα και τον Κόμβο στα δύο. Και θα σας πούμε τώρα που είναι διακοπές, μπορεί να θέλετε πέρα από την αγορά σε μεταχειρισμένο όχημα που διαθέτει πάμπολα ο Κόμβο στα δύο και θα τον βρείτε εύκολα εδώ στο Αγρίνιο, μπορείτε να κάνετε και το εξής. Αμέ, πώς σας έχω εγώ λύσεις. Μπορείτε και να ενοικιάσετε οχήματα και να εξυπηρετηθείτε αμεσότατα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Εσείς βέβαια θα εστιάσετε στην αγορά του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, στον Κόμβο στα δύο, γιατί εννοείται ότι είναι εγγυημένα. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σίγουρα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές, με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και αξιοπιστίας επιλεγμένα, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Θα πάρετε και πολλές υπηρεσίες δωρεάν. 0% προκαταβολή 72 δόσεις. Ανταλλαγές και αποστολή οχημάτων σε όλη την Ελλάδα. Να στείλω καλημέρα και στην Νικολέτα, να στείλω καλημέρα στην Περσεφόνη, να στείλω καλημέρα και στην αγαπημένη μου τη Λιάνα και να γυρίσω στον Κόμβο στα δύο. Δεν είναι μόνο στο Αγρίνιο στην ομώνυμη διεύθυνση, αγαπημένη μου, αλλά είναι και στα Ιωάννινα. Καλύπτει δηλαδή ο Κόμβος στα δύο και την περιοχή της Ηπείρου. Και είναι στην Παιδινή Ιωαννίνων, εκεί στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Και καλέστε για να πάρετε οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε. 6955-568-600 και 2641-059-600 και kombostadio.car.gr, γιατί μπαίνοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση έχετε τη δυνατότητα να δείτε όλα τα οχήματα που σας ενδιαφέρουν, που τι σημαίνει αυτό. Πάτε διαβασμένοι να πάρετε το όχημά σας. Ο Κωνσταντίνος ο Λιζαρδός, το λέω σωστά, Λιζαρδός, για στείλ το μου ρε παιδάκι μου στα ελληνικά να δω πώς θα σε λέω, να ξέρω πώς σε λέω, τέλος πάντων, να στείλω τις καλημέρες μου. Τι ωραίο επώνυμο είναι αυτό. Ωραίο επώνυμο, το έχεις ξανακούσει εσύ αυτό? Α, το έχεις ξανακούσει, α, το ξέρεις τον άνθρωπο? Α, σε ξέρει. Κωνσταντίνε μου, στείλε μου μια καλημέρα στο Γιωργάκι εδώ. Πες το μου ότι είναι από αυτές τις δουλειές. Παλιό πονηράκια κάθαρτε. Ποιος στέλνει στο Messenger? Δεν σας έχω πει μη στέλνετε στο Messenger. Σας θέλω να σας βλέπω εδώ τώρα. Αλλά θα απαντήσω εγώ τώρα. Τώρα θα σας πιάσω όλους. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Και στο σημερινό πρόγραμμα δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε εδώ σχεδόν, να το 9 και 11 πρώτα λεπτά. Και μην ξεχνάτε, έχουμε την εφημερίδα της συνείδησης στα χέρια μας. Τι γράφει η συνείδηση για να δούμε τους πρωτοσέλιδους τίτλους? Καμία διόρθωση τιμών στην αγορά κατοικίας. Αυξάνονται λιγότερο, με 5,7% αύξηση στις τιμές αγοράς και με 2% αύξηση στα ενίκια στην Ετωλοακαρνανία. Συνεχίζει το 2026. Ετωλοακαρνανία εγκρίθηκαν όχι όλα όμως. 5,5 εκατομμύρια ευρώ για αποκαταστάσεις από φυσικές καταστροφές. Δεν εντάχθηκαν ακόμη όλες οι προτάσεις που έγιναν από την περιφέρεια. Αρτεμάκη, θα σε πάρω εγώ σε λίγο, γιατί είμαστε στον αέρα, ζωντανά, δεν μπορώ να διακόψω. Στη Δυτική Ελλάδα τώρα, σε αυξητική τροχιά τα εργατικά ατυχήματα. Αύξηση 20% το 2024, 31 νεκροί σε βάθος δεκαετίας. Όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα όλο αυτό. Maker Lab Elite, σπουδαία διάκριση στο RoboCup 2026. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, δηλαδή τι να πεις. Αυτά είναι τα λαμπρά μυαλά της Ελλάδας, τα λαμπρά μυαλά του Αγρινίου που θέλουμε να τα στηρίζουμε. Καλημέρα Παντελή Καρατσόλη. Τι μας λέει, με δύναμη και χαμόγελα σε όλη την ομάδα. Έχουμε και δύναμη και χαμόγελα και καλή διάθεση. Έχουμε από διάφορα εμείς. Στη συνείδηση συνεχίζουμε τα πρωτοσέλιδα. Περιφέρεια υπογράφηκαν αντιπλημμυρικά 4,8 εκατομμύρια ευρώ σε Εύβοινο και Αχελό. Πολύ μεγάλη και θετική εξέλιξη αυτή. Δήμος Αγρινίου ενέκρινε κονδύλι για τον εξοπλισμό των εθελοντών πυροσβεστών. Και πάμε και στα ευσυνείδητα. Ο Γάκης και ο Ζήσιμος ανακάλυψαν στο Πασόκ πως είναι το σοβαρό πολιτικό πρόβλημα του κόμματος. Τι μου λέτε τώρα? Ο Γάκης δηλαδή, για να καταλάβω, και ο Ζήσιμος είναι αυτοί που δημιούργησαν θέματα στο Πασόκ? Όχι κάποιοι που είδαν ότι δεν εκλέγονται και δεν ματαεκλέγονται και έχουν βάλει κάποιους άλλους να ανακατώσουν την τράπουλα την ώρα που το Πασόκ πάει από το κακό στο χειρότερο και που μπορεί να ευθύνονται και οι ίδιοι και για τις επιλογές τους και για το ότι δεν τραβάει ομάδα. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, ε? Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Δόξα το μεγαλοδύναμο, έχουμε χρόνο να πούμε και θα πούμε πάρα πολλά και ωραία πραγματάκια και σήμερα εδώ.

Λοιπόν, που λέτε σήμερα, πέραν από τους ανθρώπους που γιορτάζουν, είναι η Διεθνής ημέρα μη διαδικών ανθρώπων. Είναι μια ετήσια εκδήλωση ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που γιορτάζεται 14 Ιουλίου. Στόχος είναι, λέει, να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα που ταυτοποιούνται εκτός του διαδικού φύλου. Υπάρχει κι άλλο φύλο. Το τρίτο φύλο. Το πέμπτο φύλο, να τα αφήσω, τα αφήνω. Ναι, παιδιά μου, έτσι είναι. Α, εμείς είμαστε δημοκρατικοί άνθρωποι. Καλημέρα, Ανδρέα μου. Αντρίκο, τι κάνει γουριτσάκι σου, το μωράκι σου? Είναι καλά, να υποθέσω, έτσι. Μπράβο, μπράβο. Πότε θα βαφτίσουμε να έρθουμε έτσι να το χορέψουμε και να το φέρουμε και τα δώρα του? Για να αρχίσω να ρωτάω. Και για να μάθω και το όνομα αυτής ποιο θα είναι. Ναι, ναι, να δω αν συμφωνεί ο Κατσούλης δηλαδή. Γιατί εγώ συμφωνώ ούτως ή άλλως. Αλλά να μην ρωτήσουμε εδώ και το συνεργάτη μας. Άμα συμφωνεί με το όνομα που θα δώσετε στο παιδάκι σας. Πάμε παρακάτω, λοιπόν. Έλεγα ότι είναι η επέτειος της άλωσης της Βαστίλης. Είναι η εθνική γιορτή της Γαλλίας και είναι όλα κλειστά. Είναι τότε που ξεσηκώθηκε ο κόσμος, το 1789. Δεν είναι, κύριε Κατσούλη μου? Αν δεν ξέρει ο κύριος Κατσούλης, δεν ξέρω ο ποιος ξέρει. Εγώ, ας πούμε, που τα βλέπω και έτοιμα εδώ τις περισσότερες φορές. Που τα πήραν οι φτωχοί και πώς είπε η Μαρία Αντωνέτα, αστικός μύθος βέβαια αυτό. Πίναγε ο κόσμος από κάτω. Γιατί φωνάζουν, λέει, και ξεγείρονται? Φέρεται, να έχει πει η Βασίλισσα Μαρία Αντωνέτα. Και λέει. Τις λένε δεν έχουν ψωμί να φάνε. Γιατί τους δίνετε, λέει, πέντε σπάνι? Και αν το είπε, δεν το είπε με αυτό το σκεπτικό ειρωνικά. Αλλά γιατί δεν ήξερε τι είναι το ψωμί η δόλια? Βέβαια, στο πήραν πέρα πέρα το καρύκι, στο φάγαν το καρύκι, έτσι δεν λένε, Κατσούλη? Και. Α, εδώ σας έχω. Εθνική ημέρα Grand Marnier στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρέσει το Grand Marnier? Εγώ να σας πω, το Grand Marnier δεν το παραπροτιμώ έτσι στα λικεράκια. Αλλά με το βάλω μέσα σε μια σοκολατίτσα μαύρη, ξέρεις τι ωραίο που είναι. Καταπληκτικό. Α, έφαγες πονηρέ για κάθαρτε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα τιμούν την Εθνική ημέρα γυμνισμού. Κατσούλη, μας στείλουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα κάνεις γυμνισμό? Μέσα τα βρακιά μας δεν τα βγάζουμε δηλαδή? Όχι, τίποτα, τίποτα, λέει Κατσούλη. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Νάτι και η Παρασκευούλα η Γκουρνέρου. Καλημέρα, κοπελάρα μου. Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Να παίρνω εγώ το καλύτερο, να αρχίσω να ανεβαίνω. Να ανεβαίνω πού, στο Γάιδαρο? Στο Γάιδαρο, τι να πεις. Για πάμε να δούμε τι έγινε εκεί στο δασίλειο, στο αλσίλειο δασίλειο, πώς να το πω, του Αγίου Χριστοφόρου. Το βλέπω στο συνείδηση.gr. Ιταλικές χειροβομβίδες, λέει, βρέθηκαν στο δασίλειο του Αγίου Χριστοφόρου από τον Αγρινιώτη Μαραθωνοδρόμο Βαγγέλη Μουρτζιάπη. Πού πήγαινες, ρε Συμβάγκο? Δηλαδή, πώς τα κατάφερες και τις βρήκες? Όταν σταμάτησε, λέει, να δέσει τα κορδόνια του κατά τη διάρκεια της προπόνησής του. Έτσι λοιπόν ο Βαγγέλης την Κυριακή στις 8 το βράδυ, λέει, βρέθηκε στο δασίλειο για προπόνηση και την ώρα που έσκυψε να δέσει τα κορδόνια του, αντίκρισε δύο ιταλικές χειροβομβίδες και πιο δίπλα άλλες τρεις χωμένες σε μια ρίζα. Τι λες, μωρέ παιδί μου? Ο ίδιος εννοείται ειδοποίησε την αστυνομία και γύρω στις 11 το βράδυ αστυνομικοί απόκλεισαν την περιοχή για κάθε ενδεχόμενο, αλλά για να μην υπάρξει και κίνδυνος για τους περιπατητές και για τους δρομείς. Και πολύ καλά έκαναν οι άνθρωποι. Βλέπω εδώ και φωτογραφιούλες που δημοσιεύουν. Και χθες Δευτέρα ο στρατός ανέβηκε στο δασίλειο του Αγίου Χριστοφόρου με πυροτεχνουργούς, τις εξοδοτέρωσαν. Εννοείται τις μάζεψαν από το σημείο που βρέθηκαν οι συγκεκριμένες. Τώρα εδώ που τα λέμε, ιταλικές χειροβομβίδες, ξέρετε πώς λέγονται, κόκκινοι διάβολοι λόγω του χαρακτηριστικού χρώματός τους, παρόλο που έχουν περάσει χρόνια και χρόνια από τότε, θεωρούνται επικίνδυνες γιατί ο εσωτερικός τους μηχανισμός, όπως διαβάζω εδώ, μπορεί να είναι ακόμη ενεργός, λέει, και εξαιρετικά ευαίσθητος σε κραδασμούς, πίεση ή μετακίνηση γι' αυτό. Και επειδή κάνανε πάρτι οι Ιταλοί κάποτε εδώ πέρα μαζί με τους Γερμανούς, καλά θα είναι, Λεωνίδα μου καλημέρα κιόλας, καλά θα είναι να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην περίπτωση που μπορεί στο αλσίλειο ή οπουδήποτε αλλού να εντοπίσετε οτιδήποτε. Ειδοποιείτε άμεσα την αστυνομία. Θέλω ένα σχόλιο από εσάς, τους ανθρώπους που υποστηρίζουν Πασόκ. Θα ήθελα πάρα πολύ, έτσι τώρα που είμαστε ζωντανά στον αέρα, να μου στείλετε τα σχόλιά σας, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η συμπεριφορά ορισμένων μέσα στο ίδιο το Πασόκ την ώρα που καρδιοχτυπά για να πιάσει 10 και κάτι τις 100. Βλέπετε που είναι τα θέματα. Και ορισμένοι λοιπόν βάζουν τρικλοποδιές, γιατί φαίνεται ότι με αυτόν τον τρόπο θεωρούν ότι μπορεί να εξυπηρετήσουν τα δικά τους προσωπικά συμφέροντα. Δεν γίνονται όλα αυτά για το κόμμα. Τι σημαίνει δηλαδή άσκησε κριτική ο Βαγγέλης Σογάκης και ο Γιώργος ο Ζήσιμος? Δεν το αντιλαμβάνομαι. Δεν υπάρχει θέμα. Μάλλον είναι αποκλεισμένοι κάποιοι άνθρωποι ή αν δυσαρεστήσουν κάποιους άλλους ανθρώπους, ορισμένοι που τρίβονται στην κλίτσα του Τσοπάνη για να ξαναπάνε σπίτι τους, γιατί δεν θα εκλεγούν, για να ξαναπάνε σπίτι τους, λοιπόν μπαίνουν στη διαδικασία και κάνουν αυτά που κάνουν. Τώρα το θυμήθηκαν το Πασόκ. Καλημέρα στον Πάτερ Ευάγγελο, τον αγαπημένο μου εδώ, τον λατρεμένο μου.
Στέλνω την καλημέρα από το Δυτικά FM 92,8 και περιμένω και τα σχόλιά σας, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Αυτές τις ομορφιές καλημέρα και στο Γεράσιμο εδώ το Σαμαρά. Και προχωράμε γιατί θα μας συνεχίσουμε έτσι όλο καλημέρα, θα λέω να το ξέρετε. Έτσι γίνεται ένας χαμούλης το πρωί όταν βγαίνουμε στον αέρα. Μην ξεχνάτε να περάσετε και τα οχηματάκια σας από τεχνικό έλεγχο. Έτσι, ο κόμβος σταδίου είναι στη διάθεσή σας. Εννοείται ότι ο κόμβος σταδίου είναι. Κόμβος σταδίου, λέω παιδιά, άντε να, ό,τι να είναι. Από τον ένα κόμβο ήθελα να πω στον άλλο κόμβο. Δηλαδή, ο κόμβος σταδίου σας στέλνει στον κόμβο του νοσοκομείου. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Κόμβος λοιπόν εκεί στο νοσοκομείο και είναι το ελεγκτέον, το μεγάλο πτέο που σας περιμένει, γιατί εκεί γίνεται ο τεχνικός έλεγχος που σίγουρα θα κρατήσει το ασφαλές το όχημά σας στο δρόμο. Έτσι. Από εκεί και πέρα, στην περιοχή του νοσοκομείου λοιπόν και συγκεκριμένα στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου είναι το ελεγκτέον, το κτέο. Γρήγορο, υπεύθυνο και έγκυρο τεχνικό έλεγχο προσφέρει από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο. Τεχνικός έλεγχος γίνεται σε γεωταχή, έλεγχος σε δίκυκλα, έλεγχος σε επαγγελματικά οχήματα, μεγάλα λεωφορεία, φορτηγά. Είναι σύγχρονα εξοπλισμένο, εννοείται ότι έχει εξειδικευμένο προσωπικό και είναι αξιόπιστο και συνεπέστατο σε όλα. Εσείς δεν έχετε παρά να καλέσετε 2641039000 για το ραντεβού σας ή στην υποδοχή των εγκαταστάσεων. Τόσο εύκολα γίνονται τα πράγματα για σας και μην αμελείτε να περνάτε το οχηματάκι σας από τεχνικό έλεγχο κταίως το ελεγκτέον.

μιας και μιλούσαμε για το Πασόκ, να επιστρέψουμε στο Πασόκ, διότι ο κύριος Ανδρουλάκης, έτσι όπως είναι και πολύ ζωηρός, κριτικός, την έχει δει κάπως αλλιώς τη δουλειά. Βλέπετε μεταξύ να καταποντίζεται και κόσμος μέρα παραμέρα, να πηγαίνει απέναντί του και λόγω των επιλογών του και όχι μόνο, γιατί βλέπουν ότι δεν μπορεί να σηκώσει τα ποσοστά του Πασόκ. Και καλή σήμερα, λέει, σε ειδική συνεδρίαση τους κύκλους πολιτικής του κόμματος με αντικείμενο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για τη ΔΕΘ. Στο στόχαστρο, λέει, της Χαριλάου Τρικούπη, ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί το θέμα, καλημέρα στη Βάζο, καλημέρα και στην Αγγελικούλα, να πούμε ότι αέρα στα πανιά θα του πάρει του Τσίπρα ο Ανδρουλάκης, έτσι όπως το πάει το παιχνιδάκι. Δηλαδή, για να καταλάβω, αντί να χτυπάει το Μητσοτάκη, πάει να χτυπήσει τον Τσίπρα. Απεριέργεια μου προξενεί όλο αυτό που του έχει πάρει τους πάντες από εκεί μέσα. Έτσι από περιέργεια να ρωτιέμαι, στοχεύει. Λέει από τη μία να αναδείξει ότι το Πασόκ κινείται σε φουλ προγραμματικούς ρυθμούς και ετοιμάζει κυβερνητικό πρόγραμμα, και από την άλλη λέει να καταδείξει ότι το κόμμα του διαθέτει μια πλειάδα στελεχών που συνδυάζουν την εμπειρία με την ανανέωση. Μη μου το λέτε έτσι αυτό, γιατί έρχομαι και τσιτσουριάζω δηλαδή. Και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υποστηρίζω τους ανθρώπους που έχουν γνώσεις και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, έτσι. Αλλά προσέξτε ποιοι είναι μέσα: Γιώργος Παπανδρέου, Άννα Διαμαντοπούλου, Παύλος Γερουλάνος, Γιάννης Μανιάτης, Μιχάλης Κατρίνης, Δημήτρης Μάτζος, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Κώστας Κανδαλίδης, Ευαγγελία Λιακούλη, Παύλος Χριστίδης, Φίλιππος Αχινίδης, Γιάννης Πανούσης, Στέφανος Παραστρατίδης, Θανάσης Γλαβίνας, Λευτέρης Καρχημάκης και άλλοι. Δηλαδή αυτά είναι τα βαριά χαρτιά, ας πούμε. Η ανανέωση που είναι. Τι μπορούν να μας πούνε. Οι άνθρωποι έχουν όλη την καλή διάθεση, σας το λέω εγώ. Αλλά έτσι όπως εξελίσσεται, όχι μόνο θα έχουν πρόβλημα, θα δουν και τα ποσοστά τους, αν συνεχίσουν σε αυτό το επίπεδο, να κατακριμνίζονται. Τι σημαίνει βαριά χαρτιά, ξέρετε κύριοι, ποια είναι τα βαριά χαρτιά? Οι τοπικές κοινωνίες. Σας αποδέχονται οι τοπικές κοινωνίες. Αυτό είναι το βαρύ χαρτί. Το υπόλοιπο, εγώ με συγχωρείτε, τα κούβερεσαι. Καλή η προσπάθεια, αλλά και όλα αυτά. Δεν ξέρω πόσο μπορούν να τραβήξουν, έτσι. Από περιέργεια και μόνο θα έπρεπε να έχετε μπει στη διαδικασία και να πείτε τι λέει ο κόσμος, να πάτε πόρτα-πόρτα και σπίτι-σπίτι. Γιατί όπως βλέπετε, έχει αρχίσει και σας χαιρετά και ο υπόλοιπος ο κόσμος για να ξαναπάει στο Τσίπρα. Στο μεταξύ, κάποιοι που ήταν στο Τσίπρα και επέστρεψαν στο Πασόκ ασκούν πολύ σοβαρή κριτική, λέει, στους συντρόφους τους. Για όσο θα είναι σύντροφοί τους. Από την άλλη μεριά, θέλω να δω το crash test της Μαρίας Καριστιανού εδώ στο Αγρίνι, που θα είναι, λέει, στις 18 Ιουλίου. Και μάλιστα θα βρεθεί εδώ στο Αγρίνιο και θα πάρει μέρος στη συγκέντρωση διαμαρτυρίες για τη μη διέλευση γραμμής μεταφοράς υπερυψηλής τάσης μέσα από τον οικισμό Ραΐνας Κουτεσιάδας. Και είμαι πολύ περίεργη να δω πόσους κόσμους, γιατί πρέπει να μαζευτεί κόσμος εκεί, όχι γιατί μαζεύεται πάει η Μαρία Καριστιανού, καμία περίπτωση. Γιατί είναι για το μέλλον της δικής μας της περιοχής. Και καλά κάνει η Καριστιανού και κατεβαίνει, και θα έπρεπε να είναι εκεί πολύ περισσότερος κόσμος από αυτούς που θέλουν να ψηφίσουν Καριστιανού. Και πρέπει να πάει εκεί κόσμος, καθημερινός κόσμος, και όχι μόνο από τη Ραΐνα, από όλη την περιοχή πρέπει να πάει. Καλημέρα στην Εμιλία. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα εδώ που τα λέμε. Η έλευση της κυρίας Καριστιανού εκεί δείχνει ότι είναι κάποιοι άνθρωποι από την περιοχή που ενδιαφέρονται να μπουν μέσα στο ψηφοδέλτιο. Τίποτε κακό, προς Θεού. Απλά είναι και μια ευκαιρία, έτσι, να το τραβήξουν και λίγο πολιτικά το θέμα. Θα έπρεπε όμως να το κάνουν αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση, αναρωτιέμαι. Θα μου πεις, τόσα γίνονται. Έχουμε να πούμε κι άλλα κι άλλα κι άλλα σήμερα, οπότε μείνετε εδώ συντονισμένοι. Δυτικά FM 92,8. Σας δώσω μια φορά ακόμη τα τηλεφωνάκια μας: 2641-0-39-410-39-411, και να μπορέσουμε να τα πούμε. Καλημέρα και στο Θωμά που μας παρακολουθεί. Θωμάκο μου, αν είσαι ακόμη εδώ στην περιοχή, σε περιμένω να κεράσω και καφεδάκι.

0: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
1: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και Smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
11: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
10: Μα η λύση είναι μία.
11: Ποια?
10: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
11: Αλήθεια?
10: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
11: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
10: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
11: Εισαγωγής να υποθέσω.
10: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
11: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
10: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
11: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
12: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
4: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
12: και στο www.lavaenergy.gr.
4: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
13: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή έτσι όσον αφορά τις συζητήσεις και τις κουβέντες που κάνουμε με αρκετούς ανθρώπους. Εδώ με τον Δήμαρχο Θέρμου, τον Σπύρο τον Κωνσταντάρα, για κάτι τελείως διαφορετικό από αυτά που ήθιστε να συζητάμε, για αναπτυξιακά, για έργα, για το ένα, για το άλλο. Για έργο πρόκειται, αλλά έχει μια ιδιαίτερη αξία και σημασία και μιλάμε για το μνημείο της μάχης της Γουρίτσας. Αν ρωτήσω σήμερα νέο κόσμο αν γνωρίζει για τη μάχη της Γουρίτσας, μάλλον θα πάρω αρνητικές απαντήσεις και ίσως είναι και ένας λόγος αυτός που θα έπρεπε, το λέω για πολλωστή φορά, η τοπική ιστορία να μπαίνει και να γράφεται με έναν τρόπο στα βιβλία ώστε να το μαθαίνουν τα παιδιά και στα σχολεία τους. Με αφορμή αυτό το τελευταίο σχόλιο, καλημέρα κύριε Κωνσταντάρα, να ξεκινήσω λίγο από αυτό θέλω. Γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος τι έγινε στη Γουρίτσα?
1: Μπορεί να μην γνωρίζει, αλλά και η μερίδα των ανθρώπων που γνωρίζει ότι εκεί υπήρξε δολιοφθορά κατά των Γερμανών κατακτητών που ετοιμάζονταν να εγκαταστήσουν βάση στο Θέρμο. Και αυτές τις λίγες λέξεις που οι περισσότεροι γνωρίζουμε νομίζω ότι αποτυπώνει ένα ιστορικό γεγονός. Συνεπώς και οι νέοι θα φροντίσουν σιγά σιγά ή θα πρέπει να φροντίσουμε εμείς ώστε να πληροφορηθούν ότι η πατρίδα μας δεν είναι χιτλοκρατούμενη εξαιτίας της μεμονωμένης ή της γενικότερης αντίστασης του ελληνικού λαού.
0: Στη συγκεκριμένη, βέβαια, στη συγκεκριμένη περιοχή δόθηκε πολύ σκληρή μάχη, επικράτησαν οι αντάρτες και ερχόμαστε στο σήμερα. Με αφορμή λοιπόν την εκδήλωση τιμής στο μνημείο της μάχης της Γουρίτσας από την ΠΑΕΑ και ο Δήμαρχος Θέρμου λέει έδωσε κάποιες απαντήσεις σε κάποια σχόλια που έγιναν αναφορικά με την κατάσταση του μνημείου και την ανάδειξή του. Ποια ήταν αυτά τα σχόλια που δεν ξέρω αν σας ενόχλησαν, αν θεωρήσατε σκόπιμα να απαντήσετε?
1: Να επισημάνω ότι το μνημείο δημιουργήθηκε το 1986. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, η φθορά

0: κάποιοι επιστέφτηκαν, φωτογράφησαν το μνημείο. Δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση, το ασπάζομαι. Το ασπάζομαι σήμερα, αλλά το έχουμε δει από το, από το 2022 αυτό το θέμα, όπου τότε μία αντιπροσωπεία της Λαϊκής Συσπήρωσης με επισκέφτηκε και συζητήσαμε αυτό το θέμα, και το 2025 αντιπροσωπεία της ΠΑΕΑ ήρθε στο γραφείο μου και συνεργαστήκαμε. Τι κάναμε λοιπόν? Με πολύ ωραίο τρόπο συμφωνήσαμε το μνημείο αυτό να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα και να ανακατασκευαστεί. Εμείς το εντάξαμε στην ΟΧΕ, στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, με το ποσό των 150.000 ευρώ. Και τι απομένει? Απομένει μια όρημη μελέτη, γιατί ο μηχανικός ο οποίος ανέλαβε από πλευράς της ΠΑΕΑ έκανε μια περιγραφή των εργασιών. Εκεί όμως χρειάζονται και άλλες μελέτες. Μηχανολογικές, χρειάζονται μελέτες στατικότητος, χρειάζονται, εν πάση περιπτώσει, διαμόρφωσης, αρχιτεκτονική μελέτη και πολλά άλλα, γιατί ένα μνημείο δεν πας να φτιάξεις ό,τι θέλεις.
1: Όχι βέβαια, ιδιαίτερος ένα μνημείο σαν αυτό που έχει ιστορική σημασία.
0: Εγώ έδωσα απάντηση σε, πρώτον στις φήμες. Δεύτερον, να τονίσω την συνεργασία μου, την άριστη, και με την πλευρά της ΠΑΕΑ, αλλά και με την παράταξη της Λαϊκής Συσπήρωσης του Δήμου Θέρμου. Μπορεί να μας χωρίζουν πολλά, αλλά σε κάποια πράγματα τα οποία ενώνουν τον ελληνικό λαό, εμείς συνεχίζουμε να ενώνουμε και όχι να διχάζουμε. Συνεπώς, η θέση μας και η συνεργασία μας με την ΠΑΕΑ είναι άριστη. Δεύτερον, απαιτείται μια μελέτη ολοκληρωμένη. Το συζήτησα προμηνός περίπου με τον πρόεδρο του ΤΕΕ, τον κύριο Κέκελο, ο οποίος προσφέρθηκε να βοηθήσει, γιατί και αυτός προφανώς έγινε δέκτης των, του αιτήματος της ΠΑΕΑ. Το συζητήσαμε και αυτό. Καταλήγω. Εμείς εντάξαμε, εμείς ως Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με την Περιφέρεια έχουμε το στόχο της ολοκληρωτικής ανακατασκευής του μνημείου. Και δεν καταλαβαίνω τον λόγο, πρώτον, γιατί κατηγορήθηκε ο Δήμος Θέρμου ότι δεν προσκαλέστηκε κάποιος, κάποια, κάποιοι. Δεν έχουμε εμείς την ευθύνη του πρωτοκόλλου. Πρώτον. Δεύτερον, προχωράμε με αργούς ρυθμούς βεβαίως, αλλά δεν έχουμε τεχνική υπηρεσία εξειδικευμένη. Δεν έχουμε αρχιτέκτονες στην τεχνική υπηρεσία.
1: Ναι. Πρέπει να μας ισχύει αυτό, να το καλά κάνετε και
0: πρέπει
1: το λέτε.
0: Πρέπει να υπάρχει κάποιος τεχνικός σύμβουλος. Το λέω αυτό για να αντιληφθούν οι πολίτες ότι εμείς δεν έχουμε κάποιον αρνητισμό σε ό,τι κάποιοι νομίζουν ότι αρνούμαστε. Αντιθέτως, έχουμε πλέρια δημοκρατία, αποφάσεις οι οποίες στηρίζονται στα αιτήματα των φορέων και των πολιτών, και βεβαίως δική μας πολιτική βούληση, αλλά και βούληση του Δημάρχου, να αποκαθιστά οτιδήποτε συμβολίζει κάτι ιερό, πόσο μάλλον ιστορικό, και πόσο μάλλον ένα γεγονός το οποίο άλλαξε την ιστορία αυτής της περιοχής κατά την περίοδο της αντίστασης. Αυτά ήθελα να πω.
1: Νομίζω, όχι, κοιτάξτε να δείτε τώρα το πώς σας καλώ και θέλω να βάζουμε κάποια πράγματα στη θέση τους, γιατί πέρα από την ευαισθητοποίηση ορισμένων ανθρώπων για το συγκεκριμένο θέμα, πρέπει να αναδειχθεί και η ιστορική αξία και η σημασία όλων αυτών των ανθρώπων που πολέμησαν για τους ναζιστές, είτε ήταν Ιταλοί, είτε ήταν Γερμανοί, είτε δεν ξέρω και εγώ τι. Έτσι. Και να μην τα ξαναδούμε αυτά.
0: Τουλάχιστον. Νομίζω ότι είναι κοινή πεποίθηση όλων.
1: Έτσι. Είναι σημαντικό όλο αυτό.
0: Μπορούμε να διορθώσουμε από του χρόνου τον κατάλογο, τον οποίο όχι εγώ, είπε ΑΕΑ.
1: Ναι, των ανθρώπων που έδωσαν τη ζωή τους, βέβαια.
0: Αν μας πούν ότι ξέρετε, διοργανώστε εσείς την εκδήλωση, τη διοργανώνουμε εμείς. Αλλά νομίζω ότι και η ΠΑΕΑ τη διοργανώνει άριστα.
1: Βεβαίως.
0: Αν υπάρξει κάποια διεύρυνση του πρωτοκόλλου των προσκλήσεων και ούτω καθεξής, βεβαίως θα έχει μια μεγαλύτερη προβολή και σε αυτό δεν διαφωνώ καθόλου. Είμαι στη διάθεση, εν πάση περιπτώσει, του οποιοδήποτε να συμβάλλω, να συμβάλλουμε ως Δημοτική Αρχή για την ανάδειξη αυτού του μνημείου, για την προβολή του ιστορικού γεγονότος και μακάρι να μπορέσουμε να κάνουμε στο μέλλον και ένα μουσείο εθνικής αντίστασης.
1: Αυτό θα ήταν το πιο σημαντικό.
0: Και να μαζέψουμε πάρα πολλά. Αλλά χρειάζεται συμμετοχή. Χρειάζεται συμμετοχή των πολιτών, των φορέων. Δεν φτάνει μόνο ο Δήμος, ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή δεν φτάνει. Χρειάζεται

0: από παντού, να υπάρχει καλή διάθεση, η συμμετοχή και η καθημερινή ενεργή παρουσία. Όχι κατά περίπτωση μόνο για κριτική.
1: Όχι, προς Θεού. Κλείνοντας την κουβέντα μας, νομίζω σας διακόψαμε από μια σύσκεψη που ετοιμάζετε, που θα κάνετε για τις εκδηλώσεις στο Θέρμο, τώρα
0: υπάρχει
1: το καλοκαίρι.
0: Υπάρχει μια οριστικοποίηση σήμερα του προγράμματος.
1: Α,
0: και πιστεύω ότι...
1: Έχουμε κάποια έκπληξη.
0: Μέχρι αύριο θα δοθεί στη δημοσιότητα.
1: Α, είστε έτοιμοι δηλαδή.
0: Είμαστε... σχεδόν
1: πανέτοιμοι. Τα καλύτερα εύχομαι. Τα καλύτερα.
0: Να είστε καλά και
1: την καλημέρα μου, καλημέρα.
0: Που δώσαμε μια αποκατάσταση στο εσένα γεγονός το οποίο έλαβε χώρα πρόσφατα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ, Ελεγκταίων, στον Κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία. Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει Ελεγκταίων. Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
4: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει Ελεγκταίων.
3: Στο Ελεγκταίων, στον Κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
4: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Εδώ, το Ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
4: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στον Κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.

ξεκίνησαν ήδη οι εκπτώσεις. Εσείς θα πάτε, οι κυρίες, οι αγαπημένες, νεαρές και όχι μόνο, στο Ντάμ. Και θα πάτε στο Ντάμ γιατί θα βρείτε καταπληκτικά γυναικεία ρούχα, αξεσουάρ και τσάντες σε μοναδικές τιμές εκπτώσεων. Ακούστε με που σας το λέω. Και θα κάνετε τρομερές αγορές. Θα βρείτε μοναδικές προτάσεις σε γυναικεία ρούχα, μοντέρνα αξεσουάρ στο Ντάμ, εντυπωσιακές τσάντες σε πολύ χαμηλές τιμές. Γιώτα στα οίκο 6, Ντάμ, γιατί το στυλ είναι προσωπική υπόθεση και γιατί θα βγείτε ασπροπρόσωπες σε οποιαδήποτε εκδήλωση, χώρο, βόλτα. Βάλετε τα ρούχα αυτά, τα γυναικεία αυτά ρούχα, με τα αξεσουάρ τους, τις τσάντες τους, και θα με θυμηθείτε όσον αφορά τις τιμές και τις εκπτώσεις σε αυτό το κατάστημα. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στο Honor Beach Bar και στον Άγιο Γεώργιο στον Αστακό. Βλέπετε το Ιόνιο Πέλαγος, κολυμπάτε στο Ιόνιο Πέλαγος, βγαίνετε, πίνετε τα καφεδάκια σας στο Beach Bar Honor, αράζετε δροσερά κοκτέιλ, τον καφέ σας, τις άνετες ξαπλώστρες, είναι οργανωμένη η παραλία. Σας περιμένουν λοιπόν στον Άγιο Γεώργιο και στην παραλία, στον Αστακό. Δηλαδή, όπως βγαίνετε από τον Αστακό για το Μύτικα, είναι αριστερά, και όπως έρχεστε από το Μύτικα, δεξιά. Θα στρίψετε, θα δείτε την πινακίδα, θα παρκάρετε και θα κατεβείτε τα ωραία τα σκαλάκια και θα ευχαριστηθείτε το μπάνιο σας, την ξεκούρασή σας, τη χαλάρωσή σας, τα κοκτέιλ σας, τα καφεδάκια σας, ό,τι θέλετε.

να το μαζέψουμε τώρα το θέμα που συζητούσαμε με τον Σπύρο τον Κωνσταντάρα. Με αφορμή λοιπόν την εκδήλωση τιμή στο μνημείο της μάχης της Γουρίτσας από την ΠΑΕΑ, ο Δήμαρχος Θέρμου είπε αυτά που είπε και σε εμάς λίγο πριν, και ότι τι γίνεται τέλος πάντων. Ότι τον Οκτώβριο του 2005 είχε πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Θέρμου κατόπιν αιτήματος της ΠΑΕΑ και αποφασίστηκε εκπώνηση μελέτης ανακατασκευής του μνημείου, του περιβάλλοντος χώρου και του δρόμου πρόσβασης σε αυτό. Συντάχθηκε μια τεχνική περιγραφή των εργασιών με μέρημνα εθελοντή πολιτικού μηχανικού, πλην όμως απαιτείται ορίμανση με εκπώνηση οριστικών μελετών, οι οποίες είναι απαιτητικές για ένταξη έργων σε όχε, αφού αφορούν πόρους του ΕΣΠΑ. Πρόσφατα συναντήθηκε ο Δήμαρχος Θέρμου με τον πρόεδρο του ΤΕΕ, το Λοακαρνανία, στον κύριο Κέκελο, και συζητήθηκε το ενδεχόμενο σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την εκπώνηση οριστικής μελέτης για την κατασκευή των λόγου έργου. Και ναι, προθύστερα, λέει ο ίδιος, η Δημοτική Αρχή ζήτησε την ένταξη του έργου αυτού με προϋπολογισμό 150.000 ευρώ στην όχε Φύση και Πολιτισμός από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και με απόφαση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη τον λόγο έργο εντάχθηκε και απαιτούνται οι μελέτες ορίμανσης που θα οδηγήσουν στη δημοπράτηση και στην εκτέλεσή του. Πολύ σημαντικά όλα αυτά, έτσι και να τα γνωρίζουμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να μαθαίνουν ο κόσμος, οι νέοι και οι παλαιότεροι να θυμούνται, ίσως μπορεί να το γνωρίζουν, τι έγινε στη μάχη της Γουρίτσας και για ποιο λόγο έχει αυτή την ιστορική αξία. Γιατί δεν ξέρω αν οι περισσότεροι το γνωρίζουν, ή αλλιώς στη μάχη της Μυρτιάς, να τα πούμε και αυτό. Σας δώσω μερικά στοιχεία. Πολεμική σύγκρουση λοιπόν μεταξύ ανταρτών του Ελλάς και των Γερμανών στις 10 Ιουλίου του 1943 στη σύγκρουση. Νίκησαν οι δυνάμεις των ανταρτών. Ήταν 7 Ιουλίου του 1943, έφτασε σήμα στο Γενικό Αρχηγείο Δυτικής Στερεάς που είχε έδρα τότε τον Αϊβλάση από την οργάνωση του ΕΑΜ στο Αγρίνιο, και έγραφε πληροφορία εξακριβωμένη: εντός των ημερών, τμήμα του κατοχικού στρατού θα μεταβεί στο Θέρμο για εγκατάσταση στρατιωτικής βάσης. Παρακαλούμε να καταβληθεί κάθε προσπάθεια και ματαίωσή της. Η δεροή προέρχονταν από τη διερμηνέα των Γερμανών στο Αγρίνιο, Μαρία Δημάδη. Έπρεπε πάση θυσία τα σχέδια των κατακτητών να αποτραπούν, γιατί η εγκατάσταση των Γερμανών στο Θέρμο σήμαινε την αποκοπή του αντάρτικου τμήματος από τις βάσεις ανεφοδιασμού, που κατά κύριο λόγο ήταν τα πλούσια καμποχώρια του Αγρινίου, διχοτόμηση της ορεινής Τριχονίδας δηλαδή. Το Θέρμο θα ήταν μια σφήνα στην καρδιά της ανταρτοκρατούμενης περιοχής και αποκοπή από τη Μακρινία και την Άφακτο. Ο χρόνος πίεζε πολύ, έτσι το 239 Σύνταγμα του Ελλάς φεύγει από την έδρα του, έρχεται στην Γουρίτσα στη Μυρτιά. Καταβλίζεται στο γνωστό μοναστήρι της Μυρτιάς και αμέσως αρχίζει η προετοιμασία που περιλαμβάνει την αναγνώριση του χώρου και επιλογή του σημείου της ενέδρας. Τελικά επιλέχθηκαν οι στροφές πριν το χωριό της Μυρτιάς, τους ξέρετε περισσότεροι. Την οργάνωση του εδάφους με προπετάσματα από πέτρες, προκαλύματα από κλαδιά και μικρά χαρακώματα και των ορισμοθέσεων. Επίσης λέγεται ότι πρόλαβαν να κάνουν και ένα συναγερμό, δηλαδή μια άσκηση με πλήρη επιτυχία, και όλα συνέβαιναν κάτω από την επίβλεψη του έμπειρου πολεμιστή καπετάν Επαμεινώντα, μιλάμε για τον Βασίλη Σκεδά από τον Άγιο Βλάση, που είχε υπηρετήσει σαν υπήλαρχο στο αλβανικό μέτωπο. Στο τηλέφωνο του μοναστηριού της Μυρτιάς, οι αντάρτες στις 10 Ιουλίου το πρωί ειδοποιήθηκαν τηλεφωνικά ότι ξεκινά από το Αγρίνιο φάλαγγα με 14 παρακαλώ γερμανικά αυτοκίνητα και 3 μοτοσυκλέτες με 120 Γερμανούς. Κάπου 6-7 η ώρα το πρωί οι Γερμανοί φτάνουν στις στροφές αυτές και σταματούν. Παρατηρούν το έδαφος και στέλνουν ένα μοτοσυκλετιστή ανιχνευτή μπροστά να ερευνήσει το μέρος. Αυτός πέρασε σε όλες τις στροφές και όταν έφτασε στην τούμπα του χωριού Μυρτιά, τους ειδοποίησε να έρθουν και αυτοί που σταμάτησαν και ότι δεν υπάρχει κανένα φόβο ή εμπόδιο. Κανένας φόβος που λέω. Έτσι, η φάλαγγα των Γερμανών μπαίνει στον κλειό της ενέδρας. Όταν το τελευταίο αυτοκίνητο της φάλαγγας, το οποίο είχε φαρμακευτικό υλικό, μπήκε στον κλειό, ο καπετάν Επαμεινώντας διατάζει τον σαρπιγκιστή τον Πολιτόπουλο να δώσει το σύνθημα της επίθεσης, και οι χειροβομβίδες πέφτουν βροχή. Οι δύο χειροβομβίδες Μίλς στα αυτοκίνητα που σταμάτησαν μπροστά τους με τα όπλα του χτυπούσαν τους Γερμανούς, προσπαθούσαν να κατέβουν. Τα οπλοπολιβόλα με τα καλά πυρά διασταυρώσεως κυριολεκτικά τους στερίζουν. Το αυτοκίνητο με τον ασύρματό του και το διοικητή λοχαγό Μπέτλερ που έκανε χρέη ταγματάρχη στη μεγάλη στροφή έγινε σκόνη και χάθηκε βέβαια η επαφή των Γερμανών με το Αγρίνιο. Και έτσι δεν κατάφεραν να ειδοποιήσουν οι Γερμανοί το Αγρίνιο για να τους ενισχύσουν. Από την μεριά των Γερμανών,
Σκοτώθηκαν 117 άνδρες. Δύο πιάστηκαν αιχμάλωτοι, ένας τόσκασε. Κατάφερε να φτάσει στο Αγρίνιο και να ειδοποιήσει τη διοίκηση. Τα αντίπεινα δεν ήταν ίδια με τα κατοπινά των Γερμανών σε άλλα μέρη. Το ειδοποιημένο πυροβολικό των Γερμανών φτάνει στο σημείο και το σφυροκοπά. Στο μεταξύ, αντάρτες απομακρύνθηκαν. Την ίδια μέρα, αεροπλάνα βομβάρδισαν το χωριό. Όμως οι απώλειες ήταν μικρές, μια γωνιά ενός σπιτιού και ένα μουλάρι. Όσον αφορά όμως τα γερμανικά οχήματα, δυστυχώς μόνο ένας αντάρτης, ο Γιώργος Παπατρέχας, Ερμής όπως λεγόταν από το Αγρίνιο, εξερευνοδηγεί. Έτσι τα 13 από τα 14 αυτοκίνητα του εχθρού τα έκαψαν οι αντάρτες επί τόπου. Αυτή ήταν πάρα πολύ σημαντική μάχη και έτσι για την ιστορία καλό είναι να το αναφέρω.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμη.

0: καλεσμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Συνεχίζουμε. Είμαστε 7 λεπτά και μετά από τις 10 και είστε εδώ συντονισμένοι Δυτικά FM όπως κάνουμε καθημερινά. 2-6-41-0-39-4-10 και 39-4-11 είναι στη διάθεσή σας τα τηλέφωνά μας και βέβαια μας παρακολουθείτε και διαδικτυακά www.dytikafm.gr. Δεν μένουμε και όμως, επειδή είναι και περίοδος εκπτώσεων, συγγνώμη, αλλά μιας και είδαμε και τις ομορφιές που ακούστηκαν για τις εκπτώσεις και για τα καύσιμα και κάτι υπομονή και εκείνα και τα άλλα, δεν ξέρω αν έγινε ο ουρανός πιο γαλανός. Το θέμα είναι ότι μαύρησε η τσέπη μας. Γιώργος Λεχουρίτης στην τηλεφωνική μας γραμμή, πρόεδρος του ΙΝΚΑ. Από πού να πρωτοξεκινήσουμε και πού να τα αφήσουμε, κύριε Λεχουρίτη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Λαοπόδη. Καλημέρα, Αγρίνιο. Καλημέρα, Δυτική Ελλάδα. Καλημέρα, Αιτωλά Καρνανία. Το ζητούμενο είναι ότι οι εξαγγελίες ακούγονται, αλλά είναι εντελώς αντίθετες από αυτές τις οποίες μας λένε. Γιατί μίλησαν για μειώσεις τιμών καυσίμων και βλέπουμε να ανεβαίνουν οι τιμές στα καύσιμα.
0: Ναι, εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς γίνεται από τη μια μεριά να λένε ότι κατεβαίνει 10 λεπτά, δεν ξέρω που πάει, και να έχουμε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Πώς γίνεται αυτό?
1: Ναι, είναι μεγάλη επιτυχία. Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση διαστόματος πρωθυπουργού εξήγηκε, λέει, μειώσεις τιμών 10 λεπτά στην βενζίνα και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, και αντί να δούμε αυτού του είδους τις μειώσεις, βλέπουμε αυξήσεις. Άρα, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι καλύτερο να μην μιλάτε, γιατί όταν μιλάτε μάλλον συμβαίνουν τα αντίθετα από αυτά τα οποία προσδοκάτε. Θα μου πείτε, είναι οι διεθνείς συγκυρίες των καταστάσεων.
0: Καλά, εντάξει, δεν μπορώ κι άλλο το παραμύθι των διεθνών συγκυριών.
1: Αυτό ακριβώς, αυτό λοιπόν δεν είναι χθεσινό προχθεσινό. Έχουμε από 28 Φεβρουαρίου, έμπα ψυχή, έβγα ψυχή, ανεβαίνει, κατεβαίνει, δηλώσεις παραδηλώσεων, ανοίγουν, κλείνουν τα στενά και πάει λέγοντας, αλλά τα δηληστήρια δεν παραγγέλνουν τώρα τιμές καυσίμων για να έχουμε αυξήσεις στις τιμές στα πρατήρια. Και παράλληλα βλέπουμε, και αυτό συμβαίνει, αν θυμάστε, κυρία Λαοπόδη, τα τελευταία 10 χρόνια, σχετικά τις εποχές του καλοκαιριού, Ιούλιο-Αύγουστο, άσχετα με διεθνείς τιμές των καυσίμων, να ανεβαίνουν οι τιμές στα καύσιμα. Και αν δείτε, σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές παραέχει γίνει το κακό και διαμαρτύρεται ο κόσμος, λες και πάνε στα νησιά οι τουρίστες με τα αυτοκίνητα. Οι τουρίστες δεν πάνε στα νησιά με τα αυτοκίνητα. Οι τουρίστες πάνε με τα κρουαζερόπλια, πάνε με τα all inclusive.
0: Και δεν ξοδεύουν και χρήματα έξω. Βέβαια.
1: Εκείνοι λοιπόν που πληρώνουν το Μάρμαρο δεν είναι οι τουρίστες. Είναι οι Έλληνες ντόπιοι ή τέλος πάντων και οι Έλληνες τουρίστες που κάνουν διακοπές. Γιατί αυτή η συμπεριφορά, όχι μόνο στο θέμα των καυσίμων αλλά και στο θέμα των τιμών, να είναι ακριβότερα κατά πολύ οι τιμές στα νησιά, λες και εκεί είναι άλλος θεός. Από εκεί και πέρα.
0: Πόσο δίκιο έχετε.
1: Από εκεί και πέρα το κακό είναι ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί. Και θα συνεχιστεί αφού είναι η ημερήσια διάταξη και όλοι το λένε το θέμα των τιμών. 2.000 κωδικούς, λέει, πάγωσε η κυβέρνηση στα σούπερ μάρκετ. Δεν έχει συμβεί τίποτα από όλο αυτό που έχει πει. Οι τιμές δεν έχουν παγώσει. Οι τιμές ανεβαίνουν συνέχεια. Έχουμε, υποτίθεται, ανεξάρτητες αρχές ελέγχου της αγοράς, αλλά απολύτως τίποτα δεν κάνουν και αυτές οι ανεξάρτητες αρχές. Και αν βάζουν 5, 2, 3 πρόστιμα, δεν σημαίνει ότι βρέθηκε και η λύση. Το έχουμε πει κατ' επανάληψη. Ναι. Το ζητούμενο είναι από το χωράφι στο ράφι. Δεν θέλει να το κατανοήσει, γιατί δεν την ενδιαφέρει να το κατανοήσει η κυβέρνηση, ότι η ακρίβεια δεν χτυπιέται με ευχολόγια και με συσκέψεις κυρίων και συμφωνίες κυρίων, αλλά με ουσιαστικές παρεμβάσεις στην αγορά. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, να το λέμε.
0: Μα δεν έχουμε αποτέλεσμα. Από τη μία γυρίζει και σου λέει ο άλλος ότι εδώ κατεβαίνουν τα καύσιμα, και μέχρι να σου το πει έχουν γίνει ακριβώς τα αντίθετα.
1: Ναι, μα γι' αυτό λέω, καλό είναι να μην μιλάνε και να κάνουν πράξη και όχι λόγια. Από εκεί και πέρα, μιας και αναφερθήκατε στο ότι ξεκίνησαν από τη Δευτέρα οι εκπτώσεις, όντως προσδοκούσε και προσδοκάει η αγορά να κινηθεί.
0: Μακάρι.
1: Να κινηθεί, αλλά με τι να κινηθεί, κυρία Λαοπόδη? Χρήματα δεν υπάρχουν. όταν δεν υπάρχουν χρήματα στην τσέπη του καταναλωτή, δεν πάει να βάλει στο προϊόν 70% έκπτωση, δεν θα έρθει να στο αγοράσει. Ο 13ος μισθός, η 13η και η 14η σύνταξη ήταν χρήματα που έμπαιναν στην αγορά και δεν γινόντουσαν αποταμιεύσεις. Άρα κινούνταν η αγορά είτε και μέσα στο καλοκαίρι είτε και μέσα στο χειμώνα. Κι όμως τα πράγματα έχουν αντιστραφεί. Ο εμπορικός σύλλογος και ο εμπορικός κόσμος παραπονιέται γιατί δεν ξεκίνησαν με τους καλύτερους ή ο νους ή εκτός.
0: Δηλαδή η εικόνα που έχετε εσείς αυτή την ώρα, εντάξει μια-δυο μέρες είναι, αλλά έχουμε εικόνα όσον αφορά τις προσφορές.
1: Ναι, δεν έχει αυτό το προσδοκόμενο σαν κίνηση η αγορά. Περιμέναν περισσότερο. Θα μου πείτε, κάνουν πολύ ζέστη. Είναι, ξέρετε, δύσκολες συνθήκες. Πάντοτε υπάρχουν δικαιολογίες.
0: Καλά, αυτά τα, λίγο τα ακούω, με συγχωρείτε, αλλά τα ακούω λίγο βερεσέκια. Θα σας πω γιατί. Όταν ο άλλος έχει χρήματα, δεν θα τον σταματήσει, ας πούμε, σε αστέμα θέλει να ψωνίσει.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο. Ίσα-ίσα, όταν είναι δύσκολες οι συνθήκες, μπαίνουν στα καταστήματα τα οποία όλα έχουν κλιματισμό. Άρα δροσίζεται κιόλας ο κόσμος.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε η δικαιολογία αυτή δεν ισχύει. Εκείνο που ισχύει είναι ελλείψη χρημάτων στάση εμπορίου. Ο κόσμος πράγματι, όλοι θα θέλανε να αγοράσουν νέα προϊόντα, νέες, τέλος πάντων νέα μόδα, αλλά όταν δεν υπάρχει ακόμα παλιά μόδα στη τσέπη, δεν αγοράζει.
0: Τι εικόνα
1: μόδα
0: έχετε εσείς όσον αφορά τουλάχιστον τις πρώτες αντιδράσεις των καταναλωτών σχετικά με τις πλατφόρμες από την Ασία που έχουν μπει και τα πλαφόν εκεί? Πού βρισκόμαστε?
1: Το έχουμε ξανακούσει.
0: Ναι, όχι αν ο κόσμος μπαίνει στη διαδικασία.
1: Μπαίνει ο κόσμος.
0: Δεν ακόμη να πληρώσει.
1: Ναι, ναι, δεν το πτωεί τον κόσμο το 3 ευρώ που επέβαλαν
0: στο κάθε προϊόν, προσέξτε.
1: Στο κάθε προϊόν, όχι στην κάθε παραγγελία.
0: Στο κάθε προϊόν, να ξέρουμε τι λέμε, έτσι.
1: Λοιπόν, δηλαδή, αν ένα προϊόν που παραγγέλνεις έχει 3 ευρώ, κόστος δηλαδή, σου βάζουν και 2,98 φόρο. Βέβαια το ζητούμενο ποιο είναι και αυτή είναι η μεγάλη μας, το μεγάλο μας ερώτημα. Πού πάνε αυτά τα χρήματα?
0: Δεν ξέρω, αυτό δεν το έχω μάθει ποτέ.
1: Ποιος θα εισπράττει αυτά τα χρήματα? Και αυτός ο φόρος ο επιπλέον που πληρώνεται από τον καταναλωτή, πού θα αποδοθεί?
0: Δεν ξέρω, πάντως,
1: υπέρ ποιανού ταμείου θα πάνε? Υπέρ ενός ταμείου που θα δοθεί ως βοήθημα στους εμπόρους από την Ελλάδα για να τους βοηθήσει λόγω ότι χάνουν πελατολόγιο? Θα πάνε στα κρατικά ταμεία, και για ποιο λόγο θα πάνε στα κρατικά ταμεία? Δεύτερον. Τρίτον, θα πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Με ποιο δικαίωμα θα πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Όλα αυτά δεν έχουν εξηγηθεί. Είμαστε σε μια φλού κατάσταση, εισπράττονται χρήματα αδικαιολογήτως για εμένα, και καμία τέτοια κίνηση δεν θα αναστείλει τις παραγγελίες από το ηλεκτρονικό εμπόριο του εξωτερικού.
0: Παρόλα αυτά όμως κάποιοι βγήκαν και είπαν ότι ναι και μειώθηκαν και είμαστε ευχαριστημένοι.
1: Τίποτα.
0: Και αυτά.
1: Τίποτα.
0: Γι' αυτό το λέω,
1: έγινε.
0: Γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Αυτοί κάποιοι που βγήκαν, καλό είναι να μας πούνε στα τρία ερωτήματα που βάζουν. Και είναι σημαντικά ερωτήματα. Πού πάνε τα χρήματα? Αν θα επιστραφούν στον εμπορικό κόσμο? Αν θα τα πάρει το ελληνικό δημόσιο, άρα οι δανειστές, ΑΔΕ, ή αν θα τα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, αν βγουν αυτοί οι κύριοι και μας απαντήσουν, οι εκπρόσωποι των εμπορικών συλλόγων τέλος πάντων, και μας απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα, να τα συζητήσουμε, να δούμε τελικά τι συμβαίνει. Πάντως μέχρι στιγμής και μέχρι ώρας, μετά την εφαρμογή αυτού του νέου μέτρου, έχει 14 μέρες που έχει εφαρμοστεί το μέτρο, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, δεν έχουν μειωθεί οι παραγγελίες και ούτε πρόκειται να μειωθούν όπως το είχαμε προβλέψει, και έτσι θα γίνει.
0: Πάντως πραγματικά, επειδή άκουσα από πολλά χείλη ότι μειώθηκαν και όλα αυτά, τώρα μου το καταρρύπτεται όλο αυτό που λέτε.
1: Θα στο καταρρύπτω, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό σας είπα, δεν αναστέλει την όποια του εξωτερικού παραγγελία ή του ηλεκτρονικού εμπορίου παραγγελία. Θα συνεχίσει όπως συνέβαινε, Δεν ξέρω πώς ικανοποίησε αυτή η επιβολή των 3 ευρώ ανά προϊόν τον εμπορικό κόσμο και γιατί χειροκρότησαν και γιατί ήταν υπέρ αυτής της πρότασης, ενώ θα έπρεπε να έχουν μια εντελώς διαφορετική στάση. Δεν το κατανοώ, πραγματικά δεν το κατανοώ.
0: Τις τιμές, μην ξεχνάτε,
1: οι Κινέζοι είναι πιο έξυπνοι από εμάς.
0: Τι εννοείτε?
1: Και από τους Ευρωπαίους. Θα σας το εξηγήσω τι εννοώ. Όταν ένα προϊόν έχει 7 ευρώ, για να σου καλύψει την φορολογία, το 3 ευρώ, σου μειώνει την τιμή από 7 στα 4.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε?
0: Ναι. Οπότε είναι στο παιχνίδι.
1: Ακριβώς. Οπότε μην περίμεναν ότι οι Κινέζοι θα υποχωρήσουν και θα...
0: Θα ήταν ανόητοι.
1: Έτσι, δεν είναι ανόητοι. Είναι πανέξυπνοι. Και αυτή την κίνηση να δούμε πώς θα την ξεπεράσουν.
0: Ναι.
1: Τι άλλο μέτρο θα εφαρμόσουν για να αντιμετωπίσουν την εισαγωγή. Μάλλον, εκείνο το οποίο το ζητούμενο είναι να δώσουν κίνητρα στις ελληνικές και ευρωπαϊκές βιομηχανίες να ξαναγίνουν παραγωγικές.
0: Και ίσως να επιστρέψουν και στον τόπο τους, γιατί καλά είναι να λέμε ότι δεν ψωνίζουμε π.χ. από εκεί, αλλά όλες την πλειονότητά τους οι μεγάλες βιομηχανίες είναι σε ασιατικές χώρες. Είτε αυτή λέγεται Κίνα, είτε οτιδήποτε άλλο, έτσι.
1: Άρα λοιπόν μήπως πρέπει να δούνε κάποια εναλλακτική λύση. Παλιά θυμάστε κι εσείς και εγώ και όλοι μας ότι υπήρχαν κάποιες βιοτεχνίες
0: στο Αγρίνιο. Ναι, καλά, ο Δωρίδας και όχι μόνο.
1: Μπράβο, οι οποίες ήταν...
0: Και τις κλείσαν άρον-άρον δηλαδή.
1: Και όχι μόνο παρήγαγαν, έδιναν δουλειά στον κόσμο, κάνανε φασόν προϊόντα και υπήρχε αντικείμενο και σήμερα δεν υπάρχει ούτε μία. Αυτό δεν πρέπει να τους παραξενέψει και πρέπει να τους προβληματίσει. Να δώσουν κίνητρα, να δημιουργηθούν νέες εταιρείες, νέες βιομηχανίες. Και τον ελληνικό στρατό θέλετε, ναι, για τα ελληνικά νοσοκομεία θέλετε να παράγουν σεντόνια, μαξιλαροθήκες και οτιδήποτε άλλα ειδικά. Υπάρχουν δηλαδή εκείνες οι προοπτικές που πρέπει να βοηθηθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Αυτός
0: δηλαδή
1: είναι ο σκοπός. Και όχι να βάζουμε πρόστιμο και μπλαφώνε στις εισαγωγές. Οι Κινέζοι έχουν αντιληφθεί ότι είναι υπερδύναμοι στο εμπόριο λόγω του φτηνού μεροκάματου αλλά και των φτηνών υλικών και έχουν κατακλείσει την παγκόσμια κοινότητα. Την Ελλάδα και την Ευρώπη θεωρείται ότι σκέφτονται.
0: Όχι μόνο αυτό. Θέλω την τελευταία κουβέντα, γιατί πρόκειται στις 20 του μήνα να ανοίξει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των χρεών. Και κάπου ακούγεται και λέγεται ότι τι ωραία που θα γίνουν κάποια πράγματα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Το δικό σας το σχόλιο όσον αφορά αυτό το συγκεκριμένο
1: θέμα. Δεν νομίζω ότι ακόμα και η ρύθμιση αυτών των 72 δόσεων θα δώσει λύση στο πρόβλημα. Η λύση ίσως θα ήταν στις 120 δόσεις, αλλά και αυτό πάλι όταν δεν υπάρχει αγορά, κυρία Λαοπόδη, και θέλεις να πληρώσεις την τρέχουσα υποχρέωση είτε προς τον ΕΦΚΑ είτε προς την εφορία και δεν βγαίνει ο λογαριασμός, πώς είναι δυνατόν να πληρώσεις μία δόση? Δηλαδή πάμε πάλι μία από τα ίδια. Γιατί? Διότι οι επιχειρήσεις με το υπερβολικό κόστος λειτουργίας τους, το ξέρετε άλλωστε πολύ καλά, είτε λέγεται καφετέρια με το υψηλό κόστος, το ηλεκτρικό.
0: Λέτε τώρα φούρνος, δεν ξέρω τι.
1: Μπράβο, είτε λέγεται φούρνος, είτε λέγεται εστιατόριο, είτε λέγονται οτιδήποτε. Και μην νομίζουν κάποιοι ότι επειδή θα δουλέψουν 2-3 ώρες στην καφετέρια θα βγάλουν και το μεροκάματο της ζωής τους, ή επειδή θα δουλέψουν μία Παρασκευή και ένα Σάββατο τα εστιατόρια βγάλανε τις 7 μέρες έξοδα. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Κάτι άλλο συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Είπαμε, όταν δεν υπάρχουν χρήματα στη τσέπη του καταναλωτή, βλέπετε και πώς διανύουμε τα μέσα του Ιουλίου και ο κόσμος παραμένει ακόμα στη θέση του. Δεν έχει φύγει για τις διακοπές.
0: Τι λέτε τώρα, ποιες διακοπές? Τώρα με πάτε από τη μία κουβέντα στην άλλη. Μην ξεχνάμε ότι παρόλο που υπάρχει πρόθεση, διάθεση να πάει κάποιος διακοπές, ούτε μια εβδομάδα δεν μπορεί να πάει τώρα πια.
1: Κυρία Λαοπόδη, ποιος τυφλός δεν θέλει να δει το φως? Είναι δυνατόν να μην θέλει ο άνθρωπος να πάει διακοπές? αλλά για να ξεκινήσεις να πας πού να πας, σε νησί, να πας ακόμα και στην ενδοχώρα, δυστυχώς είναι τόσο επιψημένα τα κόστη στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, παντού, οπότε με το που λες πάω διακοπές, σταματάς με την έναρξη της λέξης διακοπές.
0: Όχι, όχι, είναι η κατάσταση από ένα σημείο και μετά τραγική. Και είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε κάποιος, μάλλον δεν αρέσει. Το δεδομένο είναι ότι ακόμη και να θέλεις να πας στη Λευκάδα, σας λέω, στην Πρέβεζα, που μια ώρα μας χωρίζει από την Πρέβεζα και εγώ την προτιμώ πολύ περισσότερο, γιατί ο υπερτουρισμός στη Λευκάδα και τα προβλήματα ίδρυυσης είναι τεράστια, και εκεί έχεις κόστος στη μετακίνηση.
1: Μονοήμερη εκδρομή από το Αγρίνιο στη Λευκάδα, τέσσερα άτομα δεν φτάνουν 150 ευρώ.
0: Μάλιστα. Καλά τώρα. Τραγική κατάσταση τώρα, τι να λέμε.
1: Χωρίς εστιατόρια, έτσι. Δεν μιλάμε για εστιατόρια.
0: Ναι,
1: να
0: πάρεις
1: δηλαδή το αυτοκίνητό σου, να βάλεις τα παιδάκια σου μέσα, να πας σε μια παραλία της Λευκάδας με δικό σου φαγητό, να πάρεις ένα καφέ, ένα αναψυκτικό και να καθίσεις, να κάνεις το μπάνιο σου. Δεν σε φτάνουν 150 ευρώ.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων. Σας ευχαριστούμε για την κουβέντα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά και τα λέμε.

Καλημέρα στέλνουμε στο όνειρο Στρώμ, στο μεγάλο κατάστημα που είναι εξουσιοδοτημένο από το ελληνικό εργοστάσιο Orion Strom. Το όνειρο Στρώμ, εξουσιοδοτημένο σημείο πώλησης λοιπόν, προσφέρει ποιοτικά προϊόντα ύπνου απευθείας από την παραγωγή, πάντα σε εργοστασιακές τιμές. Όνειρο Στρώμ λοιπόν, γιατί θα βρείτε στο χώρο μια τεράστια γκάμα από στρώματα και είδη ύπνου που θα καλύψουν κάθε σας ανάγκη, με έμφαση φυσικά στην άνεση, στην εργονομία και φυσικά στην αντοχή στον χρόνο. Σημαντικό όλο αυτό. Δεν θα βρείτε όμως το όνειρο Στρώμ μόνο αυτά. Θα βρείτε και κρεβατοκάμαρες, θα βρείτε και καναπέδες και τραπεζαρίες και γενικότερα μια πολύ μεγάλη έκθεση για το σπίτι σας, προϊόντα για το σπίτι σας, χωρίς υπερβολικό κόστος, με τιμές εργοστασιακές όλο το χρόνο. Προσέξτε, και δώρα ανάλογα με τις αγορές σας. Πού θα βρείτε το όνειρο Στρώμ? Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάντη. Κλείστε το ραντεβουδάκι σας με τον Γιάννη Σταυρόπουλο, γιατί είναι και υπεύθυνος του καταστήματος και ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του και τι μπορεί να ταιριάζει στον καθένα. Και εσείς, για να δοκιμάσετε και τα προϊόντα, 2641-025-002. Α, μην ξεχνάτε, www.onyropavlastrom.gr, ηλεκτρονική διαδικασία.

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
7: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η μερούλα.
7: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26 41 0 55 992.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
12: Smart και αρμονία.
13: Αρμονία και smart.
12: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
13: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
12: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
13: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362. 2040 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
14: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
15: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
16: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
17: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
18: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

Ζωντανά στον αέρα λοιπόν, Δυτικά FM 92,8. Δήμητρα Λαοπόδη και Γιώργος Κατσούλης εδώ που παίζει ωραίες μουσικές σήμερα. Και έτσι είναι με μια διάθεση στα ύψη, θα έλεγε κανείς. Κόμβο στα δύο όμως είναι μαζί μας. Καλημέρα στο Μανώλη Τσεκούρα και τους συνεργάτες στο Κόμβο στα δύο σε Αγρίνιο και Ιωάννινα, όπου ανακαλύπτεται βέβαια μια μεγάλη γκάμα από εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που είναι επιλεγμένα με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και φυσικά αξιοπιστίας, με 0% προκαταβολή και 72 δόσεις, με ανταλλαγές οχημάτων, με αποστολή αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα, με ενοικιάσεις οχημάτων. Πάντα με διαφάνεια, αξιοπιστία, υποστήριξη πριν και μετά την αγορά του οχήματος, και σας βοηθούν να βρείτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Μίλαμε πάντα για τον Κόμβο στα δύο, που τον βρίσκεται στο Αγρίνιο, στην ομώνυμη διεύθυνση, στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. www.combostadio.car.gr, γιατί πολύ απλά θα κάνετε μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα και θα δείτε όλα τα οχήματα που σας ενδιαφέρουν. Και 2641-059-600-6955-568-600 στη διάθεσή σας.

Αυγούστου του 2025. Η χρηματοδότηση, να σας πω ότι προέρχεται από το ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών με στόχο να ενισχύσουν την ασφάλεια των πολιτών και βέβαια των υποδομών, και αυτό γιατί η ολοσχερής καταστροφή της φυσικής ποτάμιας βλάστησης από τις πυρκαγιές αποδυναμώνει σημαντικά τα αναχώματα, τα οποία έμειναν εκτεθειμένα στη διάβρωση, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη των τεχνικών παρεμβάσεων για να αποτροπούν νέα πλημμυρικά φαινόμενα. Και μιλάμε τώρα για τον ποταμό Εύβοινο με προϋπολογισμό 2,6 εκατομμύρια ευρώ στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας Εύβοινο Χωρίου του Δήμου Μεσολογγίου. Και τι περιλαμβάνουν οι προγραμματισμένες εργασίες? Καθαρισμό αναχωμάτων από τα καμένα υπολείμματα της βλάστησης σε συνολικό μήκος κάπου 4.200 μέτρων, την ενίσχυση και την προστασία με επένδυση λιθορυπής, καθώς και πλήρη αποκατάσταση των καταστραμμένων τυχείων. Στον ποταμό Αχελό, τώρα από την δημοτική κοινότητα Σταμνάς μέχρι τις νοτιότερες περιοχές, περιλαμβάνουν οι εργασίες στον καθαρισμό του δυτικού αναχώματος από καμένη βλάστηση, την ενίσχυση των αναχωμάτων με λιθορυπή και αποκατάσταση βλαβών στα προϋπάρχοντα σύρματο κυβότια, καθαρισμό της κήτης και διάνοιξη διάβλου εκτόνωσης του νερού, να φεύγει το νερό, στοχευμένη ενίσχυση των αναχωμάτων προστασίας για τη θωράκιση των οικισμών, δηλαδή είναι πεντάλοφος εκεί, το νεοχώρι και η κατοχή, καθώς και προστασία κρίσιμων οδικών αξώνων, έτσι, όπως είναι η παράκαμψη του νεοχωρίου της επαρχιακής οδού Ετωλικού Αστακού και η Παραϊόνια οδός. Πολύ σημαντικά τα έργα αυτά.

Στο μεταξύ, στην πολιτική επικαιρότητα, πάμε τώρα στο Μεσολόγγι. Ανοιχτή εκδήλωση πρόκειται να διοργανώσει ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Έτωλο Ακαρνανίας, Θανάσης Μαυρομάτης, στο Μεσολόγγι, με αντικείμενο τον απολογισμό της μέχρι σήμερα πορείας του και τη συζήτηση για τις νέες προκλήσεις του τόπου. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Απολογισμός μιας πορείας και συζήτηση για τις νέες προκλήσεις του τόπου», που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Θεατράκι της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ουσιαστικά είναι μια ανοιχτή εκδήλωση, όπου εκεί ο Θανάσης Μαυρομάτης παρουσιάζει το έργο που έχει υλοποιηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Έτωλο Ακαρνανίας, ενώ θα αναφερθεί και στις προτεραιότητες της επόμενης περίοδου, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να συμμετάσχουν στο διάλογο για το μέλλον της περιοχής. Νομίζω είναι πολύ ξεκάθαρο όλο αυτό το γεγονός ότι αναμένεται η παρέτηση του Θανάση Μαυρομάτη από τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη, διότι από ό,τι έχουμε μάθει θα συμμετάσχει στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις επικείμενες εθνικές εκλογές.

μεταξύ, λίγες μέρες πριν ο Θανάσης Μαυρομάτης αλλά και ο Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Περιφερειάρχης, βρέθηκαν στο Βάλτο, αφού μπαίνει στην τελική ευθεία υποκατάσταση στο οδικό δίκτυο Βάλτος Μπαμπαλιό για Γέφυρα Βέργας, για να δουν από κοντά και τις εργασίες που θα αναβαθμίσουν την καθημερινότητα και βέβαια την ασφάλεια των διερχόμενων, των πολιτών της περιοχής. Καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντική η πρόοδος παρεμβάσεων που ενισχύουν την οδική ασφάλεια και αναβαθμίζουν την ποιότητα των πολιτών στην περιοχή της Αμφιλοχίας. Αυτά τουλάχιστον ανέφερε ο Περιφερειάρχης την προηγούμενη Παρασκευή. Διένυσαν τη διαδρομή οι δυο τους, Θανάση Μαυρομάτης και Νεκτάριος Φαρμάκης, στη διαδρομή Βάλτος Μπαμπαλιό Γέφυρα Βέργας, 6,5 χιλιόμετρων, όπου γίνεται εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος. Και το συγκεκριμένο επαρχιακό δίκτυο, οδικό δίκτυο αρμοδιότητας στην περιφέρεια, είχε υποστεί, αν θυμάστε, πολύ σοβαρές φθορές λόγω και της αυξημένης κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων που εξυπηρετούσαν τις εργασίες κατασκευής αυτού του μεγάλου έργου αντλησιοταμίευσης που γίνεται στην περιοχή, στην Αλευράδα. Στο πλαίσιο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μετά από συντονισμένες ενέργειες της περιφέρειας και βέβαια σε συνεργασία με τον ανάδοχο του έργου, εξασφαλίστηκε η πλήρης αποκατάσταση του δρόμου με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου του έργου της αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία, προκειμένου να αποδοθεί στους κατοίκους και τους διερχόμενους οδηγούς ένα ασφαλές και πλήρως λειτουργικό οδικό δίκτυο. Πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό. Ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκαν τους Αμοριανούς, λειτουργεί διοχώρος αναψυχής που δημιούργησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με

παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν, που λέτε στους Αμοριανούς τώρα μιλάμε, τη διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου πρασίνου, την εγκατάσταση σύγχρονου και ασφαλούς αστικού εξοπλισμού. Πρόκειται τώρα για παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν το δημόσιο χώρο σε 186 οικισμούς όλη την Ελλάδα. Έτσι. Και τι είπε ο Περιφερειάρχης σε δηλώσεις του, ότι η περιφέρεια δεν περιορίζεται στην υλοποίηση νέων έργων. Φροντίζουμε για την προστασία των υποδομών που ανήκουν στους πολίτες και παράλληλα συνεχίζουμε να υλοποιούμε μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών. Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη του, προστατεύουμε την περιουσία των πολιτών και παράγουμε έργα που δίνουν αξία σε κάθε γωνιά της Δυτικής Ελλάδος.

Θα δούμε και άλλες ειδήσεις από τον τόπο μας. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στη Σπολάιτα από το Κοινωνικό Ιατρείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Αγρινίου, πάντα σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο. Και με έναν τρόπο συνεχίζουν τις δράσεις πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας. Να πούμε ότι η δράση πρόκειται να πραγματοποιηθεί αύριο, 15 Ιουλίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, στο Αγροτικό Ιατρείο Σπολάιτας και περιλαμβάνει δωρεάν μετρήσεις ζαχάρου, χοληστερίνης, αρτηριακής πίεσης αλλά και οξυγόνου. Το Μεσολόγγι ξανά κλειστό για μια εβδομάδα πρόκειται να μείνει το γραφείο γάμων της Ιεράς Μητρόπολης Ετωλίας και Ακαρνανίας που λειτουργεί στο Μεσολόγγι. Θα παραμείνει κλειστό λοιπόν από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου μέχρι και την Παρασκευή 17.

Πάμε στο Μύτικα τώρα, μια πανέμορφη χελωνίτσα, καρέτα-καρέτα, νεαρή στην ηλικία. Έχασε, φαίνεται, τον προσανατολισμό της. Βγήκε έξω στη στεριά, στην παραλία της Παλιόβαρκα στο Μύτικα. Εννοείται ότι οι υλοόμενοι την εντόπισαν, έσπευσαν να την περισυνελέξουν και διαπίστωσαν ότι ευτυχώς δεν είχε κάποιο τραυματισμό. Στη συνέχεια την μετέφεραν και την άφησαν ξανά στη θάλασσα, εννοείται σε μεγαλύτερο βάθος, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει με ασφάλεια το ταξιδάκι της. Πανέμορφη η χελωνίτσα, η άμεση κινητοποίηση όσων βρέθηκαν στο σημείο, όπως καταλαβαίνετε, συνέβαλε και στην ασφαλή επιστροφή της μικρούλας καρέτα-καρέτα στο φυσικό της περιβάλλον. Και έτσι όπως τη βλέπω την εικόνα τώρα στη συνείδηση, κούκλα είναι η καρετούλα μας.

Για να δούμε τι γίνεται και με τα voucher τώρα για τα smartphones. Είναι ένα νέο voucher που πρόκειται να δώσει τη δυνατότητα σε δικαιούχους να προχωρήσουν στην αγορά smartphone. Στόχος, μαθαίνουμε, η δραστική μείωση του ψηφιακού αποκλεισμού και λέει η εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ψηφιακές συναλλαγές και βέβαια εφαρμογές του δημοσίου. Εδώ να μην φανταστείτε εσείς ότι θα πάρετε κανένα τρομερό ποσό για να πάρετε smartphone. Μόνο 70 ευρώ ανασυσκευή και η έκπτωση θα είναι άμεσα στο ταμείο, καθώς το ποσό του voucher θα αφαιρείται κατευθείαν κατά τη στιγμή της αγοράς. Καταλάβατε τώρα. Μην βάλετε με το νου σας τίποτα τρελά ποσά. Κύριοι δικαιούχοι του προγράμματος, άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. Η επιλογή της συγκεκριμένης ομάδας έχει γίνει με γνώμονα τώρα την ανάγκη τους για τεχνολογικά προηγμένες συσκευές, οι οποίες ενσωματώνουν εξειδικευμένα εργαλεία προσβασιμότητας. Και όλα αυτά καλά και έτσι είναι και μπράβο και καλά κάνουν, αλλά θέλουν να μας πούνε αν και οι υπάλληλοι των υπηρεσιών ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους, ώστε όταν ο άλλος μπαίνει ψηφιακά και φτιάχνει όλα τα στοιχεία του, να μην βαριούνται ή να γνωρίζουν ότι μπορούν να πάρουν τα στοιχεία του καθενός μπαίνοντας ψηφιακά στο προφίλ του και όχι να το τα ζητάνε ακόμη και όταν είναι μπροστά τους. Τα έχω ζήσει και αυτά τα ωραία.

Τώρα τον προμηθευτή των κοτόπουλων που φέρονται να συνδέονται με τα δεκάδες περιστατικά σαλμονέλα στη Λαμία φαίνεται ότι έχουν εντοπίσει οι αρχές. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Θεριάς Ελλάδας, τον κύριο Τουλιά, το Ουλιά όπως λέγεται, η έρευνα συνεχίζεται καθώς πρέπει να ταυτοποιηθούν τόσο ενδιάμεσος διακινητής όσο και η μονάδα εκτροφής από την οποία προήλθαν τα προϊόντα. Καταλαβαίνετε ότι στην περιοχή έχουν πει ότι για κάποιες μέρες δεν πρέπει να καταναλώνουν κοτόπουλα και η σαλμονέλα είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ επικίνδυνο.

Πάμε τώρα στα χρέη και στις ρυθμίσεις των χρεών μέσα στο μέσα της άλλης εβδομάδας, μάλλον μέχρι τις 20 Ιούλη θα δούμε. Πρόκειται να ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στην νέα ρύθμιση λήξη πρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας έως και 72 δόσεις για χρέη στην ΑΔΕ. Τώρα, με βάση το σχεδιασμό της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, μέσα στις επόμενες μέρες θα εμφανιστεί στην πλατφόρμα MyAdde η σχετική επιλογή, η οποία θα μπορεί να παράγει ρυθμίσεις με βάση το νέο νόμο Πιερακάκη για το ιδιωτικό χρέος. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αυτή είναι μια πολιτική δεύτερης ευκαιρίας, αλλά ουσιαστικά είναι μια πολιτική οικονομικής επανένταξης. Η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, μέχρι 72 δόσεις για φορολογικές οφειλές, θα τρέχει παράλληλα με εκείνα για χρέη στον ΕΦΚΑ, στον ΙΕΦΚΑ, από ασφαλιστικές εισφορές. Και οι δύο αφορούν παλαιές οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μέχρι το τέλος του 23, πάντα σε συνδυασμό με την πάγια ρύθμιση για νεότερα χρέη, που μπορούν να μειώσουν σχεδόν στο μισό τη μηνιαία δόση για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Σημαντικό.

Και μιας και γίνεται πολλής λόγος για το πότε θα γίνουν οι εκλογές, ο Νικήτας Κακλαμάνης αφήνει σπόντα για εκλογές που λέτε το Σεπτέμβρη. Θέλει, λέει, να έχει καθαρό το τοπίο μπροστά του. Έτσι. Κάτι τέτοιο λέει, πονηρό μυαλό λέει, όπως είπε και ο ίδιος, αποδείχτηκε πως έχει. Διαβάζω τώρα στο ντοκουμέντο News ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος έβαλε, λέει, κάτω τις κινήσεις του Πρωθυπουργού και συνέκλεινε πως μπορεί να πάει σε εκλογές το Σεπτέμβριο και όχι την άνοιξη του 27. Μίλησε στο Action 24 χτες το βράδυ και είπε: σήμερα μπορώ να σας δώσω την εξής είδηση, ότι την Πέμπτη, δηλαδή σε τρεις μέρες από σήμερα, λέει, η Επιτροπή του Συντάγματος ολοκληρώνει τις εργασίες της. Αυτό σημαίνει ότι την παραπάνω εβδομάδα, 2-3 μέρες χρειάζονται οι συνεδριάσεις στη Βουλή για να μιλήσουν, γιατί θα μιλήσουν μάλλον αρκετοί βουλευτές και εκτιμώ, λέει, και πολιτικοί αρχηγοί. Δηλαδή, πριν φύγει 31 Ιουλίου, θα γίνει πρώτη ψηφοφορία για το Σύνταγμα. Και ταυτόχρονα, το αίτημα που έχει υποβληθεί από την κυβέρνηση ήταν πριν φύγει ο Αύγουστος να γίνει η δεύτερη ψηφοφορία. Η δεύτερη ψηφοφορία, επομένως, θα γίνει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, λέει Νικήτας Κακλαμάνης, και συνεχίζει το συλλογισμό του λέγοντας ότι ένα πονηρό μυαλό, βάλτε το δικό μου, θα μπορούσε να σκεφτεί γιατί σώνει και καλά πρέπει να έχει ολοκληρώσει, να έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο, αν οι εκλογές γίνουν τον επόμενο Μάιο ή Ιούνιο του 27. Μπορούσαν να γίνουν το Σεπτέμβριο. Εκτιμώ, λοιπόν, λέει, ότι ο Πρωθυπουργός ήθελε να έχει καθαρό το τοπίο μπροστά του, να μην κατηγορηθεί ότι τορπίλησε ο ίδιος τη συνταγματική αναθεώρηση, ώστε να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του. Τώρα τσουτσουριάσαμε γενικότερα για το πότε θα γίνουν και πώς θα γίνουν οι εκλογές. Αυτά τα ωραία που λέτε είχα να σας πω και σήμερα εδώ από το Δυτικά FM, και να ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας πρώτα Θεός για αύριο το πρωί. Όλα καλά, λοιπόν, όλα ανθυρά, και εμείς είμαστε εδώ για να τα ξαναπούμε. Φιλάκια πολλά και γεια σας, γεια σας.

0: ώρα. Συνοδό στα οίκου και γρήβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν συνοδό στα οίκου.
0: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι είναι αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Βασίλη μου. Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
11: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
12: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
13: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
12: Σκέψου, πράκτικα.
14: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
15: Για το σπίτι του μέλλοντος.
16: Για τον αγρότη του σήμερα.
15: Για τον εργολάβο του τώρα.
16: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
15: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
16: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
15: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
16: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
15: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
16: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
17: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Σήμερα είναι Τρίτη. Τρίτη δεν είναι, Τρίτη. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, καμιά φορά ρε παιδιά κόβεται η παροχή του ρεύματος. Τι να κάνουμε, είναι τα τσαφ που κάνει λόγω τώρα του καύσωνα. Λοιπόν, είναι Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου και είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα μαζί σας στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Ετωλακαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

μπορεί να τα έχασα λιγάκι με το τι μέρα είναι σήμερα, αλλά πιστέψτε με, την ημερομηνία την θυμόμουν αρκετά καλά ότι είναι 14 Ιουλίου, γιατί σήμερα είναι και η εθνική γιορτή των αδερφών μας, των φίλων μας, των Γάλλων. Οπότε θα πρέπει να τους ευχηθούμε τα χρόνια μας πολλά. Εντάξει, είναι καλεσμένος λέει εκεί και ο Μητσοτάκης. Θα περάσουν πάνω από τα Ηλίσια πεδία και δύο ελληνικά Ραφάλ της γαλλικής Ντασό. Έτσι για το μπούγιο ρε παιδί μου, για το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Και όλα καλά.

Μπορεί που λέτε σήμερα στη Γαλλία να γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους, την λεγόμενη ημέρα της Βαστίλης. Α, εδώ βέβαια στην Ελλάδα έχουμε τις δικές μας εθνικές επαιτίους, βεβαίως, γνωστές και μη εξαιρετές, αλλά λίγο πολύ, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα μερικές φορές στο πολιτικό σκηνικό, κάθε μέρα είναι η μέρα του Μεγάρου Μαξίμου, θα έλεγε κανείς, αν κάνει μια αναλογία. Γιατί, για να πάω στα της πολιτικής μας ατζέντας, εδώ γίνεται μια ενδιαφέρουσα έτσι συζήτηση περί όχι μόνο των εκλογών, γιατί έχουν αρχίσει πάλι να κυκλοφορούν ημερομηνίες. Είδα κάπου χθες γράφανε, λέει, για εκλογές στις 27 Σεπτεμβρίου ή στις 4 Οκτωβρίου. Και βγήκε και ο Νικήτας ο Κακλαμάνης, μάλιστα χθες, στο Άξιο νομίζω, ο πρόεδρος της Βουλής, και έδωσε το χρονοδιάγραμμα για την διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, με το πώς θα γίνουν οι ψηφοφορίες, με την πρώτη ψηφοφορία να προγραμματίζεται τις επόμενες ημέρες μέχρι τα τέλη του μήνα, αυτές τις 2,5 περίπου εβδομάδες ας πούμε, μέχρι να τελειώσει ο Ιούλιος, και μία μετά της Παναγίας, πρώτα ο Θεός, μέχρι το τέλος Αυγούστου. Γιατί λέει, και υποθέστε εσείς, το πέταξε εκεί στους δημοσιογράφους ο Νικήτας Κακλαμάνης, υποθέστε εσείς, γιατί ο Πρωθυπουργός θέλει να έχει καθαρό πεδίο μετά το Σεπτέμβριο. Μην υπάρχει σε κρεμότητα η διαδικασία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί δεν θα μπορεί να διακοπεί, να διαλυθεί η Βουλή και να υπάρξει διακοπή αυτής της διαδικασίας στη μέση. Λοιπόν, κυκλοφορούν αυτά τα σενάρια. Αυτά τα σενάρια βέβαια και αυτές τις ημερομηνίες τις πρωτοδιαβάσαμε λίγο μετά το Πάσχα, μέχρι να ιδρύσουν τα κόμματά τους Τσίπρας και Καριστιανού. Τώρα τα ξαναδιαβάζουμε αυτά τα σενάρια με ημερομηνίες εκλογών, μπας και σταματήσει το μαρτύριο της αγώνας ο Αντώνης Σαμαράς και ιδρύσει και αυτό το κόμμα του, να το μετρήσουμε επιτέλους κανονικότατα για να μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη και να δούμε τι γίνεται.

Εν τω μεταξύ, εντάξει, 14 σήμερα, τι 14, τι 15, βρε παιδί μου, έχει φτάσει στα μέσα ο Ιούλιος και ακόμα λέει γίνονται δημοσκοπήσεις. Οι παραγγελίες φεύγουν, λες και είναι ο τελικός του Champions League και τα σουφλατζίδικα δεν προλαβαίνουν ένα πράγμα. Οι παραγγελίες των δημοσκοπήσεων φεύγουν κανονικότατα και γίνονται ακόμα δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω τώρα, γιατί βλέπουμε πολλά και διάφορα περίεργα στις δημοσκοπήσεις. Ένα που κυκλοφόρησε έτσι τώρα τελευταία και έχει ενδιαφέρον είναι ένα εύρημα που ρωτάει τους εκλογείς, τους συμμετέχοντες τέλος πάντων στη δημοσκόπηση, αν περνούσαν καλύτερα με την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, την περίοδο 2015-2019, ή αν περνούν καλύτερα τώρα με την κυβέρνηση του Κυριακού Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή να συγκρίνουν το πώς περνάει ο κόσμος, έτσι, πώς πέρασε ο κόσμος τα χρόνια του Τσίπρα και τα χρόνια του Μητσοτάκη. Το έκανα αυτό το ερώτημα η GPO για λογαριασμό της δημοσκόπησης του i Εφημερίδα. Και έβγαλε το συμπέρασμα ότι το εύρημα τέλος πάντων αν θέλετε, ότι το 28,9% δηλώνει ότι ζει καλύτερα αυτά τα τελευταία 7 χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Το 26,7% όμως, ένα ποσοστό πολύ κοντά, δηλαδή η διαφορά είναι 2 μονάδες περίπου, τόσο μικρή, ένα 26,7% όμως δήλωσε ότι ζούσε καλύτερα επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-19 και όχι τώρα. Βέβαια για το 41,5% είναι το ίδιο. Δεν βλέπουν καμία διαφορά. Και εδώ τώρα καταλαβαίνει κανείς ότι αυτή η σύγκριση αφορά περισσότερο το πεδίο, θα έλεγε κανείς, της οικονομικής πολιτικής, το πόσο εύκολα ή δύσκολα τα βγάζει κανείς πέρα και όλα τα σχετικά.

Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν περνούσε κάποιος καλύτερα την περίοδο εκείνη που έπαιρνες 60 ευρώ από το ATM της τράπεζας ή την περίοδο εκείνη που μέρα παραμέρα ή τέλος πάντων αρκετά συχνά άκουγες για νέους φόρους οπουδήποτε. Τώρα θα μου πεις, ακούς για ακρίβεια και βλέπεις ας πούμε την τιμή στα ζαρζαβατικά, λέω ένα παράδειγμα, από μήνα σε μήνα και από εβδομάδα σε εβδομάδα να αλλάζει προς τα πάνω. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει εδώ και ένας, πώς να το πω, ένας ψυχολογικός κανόνας. Δηλαδή τα προβλήματα του παρελθόντος κάποια στιγμή επισκιάζονται από τα προβλήματα του παρόντος. Έτσι. Ασχέτως πώς πέρασες και πώς κατάφερες να τα βγάλεις πέρα στα προβλήματα του παρελθόντος, αφού είναι στο παρελθόν, κοιτάς τώρα το παρόν περισσότερο. Δεν ξέρω αν αυτό εξηγεί κάπως το έβριμα αυτής της δημοσκόπησης. Σίγουρα όμως δεν εξηγεί τα ποσοστά του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αν το 26,7% περνούσε καλύτερα επί ΣΥΡΙΖΑ το 15-19 σε σχέση με το τώρα, ή τέλος πάντων όταν λέω τώρα εννοώ τα τελευταία ας πούμε χρόνια, έτσι, τότε δεν δικαιολογείται ούτε τα, δεν δικαιολογούνται ούτε τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα που είχε τα προηγούμενα χρόνια, ούτε βεβαίως και τα ποσοστά τώρα του Αλέξη Τσίπρα.

Τώρα, να πούμε ότι εδώ έχει ενδιαφέρον, βέβαια, ότι το Μέγαρο Μαξίμου και η πλευρά της κυβέρνησης ανοίγουν μόνοι τους μία συζήτηση αναφορικά με τα σενάρια συνεργασιών, πιθανών κυβερνήσεων, ειδικού σκοπού μέσα σε αυτή τη γενικότερη εκλογολογία. Ένα ενδιαφέρον σχόλιο έδωσε τροφή για αρκετή σκέψη, νομίζω, ήταν αυτό από την πλευρά του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έδωσε ονοματεπώνυμο στα σενάρια που κυκλοφορούν για κυβερνήσεις ειδικού σκοπού με πρωθυπουργό πρόσωπο άλλο πλην του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λέει χαρακτηριστικά, λοιπόν, είπε μάλλον χθες χαρακτηριστικά ο Άδωνης Γεωργιάδης, πως εάν ο κύριος Σαμαράς δεν έθετε ως προϋπόθεση να είναι άλλος πρωθυπουργός, θα σας έλεγα, εφόσον ο ελληνικός λαός τον επιλέξει να είναι στη Βουλή, πως θα μιλάγαμε με τα υπόλοιπα κόμματα, προφανώς θα μιλάγαμε και με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά για μια πιθανή κυβερνητική συνεργασία. Αλλά εάν ο όρος είναι με άλλον πρωθυπουργό, προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει.

Τώρα, στις διάφορες ασκήσεις επί χάρτου που γίνονται από τους διάφορους έτσι εκλογικούς αναλυτές ή αν προτιμάτε εκλογομάγειρες, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας πιθανότατα με ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά μαζί να αθροίζουν κάτι κοντά στην αυτοδυναμία και κάπου εκεί έσπευσαν κάποιοι να φτιάξουν αυτό το σενάριο της πιθανής συνεργασίας, της κλασικής, ας το πούμε έτσι, τώρα θα μου πεις πόσο κλασική είναι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά ας το πούμε έτσι, της Νέας Δημοκρατίας που φέρει το μπραντ της Νέας Δημοκρατίας και της διαμαρτυρόμενης Νέας Δημοκρατίας, βαφτίζω εγώ έτσι μόνος μου τώρα, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Αν αυτές οι δύο Νέες Δημοκρατίες θα μπορούσαν να κάνουν μια συγκυβέρνηση. Εδώ τώρα υπήρξε μία απάντηση και από την πλευρά του κυβερνητικού εκπροσώπου, του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος είπε πάνω σε αυτό το σενάριο και της πιθανότητας αλλαγής πρωθυπουργού ότι τους πρωθυπουργούς τους εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι πίσω από κλειστές πόρτες. Δεν βάζουμε, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, που είναι ο σεβασμός στην ετοιμιγορία των πολιτών, το ποιο θα είναι το κυβερνών κόμμα για τον τρόπο που θα κυβερνηθεί η χώρα, αλλά και για το πρόσωπο το οποίο θα επιλέξουν οι πολίτες και κανένας άλλος.

Λοιπόν, να αφήσουμε όμως τα εκλογικά σενάρια και τις συζητήσεις περί πιθανών συνεργασιών, για να δούμε περισσότερο χειροπιαστά κάποια πράγματα που έχουμε σε εξέλιξη και να πάμε λίγο στα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί επεισοδιακή ήταν η χθεσινή σύγκληση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος και συνοδεύτηκε από ένα νέο κύμα αποχωρήσεων. Η μέχρι πρότινος εσωκομματική αντιπολίτευση, στο μέχρι προσφάτως πρόεδρο του κόμματος, το Σοκράτη Φάμελο, αναλαμβάνει από ό,τι φαίνεται και επίσημα τα ενία του κόμματος και θα οδεύσει σε μια διαδικασία ανάδειξης νέου προέδρου. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους από τη μία η Ρένα Δούρου και από την άλλη ο Παύλος Πολάκης. Είναι χαρακτηριστική και η δήλωση του Παύλου Πολάκη, που δήλωσε έτσι με ιδιαίτερη, θα έλεγε κανείς, αυτοπεποίθηση, ότι εγώ, είπε, μπορώ να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό, η Ρένα Δούρου όμως δεν μπορεί. Πούμε τώρα, γιατί αυτό είναι και λίγο θεωρητικό, αξιοπρεπές ποσοστό είναι ας πούμε ένα 8-9%, λέω εγώ ένα τυχαίο νούμερο, και αναξιοπρεπές ποσοστό είναι το 3,5-4. Πρέπει να το ορίσουμε τι είναι αξιοπρεπές ποσοστό και τι είναι αναξιοπρεπές.

Τώρα πάνω σε αυτή τη συζήτηση όμως και όλες αυτές τις διεργασίες που γίνονται, πρέπει να πούμε ότι είχαμε και μια τοποθέτηση αρκετά ενδιαφέρουσα νομίζω από την πλευρά της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία πρότεινε να υπάρξει εσωκομματικό δημοψήφισμα για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές αυτόνομα ή αν θα υποστηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα, με την έννοια ότι τέλος πάντων θα διαλυθεί το κόμμα, όσοι είναι να τους πάρει ο Αλέξης Τσίπρας θα τους πάρει και οι άλλοι θα μείνουν, υποθέτω, πολιτικά άστεγοι. Εν τω μεταξύ, αυτό το παλικαράκι εκεί που βγήκε, δεν το ήξερα να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια, αυτό το παλικαράκι εκεί που βγήκε από την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ και έκανε τη σχετική δήλωση, ο κύριος Λαμπρινίδης Στάχτος, είναι σαν το Βαλτεράμα τώρα, μιας και έχουμε Μουντιάλ. Πολύ ωραίος για νεολαίος, είναι ό,τι πρέπει. Σαν το Βαλτεράμα ίδιος. Όσοι παλιοί τον θυμούνται, τον Κολομβιανό μεσοεπιθετικό, νομίζω ήταν, ή αμυντικό χαφ. Τέλος πάντων, κάπου στο κέντρο έπαιζε. Ας το πω έτσι γενικά.

και σιγά σιγά σε αυτή την ομολογουμένως έτσι αρκετά δύσκολη μετάβαση που θα επιχειρηθεί τις επόμενες ημέρες στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν αρχίσει να εκφράζονται διάφορα στελέχη του κόμματος για τις προτιμήσεις τους. Και λένε την άποψή τους για το ποιος τελικά μπορεί ή δεν μπορεί να πάει το ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη μέρα. Η Έλενα Κρήτα είναι με τη Ρένα Δούρου, μας είπε χθες. Θα τη στηρίξει με όλη της την καρδιά, δήλωσε για την Προεδρία. Και παραδέχτηκε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο ΣΥΡΙΖΑ όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα είναι γονατισμένος.

Αλλά η Έλενα Ακρίτα, επειδή είναι η καθαρή, η ατόφια αριστερή, 100% αριστερή, έσπευσε να δηλώσει προς πάσα κατεύθυνση, παρά το γεγονός ότι εξέφρασε την υποστήριξή της προς τη Ρένα Δούρου, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα παλιό κόμμα από άποψη ιστορική, και αυτό είπε δεν σημαίνει ότι είναι το πρικοσέντονο μιας γιαγιάς για να το πάρουμε και να φύγουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανήκει σε κανένα.

Πάντως επισήμως, γιατί υπάρχει, ας πούμε, μπορεί να μην υπάρχει πρόεδρος τώρα, υπάρχει επισήμως μια γραμμή, ας πούμε, που δίνεται και βγαίνει από τις ανακοινώσεις, τις επίσημες του κόμματος, το γραφείο τύπου του κόμματος, όπου χθες μετά την πολιτική γραμματεία μας ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι συνεχίζει τη συντεταγμένη του πορεία. Τρεις τελίτσες τώρα προς τη. Πού θα είναι συντεταγμένη αυτή η πορεία δεν το ξέρουμε, θα το δούμε. Θα μας το αποκαλύψουν τα γεγονότα που θα έρθουν. Θα είναι μια συντεταγμένη πορεία προς τη διάλυση, θα είναι μια συντεταγμένη πορεία προς το κόμμα του Τσίπρα. Θα δείξει. Πάντως όλη αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει και ένα άλλο πρόβλημα, παιδιά, γιατί θυμίζω σήμερα το ημερολόγιο γράφει 14 Ιουλίου. Σε περίπου 2 εβδομάδες θα έχουμε, λέει, τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κώστας Στασούλας, τώρα έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση. Τραβάει τα μαλλιά του ο Χριστιανός. Πού να στείλει την πρόσκληση για τη δεξίωση? Σε ποιον να τη στείλει, αφού δεν έχει πρόεδρο το κόμμα? Και από ό,τι φαίνεται δεν θα προλάβει να έχει πρόεδρο μέσα σε 2 εβδομάδες τώρα περίπου που είναι για τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Οπότε εκεί ποιος θα πάει από το ΣΥΡΙΖΑ και ποιος θα καθίσει στο κιόσκι για να πιει το αναψυκτικό μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς? Υποθέτω ότι μέχρι τότε θα μας υποδείξουν στο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον έναν προσωρινό πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μόνο με αυτή τη λύση, υποθέτω, μπορούν να πάνε στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο.

0: Πάντως όλα αυτά που γίνονται αυτές τις τελευταίες ημέρες, όχι μόνο χθες στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω έτσι τα σχολιάσε με έναν ωραίο τρόπο που θα τέριαζε, ας πούμε, σε ένα τηλεοπτικό σοου, ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος έκανε ένα βίντεο στα social media και είπε στους αγαπητούς πρώην συντρόφους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που σας βλέπω, λέει ο Στέφανος Κασελάκης, να πηδάτε από το καράβι που βουλιάζει, γιατί φοβάστε το κόμμα του βουνού. Ωραίο αυτό για το κόμμα του Τσίπρα. Επειδή λοιπόν φοβάστε το κόμμα του βουνού και πηδάτε από το καράβι, αν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψω μία. Τώρα αυτά τα είπε βέβαια ο Στέφανος Κασελάκης έχοντας ένα σακίδιο στην πλάτη με την πετσατούλα του και το αντιλιακό του, πηγαίνοντας προς την παραλία, και στο φόντο είναι όντως οι ξαπλώστρες, οι λουόμενοι, φαίνονται δηλαδή στο βάθος κάποιοι. Δεν ξέρω τώρα σε ποια παραλία ήταν, δεν μας έγραψε με το στίγμα εκεί στα social που ακριβώς βρίσκονταν, αλλά είναι ένα βιντεάκι που έδειχνε γενικά το Στέφανο να είναι σε διακοπές. Πήγαινε για το μπάνιο του άνθρωπος και καλά κάνει, ιδίως ακόμα που δεν έχει ζεσταθεί η θάλασσα και είναι αυξημένες οι θερμοκρασίες, είναι ότι πρέπει ένα μπανάκι έτσι για δροσιά. Τώρα εγώ έχω βέβαια, όχι ότι έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία από ό,τι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, αλλά έχω μια απορία, αυτός ο άνθρωπος τελικά έτσι θα κατέβει στις εκλογές? Ο Κασελάκης τώρα είναι και αυτός ψιλοδιαλυμένος, και δηλαδή και αν κατέβει, δεν τον βλέπω να φτιάχνει και ψηφοδέλτια σε όλη τη χώρα, γιατί αυτός μόνο σε μια εκλογική αναμέτρηση συμμετείχε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Αλλά στις ευρωεκλογές μπορώ να κατεβάσω κόμμα και εγώ, που λέει ο λόγος. Αύριο 50 φίλους εκεί, α κατεβάσω πλήρες ψηφοδέλτιο. Άλλο όμως οι ευρωεκλογές και άλλο οι εθνικές εκλογές που πρέπει να πας και να κατεβάσεις ψηφοδέλτιο σε κάθε νομό. Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν μας έχει πει κι αυτός τι θα κάνει, γιατί εντάξει, το παίζει μάγκας και ωραίος τώρα εκεί και τους τρολάρει τους πρώην συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πρέπει να μας πει και αυτός τι θα κάνει, γιατί είναι ωραίο, ξέρεις, στη ζωή να το παίζεις μια ζωή αδικημένος και να αυτοθυματοποιείσαι για πολλά πράγματα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αναλαμβάνουμε και τις ευθύνες μας. Αυτό ισχύει για όλους μας και στην πολιτική ζωή, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα της ζωής, τα προσωπικά, τα επαγγελματικά, γενικότερα σε όλα.
1: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές τρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Δυτικά της Ελλάδος.
3: Δυτικά FM. Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
6: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Θα συνεχίσουμε μαζί ως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντα. Θυμίζω σε όλους ότι μας ακούτε και μέσω διαδικτύου, στο live streaming του σταθμού μας και στο δυτικάfm.gr.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι σήμερα έχει προκηρυχθεί από την ΑΔΔΗ μια πανελλαδική στάση εργασίας με αντικείμενο τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε λίγη ώρα από τώρα, εδώ στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου, στο πεζόδρομο του Δημαρχείου, θα πραγματοποιηθεί μια κινητοποίηση με την πρωτοβουλία της ΑΔΔΗ Αιτωλού Ακαρνανίας και τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου και πολλών ακόμα συνδικάτων του δημοσίου, που διαμαρτύρονται για την συζήτηση που έχει ανοίξει με αφορμή τη συνταγματική αναθεώρηση και το γεγονός ότι εκεί υπάρχει μία πρόθεση, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, για αναθεώρηση του άρθρου που αφορά τη δημόσια διοίκηση, το άρθρο 103 του Συντάγματος, με την ΑΔΔΗ να εκτιμά ότι μεθοδεύεται η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και της ευθύνης του κράτους να στελεχώσει τις υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό. Η εργασία, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΑΔΔΗ και στο κάλεσμά της για τη σημερινή κινητοποίηση, συνδέεται με την αντιδραστική αξιολόγηση και τη συνταγματοποίηση πειθαρχικών διώξεων με στόχο έναν υπάλληλο φοβισμένο υποταγμένο που θα υλοποιεί τις αντιλαϊκές πολιτικές χωρίς αντίρρηση.

Στην κινητοποίηση αυτή πρέπει να πούμε ότι έχουν δηλώσει επίσης τη συμμετοχή τους, καθότι μιλάμε κατά βάση για το δημόσιο τομέα, για τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, και η τοπική ένωση νοσοκομειακών γιατρών, όπως και τα τοπικά σωματεία στα δύο νοσοκομεία της Ετωλοκαρνανίας των εργαζομένων, στο Αγρίνιο και το Μεσολόγγι αντίστοιχα.

Τώρα βεβαίως πρέπει να πούμε ότι και για αυτή την περίπτωση, δηλαδή ένα από τα επιμέρους θέματα είναι αυτό που ανοίγει η κουβέντα περί συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα, αυτό που διαφαίνεται ήδη στις σχετικές εργασίες της Επιτροπής της συνταγματικής αναθεώρησης της Βουλής, και θα το δούμε σε λίγες ημέρες που θα έχουμε και την πρώτη ψηφοφορία, είναι ότι δεν υπάρχει στον ορίζοντα κανένα, μα απολύτως όμως κανένα σημάδι που να δείχνει να μπορεί να προχωρήσει η οποιαδήποτε συνταγματική αναθεώρηση, και δύο σε τέτοια θέματα που λίγο πολύ αυτό το πράγμα στην Ελλάδα περί της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων θα έλεγε κανείς ότι θεωρείται και ο λίγον ταμπού. Επομένως εδώ δεν πρόκειται να υπάρξει συνένεση, είναι το μόνο βέβαιο αυτό. Αν ψηφιστεί το συγκεκριμένο άρθρο προς αναθεώρηση, θα ψηφιστεί μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως στην επόμενη Βουλή θα απαιτηθούν 180 ψήφοι για να αλλάξει, πράγμα που επίσης είναι δύσκολο, γιατί με τα χίλια ζόρια λέγαμε στην αρχή της εκπομπής διάφορα σενάρια περί πιθανών εκλογικών συνεργασιών. Με τα χίλια ζόρια πάμε να δούμε, τουλάχιστον με τα τωρινά δημοσκοπικά δεδομένα, πάμε να δούμε μια πιθανότητα, αν υπάρχει κάποια πιθανότητα συγκυβέρνησης, που μην νομίζεις οριακά θα συμπληρώνει τους 150 κάτι βουλευτές που απαιτούνται για

Αμφίβολο κυρίως είναι, γιατί επειδή βέβαια περνάει στα ψηλά και αξίζει να το πούμε, της όλης επικαιρότητας, το ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή σε επίπεδο κοινοβουλευτικών συσχετισμών είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, δήλωσε ευθαρσώς και χωρίς περιστροφές και απολύτως ξεκάθαρα ότι δεν θα ψηφίσει ούτε τις δικές του προτάσεις. Ναι, μη σας φαίνεται τρελό αυτό. Στην Ελλάδα είμαστε, τίποτα δεν είναι τρελό, έτσι. Δεν θα ψηφίσει ούτε τις δικές του προτάσεις, για να μην πάει η Νέα Δημοκρατία να τις ψηφίσει μαζί με το ΠΑΣΟΚ, βρεθεί τώρα η πλειοψηφία των 180 βουλευτών και περάσει η αναθεώρηση με 151 στην επόμενη Βουλή. Επομένως, το ΠΑΣΟΚ στη διαδικασία αυτή που θα έχουμε σε λίγες μέρες δεν θα ψηφίσει ούτε τις δικές του προτάσεις. Γι' αυτό σας λέω ότι μάλλον δεν θα γίνει τίποτα. Σήμερα είπα, βέβαια, η ΑΒΔ κάνει μια κινητοποίηση για το ζήτημα αυτό εδώ στο Αγρίνιο.

Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα, να δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό και κάτι αρκετά ευχάριστο, γιατί η ομάδα του Ερευνητικού Ινστιτούτου Maker Lab πέτυχε μια σημαντική διάκριση στον παγκόσμιο διαγωνισμό RoboCup, την κορυφαία παγκόσμια διοργάνωση εκπαιδευτικής και ερευνητικής ρομποτικής που πραγματοποιήθηκε στη Νότια Κορέα. Η ομάδα εκπροσώπησε και την Ελλάδα βεβαίως πρωτίστως συνολικά και το Αγρίνιο, κατακτώντας την τέταρτη θέση στη γενική κατάταξη στην κατηγορία του RMRC, που είναι το Rapidly Manufactured Robot Challenge, και παράλληλα αναδείχθηκε πρώτη στον διαγωνισμό του, σε έναν επιμέρους διαγωνισμό, τον διαγωνισμό του Team Challenge, μια απαιτητική διαδικασία διεθνούς συνεργασίας με την οποία κλήθηκε να συνεργαστεί με ομάδες από άλλες χώρες που συμμετείχαν σε αυτό το διαγωνισμό. Είναι μια ενδεικτική, δεν είναι η πρώτη επιτυχία βέβαια που πραγματοποιεί η ομάδα του Maker Lab Elite από το Αγρίνιο, είναι μια όμως ενδεικτική από τις σπουδαίες δουλειές έτσι που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια το συγκεκριμένο ερευνητικό εργαστήριο. Υπάρχει για αυτή τη διάκριση που πέτυχε η ομάδα του Maker Lab και συγχαρητήρια ανακοίνωση μάλιστα από το Δήμο Αγρινίου με τα συγχαρητήρια του Δημάρχου.

τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να πούμε ότι όπως ενημερωθήκαμε χθες από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, υπογράφηκαν δύο συμβάσεις που αφορούν την αντιπλημμυρική θωράκιση σε αρκετά τμήματα του Ευήνου και του Αχελώου. Είναι δύο έργα που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα των φυσικών καταστροφών από τις πυρκαγιές που είχαν σημειωθεί πέρυσι τον Αύγουστο στην περιοχή, και εκεί οι εργασίες που θα γίνουν περιλαμβάνουν τον καθαρισμό των αναχωμάτων από καμένα υπόλοιπα βλάστησης σε ένα πολύ μεγάλο μήκος αρκετών χιλιόμετρων και στις δύο περιπτώσεις. Στην περίπτωση του Ευήνου θα γίνουν εργασίες κυρίως στο ύψος του Ευηνοχωρίου, εκεί που είναι δηλαδή και η γέφυρα του Ευήνου. Στην περίπτωση του Αχελώου αρκετές εργασίες περιλαμβάνονται ουσιαστικά από την περιοχή, από το ύψος της Σταμνάς και νοτιότερα προς την περιοχή της, των Ινιαδών και της Παραχελοίτιδας, στα αναχώματα που υπάρχουν στους οικισμούς του Πενταλόφου, του Νεοχωρίου και της Κατοχής. Τώρα πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι μία από τις καλές περιπτώσεις που μπορεί να διαλέξει κανείς μέσα στα πολλά και διάφορα που συμβαίνουν. Δηλαδή στις περιπτώσεις όπου τα χρήματα από το κράτος ήρθαν έγκαιρα και υπογράφηκαν οι συμβάσεις πριν συμπληρωθεί χρόνος από τη φυσική καταστροφή. Πέρυσι τον Αύγουστο είχαν συμβεί.

οι φωτιές. Φέτος τον Ιούλιο, χθες συγκεκριμένα υπογράφηκαν οι συμβάσεις 11 μήνες δηλαδή μετά. Πράγμα το οποίο είναι από τους καλύτερους χρόνους που μπορεί να επιτευχθεί στα ελληνικά δεδομένα. Γιατί έχω και το αντιπαράδειγμα, να το πω έτσι, το κακό παράδειγμα, μια κακή περίπτωση, που είναι βεβαίως το γεγονός ότι αυτές τις ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες, δημοπρατείται η αποκατάσταση του δρόμου που έχει ταλαιπωρήσει αρκετά τους κατοίκους ορεινών οικισμών, μάλλον κάποιων ημιορεινών οικισμών, στην Άνω Μακρινού. Αυτή η παρέμβαση γίνεται για την αποκατάσταση της ζημιάς που είχε σημειωθεί το Δεκέμβριο του 2021. Τότε, αν θυμόσαστε, είχαμε στην ευρύτερη περιοχή του Αρακίνθου αλλά και της Μακρινίας μεγάλες κατολιστήσεις. Είχε έρθει μάλιστα εκείνη την περίοδο και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠΟ, καθηγητής γεωλογίας, ο κύριος Ευθύμης Λέκας, γνωστός και μη εξαιρεταίος, και είχε κάνει μια αυτοψία στην περιοχή, χαρακτηρίζοντας την περιοχή ως ένα υπαίθριο μουσείο κατολιστήσεων και πάσης φύσεως κατολιστητικών φαινομένων. Παρά λοιπόν το μέγεθος της καταστροφής και τις ζημιές που υπήρξανε, πολλά από αυτά είναι μέχρι σήμερα ανοιχτά ως εκκρεμότητες και ανοιχτές πληγές, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το κακό παράδειγμα, τα χρήματα από το Υπουργείο εγκρίθηκαν πριν από λίγους μήνες. Η περιφέρεια ξεκίνησε τώρα τις διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου. Είναι προγραμματισμένο μέσα στο καλοκαίρι, προγραμματισμένη μέσα στο καλοκαίρι η διαδικασία της αποσφράγης των προσφορών. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, γιατί με τους διαγωνισμούς στο δημοσίο ποτέ δεν ξέρεις, μέχρι το τέλος της χρονιάς περίπου μπορεί να έχουμε τη σύμβαση, άρα θα πάμε σε 5 χρόνια μετά το πρόβλημα να ξεκινήσουν να μιλάμε για εκκίνηση των εργασιών αποκατάστασης. Υπάρχουν λοιπόν οι καλές περιπτώσεις και υπάρχουν και οι κακές περιπτώσεις. Περιπτώσεις που το κράτος ανταποκρίνεται με πολύ αργό ρυθμό στα αιτήματα, γιατί πολύ απλά υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα που κάθε χρόνο δεν δίνονται τα λεφτά που απαιτούνται για αποκαταστάσεις φυσικών καταστροφών και εδώ στην περιοχή μας βέβαια και σε πολλές άλλες περιοχές ανά την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και πράγματα που μένουν πίσω ακόμα και για 5 ολόκληρα χρόνια.

Και ένα πρόσφατο παράδειγμα που αποδεικνύει τις καθυστερήσεις που έχουμε πολλές φορές στο να ανταποκριθεί το Υπουργείο ή εκεί το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ή το Υπουργείο Εσωτερικών από το ειδικό πρόγραμμα των φυσικών καταστροφών, είναι το γεγονός ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τις εντάξεις κάποιων έργων από την περιοχή μας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, μεταξύ αυτών και το αρκετά επίγον ζήτημα του δρόμου εκεί στην Αλευράδα, μεταξύ Αλευράδας και γέφυρας Τατάρνας, που έπεσε ο δρόμος τον περασμένο Δεκέμβριο. Εγκρίθηκαν τα χρήματα την προηγούμενη εβδομάδα, άρα και σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για μια σχετικά γρήγορη ανταπόκριση από το Δεκέμβριο που παρουσιάστηκε το πρόβλημα μέχρι τώρα τον Ιούλιο που πιστώνονται τα σχετικά κονδύλια για την αποκατάστασή του. Αλλά πρέπει να σας πω ότι σε αυτή την απόφαση που εκδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από το Υπουργείο για έργα αποκαταστάσεων φυσικών καταστροφών εντάχθηκαν ορισμένα, όχι όμως όλα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έχει υποβάλει και άλλα αιτήματα τα οποία δεν εντάχθηκαν, και είναι χαρακτηριστικό ότι κάποια τμήματα αφορούσαν επίσης εκείνη την περιοχή του Ορεινού Βάλτου, του επαρχιακού οδικού δικτύου στον Ορεινό Βάλτο. Κάποια αιτήματα αφορούσαν και την περιοχή εδώ του Δήμου Αγρινίου, με βλάβες που είχαν σημειωθεί κυρίως στα ορεινά της Παραβόλας αλλά και της Μακρινίας. Όπως επίσης και υπήρχε και ανάλογο αίτημα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για το επαρχιακό οδικό δίκτυο στην περιοχή της Ορεινής Ναυπακτίας. Αυτά τα τρία αθροίζουν περίπου στα 3,5-4 εκατομμύρια ευρώ αιτήματα που είχαν υποβληθεί από την Περιφέρεια και μέχρι στιγμής δεν έχουν ενταχθεί, δεν έχουν χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο.

Τώρα θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε σε κάτι δυσάρεστο. Μια είδηση που προέκυψε σήμερα από το Χαλκιόπουλο και αφορά το θάνατο, τον απροσδόκητο θάνατο του διευθυντή του Κέντρου Υγείας Χαλκιόπουλου, του Κωνσταντίνου Μόκου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών. Ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας εντοπίστηκε από τους συναδέλφους του υγειονομικούς στο Κέντρο Υγείας, στο χώρο που διέμενε και στο κοινοτικό κατάστημα που του έχει παραχωρηθεί για τη διαμονή του. Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ειδοποιήθηκε βέβαια ασθενοφόρο, οι γιατροί βέβαια άμεσα διαπίστωσαν το θάνατό του και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, τα αίτια του θανάτου θα διερευνηθούν, θα διευκρινιστούν από τη νεκροψία νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί. Η είδηση βέβαια προκαλεί αρκετή θλίψη στον υγειονομικό κόσμο ευρύτερα της Ετωλοακαρνανίας. Ο Κωνσταντίνος Μόκος ήταν, αν θυμάμαι καλά, για αρκετά χρόνια και μέλος του ΔΣ της Ένωσης των Νοσοκομειακών Γιατρών Ετωλοακαρνανίας και η θλίψη του βεβαίως, η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει προφανώς και ιδιαίτερη θλίψη εκεί στην περιοχή του Βάλτου, στο Κέντρο Υγείας του Χαλκιόπουλου, καθώς τα τελευταία χρόνια βρίσκονταν εκεί υπηρετώντας ως διευθυντής του Κέντρου Υγείας και συνεργαζόμενος με τους ανθρώπους της περιοχής και από το Κέντρο Υγείας και τους φορείς της περιοχής.

Τώρα θα αλλάξουμε θέμα, θα επανέλθουμε λίγο στα της πολιτικής μας ατζέντας για να πούμε ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής που συνεδρίασε σήμερα άναψε ουσιαστικά το πράσινο φως για την άρση της ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή Ετωλοκαρνανίας του Μάριου Σαλμά μετά από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Υπενθυμίζουμε ότι η μήνυση του Υπουργού Υγείας αφορούσε τις δηλώσεις του Μάριου Σαλμά σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη, όταν εκείνος είχε υποστηρίξει ότι ο Υπουργός Υγείας δεν μπορεί να του απαντήσει στις καταγγελίες που έκανε, επειδή ξέρει τι συμβαίνει στα νοσοκομεία και πώς δίνονται οι δουλειές στα νοσοκομεία. Αφήνοντας υπονοούμενα λοιπόν, ο Άδωνης Γεωργιάδης θεώρησε ότι στοιχειοθετείται το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης και έτσι μήνυσε τον Μάριο Σαλμά. Τώρα ο κύριος Σαλμάς στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής υποστήριξε ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης, καθότι δεν αναφέρθηκε σε κάποιο συγκεκριμένο διαγωνισμό ή κάποια νοσοκομιακή προμήθεια συγκεκριμένη. Πάντως η διαδικασία είναι αυτή. Και με την άρση της ασυλίας οι δυο τους από ό,τι φαίνεται θα λύσουν τις διαφορές τους στα δικαστήρια. Βέβαια να θυμίσω ότι η άρση της ασυλίας αποφασίζεται όχι από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αλλά από την Ολομέλεια της Βουλής. Εκεί αναμένεται να τεθεί η τελική απόφαση. Ωστόσο πρέπει να πούμε, με δεδομένο το πώς τοποθετήθηκαν τα κόμματα στην Επιτροπή Δεοντολογίας, δηλαδή από το γεγονός ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας, αντίστοιχα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΙΚΙ ψήφισαν όχι και Ελληνική Λύση και ΚΚΕ δήλωσαν παρόν. Αν αυτό επαναληφθεί και στην Ολομέλεια, τότε θα αρθεί η ασυλία του Μάριου Σαλμά και θα καταλήξουμε σε αυτό που είπα προηγουμένως, το να επιληθούν οι διαφορές μεταξύ των δύο στα δικαστήρια και στις δικαστικές αίθουσες.

Τώρα κλείνοντας, για να μείνουμε στα της πολιτικής μας ατζέντας, περιμένουμε να δούμε, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με την συνεδρίαση που ήταν προγραμματισμένη για χθες του λεγόμενου πειθαρχικού, της Επιτροπής δηλαδή Διοντολογίας του κόμματος, εκεί όπου εντός αγωγικών κατηγορούμενοι ήταν ο Ευάγγελος Γάκης και ο Γιώργος Ζήσιμος, ο πρώην γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ εδώ στην Ετωλά Καρνανία, αμφότεροι και οι δύο μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, για την κριτική που άσκησαν στην ηγεσία και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Το λέω αυτό, δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση, πρέπει να μείνουμε εκεί στα της επίσημης ενημέρωσης, γιατί η πρόσκληση για τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας του πειθαρχικού του ΠΑΣΟΚ μιλούσε για τις εξηγήσεις που θα έπρεπε να δώσουν αυτοί οι δύο για το σοβαρό πολιτικό πρόβλημα που προκάλεσαν στο κόμμα εν μέσω προεκλογικής περίοδου. Και επειδή το ΠΑΣΟΚ το αυτοχαρακτηρίζει αυτό ως σοβαρό πολιτικό πρόβλημα, δεν έχουμε κανένα λόγο εμείς να το αρνηθούμε. Αφού είναι και σοβαρό πολιτικό πρόβλημα, θα περιμένουμε να δούμε τι σοβαρή απόφαση αντίστοιχα πήρε και η Επιτροπή Διοντολογίας του ΠΑΣΟΚ για τα δύο συγκεκριμένα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

κάθονται άλλοι, ξέρω εγώ, και γράφουν αναλύσεις για το Τσίπρα που πιέζει το Πασόκ και το ένα και το άλλο. Το πρόβλημα, μας το είπαν οι άνθρωποι, ήταν ο Ζήσιμος και ο Γάκης.

αυτά για σήμερα. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι εδώ, καθώς παραδίδουμε τη σκυτάλη στη Φόνη Γερμανή που ακολουθεί με την εκπομπή μαζί δυτικά. Και εμείς βεβαίως θα είμαστε εδώ και αύριο στις επάλξεις στις 11 μέσα από τη συχνότητα του Δυτικά FM 92,8. Καλημέρα σε όλους, να περνάτε καλά.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν και άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8,

Καλώς τους, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους σας. Συντονισμένοι στο Βυτικά FM είστε, 92,8 η συχνότητά μας. Ο Γιώργος Κατσούλης είναι πάντα εδώ, στην κονσόλα του ήχου, όπως λέγαμε και παλιά. Ρυθμίζει βέβαια τον ήχο και επιλέγει κυρίως τις μουσικές που ακούτε. Έχει έρθει ο Γιώργος και από συναυλία, Σοκράτης Μάλα μας και Ιός, αλλά και Καραπατάκι. Πολύς κόσμος από ό,τι είδα και στις φωτογραφίες και στα βίντεο πήγε, το απόλαυσε. Ήταν μια ωραία συναυλία με όσους μίλησα, εξαιρετική. Όλοι μου λένε τα καλύτερα και καμιά φορά συζητάμε και λέμε «Ο Μάλα μας μπορεί να είναι λίγο βαρύς, έχει οπαδούς, έτσι δεν το συζητάμε». Ήταν εξαιρετικός, λέει, χθες. Τα κατάφερε μια χαρά να ανάψει το κέφι και είναι ενδεικτικό, το λέμε καμιά φορά, ότι ο κόσμος ακούει αυτό ή εκείνο. Ο κόσμος πολλές φορές αναζητάει την ποιότητα και αυτό είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Φωνή Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής Μαζί Δυτικά. Μαζί Δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, εκτός κάποιων έτσι εξαιρετικών συμβάντων που μας κρατούν λίγο μακριά σας. Καλά τα πήγαμε φέτος, μην το ματιάσω, δεν είχαμε πολλές απουσίες, Γιώργο. Και θα συνεχίσουμε λίγες ακόμα καλοκαιρινές ημέρες. Θα πάρουμε μια ανάσα και θα επανέλθουμε.

Διαβάζω μια είδηση που μου κάνει μεγάλη εντύπωση, δυσάρεστη. Ένα περιστατικό που ερευνά τώρα η αστυνομία στον Πειραιά. Ένα ζευγάρι σε ένα αυτοκίνητο βρέθηκε. Νέοι άνθρωποι, 28 ο άνδρας, 27 η γυναίκα. Τους εντόπισε ο πατέρας του άνδρα λίγο πριν τις 9 σήμερα το πρωί μέσα στο αυτοκίνητο χωρίς τις αισθήσεις τους. Ειδοποιήθηκαν οι αρχές, μεταφέρθηκαν στο Τζάνιο και οι γιατροί διαπίστωσαν απλώς το θάνατό τους. Τώρα γιατί γίνονται εκτιμήσεις δεν το γνωρίζω, που κάνουν λόγια αυτοκτονία. Δεν έχουν γίνει επίσημα τα αίτια του θανάτου, αλλά μου προξενεί πολύ μεγάλη εντύπωση, φαντάζομαι σε όλους. Και διάβαζα και ένα σχόλιο, αν είναι δυνατόν, αν αυτοκτόνησαν λέει δεν πάμε καλά, τέλος.

Ποιος ξέρει, άβυσος η ψυχή του ανθρώπου, ωστόσο επειδή πολλά έχουν δει τα μάτια μας και μερικά μας φέρνουν τρόμο, όπως λένε και οι στίχοι του Καβαδία, να δούμε τι θα προκύψει από τις έρευνες των αρχών.

Λοιπόν, επίσης να πάμε σε αυτήν την είδηση και θα μιλήσουμε, θα σχολιάσουμε λιγάκι τι γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ό,τι αφορά τις συγκρίσεις που έχουν γίνει με τα ρούχα, με τα σακίδια, με τα παπούτσια, γιατί είναι πολύ εύκολο, πολύ εύκολο να λέμε αν είναι δυνατόν να αναγνώρισαν τα ρούχα ή τα παπούτσια. Φαίνεται ότι τα ρούχα και τα παπούτσια είχαν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ήταν πρωτότυπα, φτιάχνονταν στο χέρι. Λοιπόν, τέλος πάντων, πριν τις 11 το πρωί σήμερα και υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, φανταστείτε ότι φορούσαν και αλεξίσφαιρο γυλαίκο όπως προβλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις, έφτασαν στην Ευελπίδων οι δύο 42χρονοι, τα δύο άτομα που συνελήφθησαν για την επίθεση στην τράπεζα της Μαρφίν το Μάιο του 2010 και οδηγήθηκαν στην ανακρίτρια για να απολογηθούν. Εναντίον τους έχει ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά στη ροή. Θυμίζουμε ότι είχε στοιχήσει τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους και σε ένα αγέννητο παιδί στην τράπεζα Μαρφίν. Στη Βρετανική δικαιοσύνη θα οδηγηθεί σήμερα και η γυναίκα που συνελήφθη, 46 χρόνων, κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρησμό της τράπεζας Μαρφίν. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ στο Λονδίνο μετά την ενεργοποίηση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Εκτός από αυτούς τους τρεις, τους δύο άνδρες και τη μία γυναίκα που σας ανέφερα, στο κάδρο αυτών των ερευνών υπάρχουν και δύο ακόμα άνδρες. Φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο, διαβάζω σε δημοσιεύματα, στον εμπρισμό, με βάση το προανακριτικό υλικό του τμήματος ανθρωποκτονιών. Και στόχος είναι να ταυτοποιηθούν για να κλείσει αυτό το κάδρο, τέλος πάντων, με τους πέντε βασικούς υπόπτους. Είναι, πώς το λένε, τα σχόλια πάρα πολλά σε σχέση με το γιατί τώρα, γιατί όχι νωρίτερα. Ένα επιχείρημα είναι ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει πολύ, ότι κατάφεραν να ταυτοποιήσουν κάποια πράγματα. Δεν ξέρω τι έχει αλλάξει σε επίπεδο ευκρίνειας ή αν τελικά το ανώνυμο email είχε και άλλο υλικό που προφανώς δεν θέλουν να μοιραστούν οι αρχές μαζί μας και τους ξεσκέπασαν με έναν τρόπο, δηλαδή να υπάρχουν και άλλα στοιχεία που δεν έχουν γίνει σε εμάς πολύ γνωστά.

Αυτό που έτσι διαβάζω είναι ότι από αυτούς, σύμφωνα πάντα με μαρτυρικές καταθέσεις, ένας φέρεται να είναι ο φυσικός αυτουργός, δηλαδή αυτός ο κουκουλοφόρος που πέταξε τη Μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας.

Λοιπόν, και έχουν βγει πολλοί και σχολιάζουν ότι ουσιαστικά είναι ένα προεκλογικό εγχείρημα σε εισαγωγικά, ότι γίνεται τώρα για λόγους τέλος πάντων έτσι πολιτικούς, και ότι δεν είναι αυτοί οι πραγματικοί φωνιάδες οι οποίοι κυκλοφορούν κάπου ελεύθεροι και κάνουν τη ζωή τους. Πάντως, ακόμα και αν οι κατηγορούμενοι αυτοί είναι υπέτειοι για ό,τι συνέβη το 2010 στην Αθήνα, και 16 χρόνια δεν τα λες λίγα.

14 Ιουλίου σήμερα, μια θλιβερή επέτειος, και έκανε μια ανάρτηση για την επέτειο της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη, ο Πρωθυπουργός. Στην αναφορά του κάνει, στην ανάρτησή του, με συγχωρείτε, κάνει μια έμεση αναφορά στην υπόθεση της Μαρφίν και στην δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη με θύμα τη Βάγια Ανέστορα. Κάνει λόγο για φαντάσματα του χθες που επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Ξεκαθαρίζει πάντως ότι η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε. Αυτά τα αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός.

Να θυμίσουμε πώς μπορούμε να επικοινωνούμε. info@kritikafm.gr για ηλεκτρονικά μηνύματα, σχόλια, επισημάνσεις, καταγγελίες και φωτογραφικό υλικό. 2641 039 410 και 39411. Εκεί μπορείτε να τηλεφωνείτε.

γραμματείς να αποχωρούν έχοντας ξεσπάσει σε κλάματα, έτσι ένα νοσηρό κάπως τοπίο στο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε και τον κύριο Πολάκη που μίλησε στην Κοινωνία Ώρα Μέγκα το πρωί και διατύπωσε την άποψη, ότι την πεποίθηση, για να είμαι ακριβής, ότι υπό την ηγεσία του ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει στη Βουλή και μάλιστα με αξιοπρεπές ποσοστό, γιατί στόχος, όπως αντιλαμβάνεστε τώρα, είναι να κρατήσουμε να κρατηθεί μια αξιοπρεπής, τέλος πάντων, πορεία εκλογική. Και σχολίασε λοιπόν αυτές τις καταιγιστικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών στο κόμμα, με τους ανθρώπους που φιλορροούν αλλά πηγαίνουν προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Είπε ότι αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο στην παγκόσμια πολιτική ιστορία το γεγονός ότι η Κεντρική Επιτροπή ενός κόμματος αποφάσισε να στηρίξει ένα άλλο, συγκεκριμένα την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο κ. Τσίπρας είναι μια κατηγορία μόνος του, οπότε να είναι πρωτοφανές. Περάσαμε μια πάρα πολύ άσχημη φάση, στην οποία κανείς δεν είναι ευτυχισμένος. Είχε εδώ και δύο μήνες μια κεντρική επιτροπή και ένα πρόεδρο σε ένα κόμμα που κυβέρνησε, το οποίο βγαίνει με απόφασή του και λέει: θα στηρίξω ένα άλλο κόμμα. Αυτό δεν έχει υπάρξει, είπε χαρακτηριστικά, στην παγκόσμια πολιτική ιστορία, τόνισε. Και εδώ θα κάνω εγώ μια παρένθεση. Είδατε αυτά που λένε για τον καπετάνιο που εγκαταλείπει τελευταίο στο πλοίο, δεν ισχύει. Λοιπόν, και όπως πρόσθεσε ο κύριος Πολάκης, το άλλο κόμμα είναι του Αλέξη Τσίπρα, έχεις μια καθαρή, τουλάχιστον δημόσια εκφώνηση, η οποία λέει ότι κατέληξα, ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος του άλλου και εγώ ανοίγω τον ιστορικό μου κύκλο εκεί.

Είναι για κάποια τηλέφωνα που δεν μπορείς να μην τα απαντήσεις, γιατί δεν ξέρεις ποια πληροφορία θα φέρουν. Τέλος πάντων, επανέρχομαι στον κύριο Πολάκη, που ξεκαθάρισε ότι θα διεκδικήσει την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτός που θα εκλεγεί πρόεδρος, λέει, θα διεκδικήσει και την προεδρία του κόμματος με ένα σμπάρο δύο τριγώνια, όταν θα γίνει συνέδριο, όταν θα γίνει το συνέδριο και οι εκλογές. Εγώ πάντα, λέει, τον έβαζα ψηλά τον ουρανό, και εγώ δεν θέλω να ηγηθώ του ΣΥΡΙΖΑ για να μπούμε ίσα-ίσα στη Βουλή. Εγώ θέλω να ηγηθώ του ΣΥΡΙΖΑ να πάρουμε ένα μεγάλο αξιοπρεπές ποσοστό για να είμαστε καθοριστικός παράγοντας της επόμενης αριστερής δημοκρατικής κυβέρνησης. Με ποιον, αναρωτιέται κανείς. Δηλαδή, δεν θα κοιτάξουν καθόλου προς την πλευρά Τσίπρα? Σε ποια κατηγορία τον εντάσσουν? Σε ποια, τέλος πάντων, σε ποιο σημείο της πολιτικής κακέρας? Τέλος πάντων, αυτά θα τα δούμε στην πορεία, είναι νωρίς. Και χαρακτήρισε και, για να το κλείσουμε, πολιτικό απαταιώνα τον κύριο Κασελάκη, και ενέπλεξε σε αυτό και την υποβολή ψεύτικου πόθεν έσχες. Και μετά τις δηλώσεις του, γιατί περιελάμβαναν και μία αναφορά στην κυρία Ρένα Δούρου, είπε ότι αυτός μπορεί να τα καταφέρει, να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αυτό το αξιοπρεπές ποσοστό, αυτή τη λέξη αξιοπρέπεια, πόσες φορές έτσι την έχει κριτικάρει αρνητικά ο Βασιλής Παπακοσταντίνου. Πόσο άσχημη λέξη όταν την ερμηνεύεις με διαφορετικό τρόπο ή κατά το δοκούν, πόσο άσχημα ακούγεται. Λοιπόν, και λέει ότι δεν μπορεί η κυρία Ρένα Δούρου, έχει την άποψή του, έχει καταλήξει στα συμπεράσματά του. Και από την άλλη προσθέτει ότι την στήριξε όταν οι άλλοι δεν πέρναγαν από την περιφέρεια Αττικής, μην τυχόν και λερωθούν. Αναφέρεται στην ιστορία, στην θλιβερή αυτή υπόθεση με το μάτι, με την πυρκαγιά και τις απώλειες ανθρώπινες ζωές.

Και εκτός από τον άδικο χαμό του Θάνου Αξαρλιάν, να θυμίσουμε αυτής της άνανδρης δολοφονίας του παιδιού, σαν σήμερα το 1992 είχε σημειωθεί απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών, του Ιωάννη Παλαιοκρασά, από την 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Βγήκε αλόβητος ο τότε υπουργός, αλλά είναι μέρες που ανεξαρτήτως σε ποιο στρατόπεδο κομματικό ανήκει ο καθένας ή δεν ανήκει, θα πρέπει έτσι να είναι μια υπόμνηση, ένα μεγάλο καμπανάκι για το τι μπορούμε να στερηθούμε εν καιρό δημοκρατίας, όταν κάποιοι αποφασίζουν ότι είναι κριτές και αποφασίζουν ότι είναι δίκαιο να συμπεριφέρονται και να επιλέγουν πώς θα τελειώσει η ζωή κάποιου.

Επανέρχομαι στην είδηση τη δυσάρεστη με τους δύο νεκρούς νέους στην Πειραιά. Και εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι τρέχει, εξελίσσεται όλο αυτό, όλη αυτή η υπόθεση. Τώρα κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρεται να είχε τη μηχανή ο οδηγός ανοιχτή και τον κλιματισμό σε λειτουργία, ενώ τον γκαράζ ήταν κλειστό. Γι' αυτό εξετάζεται το ενδεχόμενο αναθυμιάσεις από τον κινητήρα να μπήκαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσω του συστήματος κλιματισμού, με αποτέλεσμα οι δύο νέοι να χάσουν τις αισθήσεις τους. Δηλαδή, μιλάμε για ένα τραγικό δυστύχημα, αν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί δεν σκέφτηκαν ότι πολύ γρήγορα αυτές οι αναθυμιάσεις θα μπουν στο αυτοκίνητο. Πάντως τραύματα, λέει ο ιατροδικαστής, γενικότερα δεν έχει εντοπίσει, γι' αυτό στρέφεται προς αυτή την κατεύθυνση.

0: Σε τοπικό επίπεδο είχαμε μια πολύ έτσι τραγική εξέλιξη, μια είδηση θλιβερή. Είναι ο αδόκητος θάνατος του γιατρού οδοντιάτρου Κωνσταντίνου Μόκου σε ηλικία 62 ετών, διευθυντή του Κέντρου Υγείας Χαλκιοπούλου στο Βάλτο. Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σήμερα το πρωί από συναδέλφους του και κατοίκους σε χώρο του κοινοτικού γραφείου που του είχε παραχωρηθεί για τη διαμονή του κατά τις μέρες των εφημεριών. Δεν εμφανίστηκε στην υπηρεσία του την προκαθορισμένη ώρα, οπότε υπήρξε μια μεγάλη έτσι ανησυχία και αναστάτωση. Ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Δυστυχώς εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, διαπιστώθηκε εκεί ο θάνατός του και θα γίνει βεβαίως νεκροψία, νεκροτομή για να αποσαφινιστούν, να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου του. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη και στο Αγρίνιο και σε ολόκληρη την Ατωλοκαρνανία και βεβαίως στο υγειονομικό προσωπικό και το δημόσιο σύστημα υγείας που υπηρέτησε με συνέπεια επί χρόνια.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 λεπτά. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό. Αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM. Η συχνότητά μας είναι 92,8, αλλά μας ακούτε και διαδικτυακά. Έτσι, δυτικάfm.gr. Πατάτε ένα δεξί κλικ και φτάνουμε στους δέκτες σας, στις ηλεκτρονικές σας συσκευές. Φωνή Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής, Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Μια ωραία μέρα, καλοκαιρινή, 14 Ιουλίου άλλωστε. Ευχαριστούμε πολύ για τις φωτογραφίες που μας στέλνετε. Αν και ουσιαστικά βλέποντάς τες, μια κοπάνα θέλουμε να την κάνουμε. Χαιρετισμού στο φίλο μου τον Άγγελο τον Κωνσταντίνο, που εκτός από δημοσιογράφος είναι και καλλιτέχνης. Μου έστελνε χθες βραδιάτικα κάτι φωτογραφίες ωραιότατες από ηλιοβασιλέματα στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Και ένα ζευγάρι, μακριά από εμάς ο ηλικιακός ρατσισμός, μιας ηλικίας, δεν ήταν 20χρονα παιδιά, να κρατιούνται χέρι-χέρι και να περπατούν πάνω στη γέφυρα. Και δεν ξέρετε τι ωραία είναι αυτή η πεζοπορία. Αν είστε εκεί στην περιοχή, δοκιμάστε το και βεβαίως περπατάτε. Γιατί εγώ γι' αυτό αποφεύγω τη γέφυρα, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, γιατί δεν είμαι πολύ του περπατήματος. Πού θα πάει, θα ξυπνήσω σιγά σιγά. Είμαι σε καλό δρόμο.

προσπαθώ άρον-άρον να υποστηρίξω τεχνικά, ο Γιώργος δηλαδή, μια τεχνική επιλογή που προέκυψε λόγω της επικαιρότητας. Έχουμε στάσει εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου από την προκήρυξη Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ, στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργιακής κινητοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων ενάντια στην προωθούμενη από την κυβέρνηση διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης. Έγινε και μια συγκέντρωση στον πεζόδρομο της Χαριλάου Τρικούπης στο Αγρίνιο, έξω από το Δημαρχείο. Εκεί βρέθηκαν και οι εκπρόσωποι των νοσοκομειακών γιατρών, ο κ. Μάκης Αραβανής, ο πρόεδρος της ΕΙΝΑ. Έχουμε μια δήλωση που έχει κάνει στον Κώστα Χονδρό. Θα προσπαθήσουμε να την ακούσουμε. Αν τα καταφέρουμε, έχει καλώς.

το μεν πνεύμα πρόθυμο, αλλά η τεχνολογία δεν συνηγόρησε. Οπότε θα την δείτε τη δήλωση αναλυτικά στο συνείδηση.gr. Κάποιες τεχνικές δυσκολίες τέλος πάντων έχουμε. Ουσιαστικά η ΑΔΔ κάλεσε τους εργαζόμενους και στο δημόσιο γενικότερα, αλλά και, και στις νοσηλευτικές μονάδες να πάρουν μέρος και οργανώθηκαν κάποιες συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Τονίζουμε ότι η ΑΔΔ διεκδικεί μόνιμη και σταθερή εργασία, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, καθώς και δημόσια δωρεάν παιδεία και υγεία για όλο το λαό.

Η αξία της άθλησης, του περπατήματος γενικότερα είναι αδιαφυσβήτητη. Να, εγώ γι' αυτό δεν πάω στο δάσος του, στο δασίλειο του Αγίου Χριστοφόρου. Βρέθηκαν εκεί, διάβαζα, ιταλικές χειρομομπίδες. Τις βρήκε τυχαία ένας αγρινιώτης μαραθωνοδρόμος, ο Βαγγέλης Μουρτζιάπης, που σταμάτησε να δέσει τα κορδόνια του στη διάρκεια της προπόνησής του. Βραδινές ώρες της Κυριακής, εκεί πήγε για προπόνηση και αντίκρισε αυτές τις χειροβομβίδες και δύο και παραδίπλα άλλες τρεις χωμένες σε μία ρίζα. Ειδοποίησε την αστυνομία, απέκλεισαν αστυνομική την περιοχή για κάθε ενδεχόμενο και για να μην υπάρξει κίνδυνος για τους περιπατητές και τους δρομείς που αθλούνται καθημερινά εκεί. Ο στρατός ανέβηκε τη Δευτέρα στο δασίλειο του Αγίου Χριστοφόρου με πυροτεχνουργούς, έκανε την εξουδετέρωση όπως προβλέπετε, τις μάζεψαν το σημείο που βρέθηκαν. Έχει το συνείδηση.gr και φωτογραφίες. Λέγονται, λέει, και κόκκινοι διάβολοι το ρεπορτάζ λόγω του χαρακτηριστικού χρώματος που έχουν και παρότι έχουν περάσει πολλά χρόνια, θεωρούνται εξαιρετικά επικίνδυνες γιατί ο εσωτερικός τους μηχανισμός μπορεί να είναι ακόμα ενεργός και εξαιρετικά ευαίσθητος σε κραδασμούς, πίεση ή μετακίνηση. Μπράβο στο δρομέα και για την παρατηρητικότητά του και γιατί κατάλαβε τι ήταν, γιατί θα μπορούσα να τα δω κι εγώ και να θεωρήσω ότι είναι παιδικά παιχνίδια, δεν ξέρω κι εγώ τι. Λοιπόν, ναι, να παίξουμε και λίγο, να ρίξουμε και μια κλωτσιά. Παρανάλαμα το

πλέον βουλευτή Αιτώλα Καρνανίας, μέχρι πρότινος βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος, και τον κύριο Γεωργιάδη. Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής άναψε το πράσινο φως για την άρση ασυλίας του Αιτώλα Καρνάνα ανεξάρτητου του βουλευτή, του κύριου Σαλμά, μετά από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του κύριου Γεωργιάδη, ο Υπουργός Υγείας. Αφορούσε αυτή η μήνυση τις δηλώσεις του κυρίου Σαλμά σε τηλεοπτικό σταθμό, γιατί έχει υποστηρίξει ότι ο Υπουργός Υγείας δεν μπορεί να το απαντήσει, επειδή ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει στα νοσοκομεία και πώς δίνονται οι δουλειές. Και ουσιαστικά άφησε έτσι πολύ βαριές, σαφείς αιχμές και βαριές κατηγορίες. Υποστήριξε στα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο κύριος Σαλμάς, ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης, καθώς δεν αναφέρθηκε σε γεγονότα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι όταν ρωτήθηκε τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνο Χίτα, τι ζητά από τα μέλη της Επιτροπής, τους κάλεσε να πράξουν ό,τι λέει ο κανονισμός της Βουλής, το Σύνταγμα και η συνείδησή τους. Και για την ιστορία να πούμε ότι ναι στην άρση της ασυλίας του κυρίου Σαλμά ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όχι ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚΙ, ενώ παρόν δήλωσαν Ελληνική Λύση και ΚΚΕ. Η τελική απόφαση για την άρση της ασυλίας του κυρίου Σαλμά αναμένεται να ληφθεί από την Ολομέλεια της Βουλής. Και μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά το τέλος της συναντρίασης, ο Αιτώλα Καρνάνας βουλευτής είπε: «Μείνετε συντονισμένοι», αυτά που λέμε και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο, και σχολίασε ότι και ο κ. Γεωργιάδης τον χαρακτήρισε στο παρελθόν εκπρόσωπο εταιρείας, χωρίς όμως ο ίδιος να τον έχει μηνύσει γι' αυτό.

Σας είπαμε για την επίσκεψη Καριστιανού που επίκειται το Σάββατο, αν δεν αλλάξετε κάτι, και την κινητοποίηση που θα γίνει από κατοίκους στην περιοχή, στον οικισμό Ραΐνας Κουτεσιάδας, για το γεγονός ότι θα περάσει, αν επιτραπεί τελικά, μια γραμμή μεταφοράς υπερυψηλής τάσης μέσα από τον οικισμό. Και διαβάζουμε ότι αναφορά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το σχέδιο διέλευσης της γραμμής μεταφοράς υπερυψηλής τάσης μέσα από τον οικισμό Ραΐνας Κουτεσιάδας κατέθεσε ο βουλευτής Δολακαρνανίας του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης. Λοιπόν, και ζητά ουσιαστικά να ακυρωθεί η διέλευση της νέας γραμμής μεταφοράς, αφορά την Τέρνα Ενεργειακή, αυτή είναι η εταιρεία, και συνυπογράφουν αυτή την αναφορά και ο έξαρχος, ο Νίκος Έξαρχος και ο Νίκος Καραθανασόπουλος και ο Νίκος Παπαναστάσης, στον κύβο, Νίκος.

Βλέπω στο τέλος της αναφοράς ότι όλα τα παραπάνω, δηλαδή τα σχέδια της εταιρείας, αποτελούν εγκληματικές πράξεις κατά της ανθρώπινης υγείας, της ζωής και της αξιοπρέπειας, αναδεικνύουν την κατάσταση της ελληνικής πολιτείας, η οποία δεν σέβεται ούτε το περιβάλλον ούτε την ανθρώπινη υγεία. Παρά τις επανειλημμένες προσφυγές των πολιτών, η δικαιοσύνη δυστυχώς κοφεύει τη στιγμή που προετοιμάζεται ο ξεριζωμός ενός ολόκληρου χωριού.

Θα καταφέρουμε μια χαρά να τα κάνουμε χάλια. Λοιπόν, έβλεπα ένα συγκλονιστικό βίντεο στα Χανιά, όπου φημίζονται για την επιδεξιότητα στην οδήγηση και αυτές τις ωραίες προσπεράσεις που έχουν γίνει viral, όπως λέγονται στο διαδίκτυο. Και έβλεπα πώς έκανε ένας αναστροφή και πώς κάρφωσε με το αυτοκίνητο μια γυναίκα που είχε το δίκυκλο, της οδηγούσε 55 χρόνων, την εξανέμισε έτσι. Έκοψε η γυναίκα, σχεδόν σταμάτησε, κινητοποίησε το δίκυκλο, αλλά έπεσε πάνω της, σαν να μην υπήρχε κανένας άλλος στο δρόμο. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουμε. Μπορεί το μυαλό μας να είναι αλλού, να έχουμε 1000 προβλήματα. Το λέω, δεν ξέρω τι συνέβη στον άνθρωπο που οδηγούσε, δεν έχει τέλος πάντων κανένα ελαφρυντικό, ας πούμε και αυτό, αλλά αν νιώθετε ότι δεν είστε σε καλή κατάσταση να οδηγήσετε, είτε σωματικά είτε ψυχολογικά, κάτι συμβαίνει. Είναι τόσο δυσάρεστα συμβαίνουν κάθε μέρα, προβλήματα υγείας, δυσκολίες οικονομικές, αφήστε το αυτοκίνητο και πηγαίνετε με τα πόδια. Άγγελε, αν ακούς, ξέρεις πόσες φορές σε σκέφτομαι, ξέρω πόσα χιλιόμετρα κάνεις την ημέρα, είναι πολύ καλό για την υγεία σου, αντιλαμβάνομαι ότι έτσι ξεφεύγεις. Αλλά έχεις γλιτώσει πραγματικά από την οδήγηση, που πολλές φορές είναι βραχνάς όταν δεν γίνεται υπό συνθήκες τέλος πάντων που θα έπρεπε να γίνεται. Το έχω δει στην πράξη, έχω δει πόσα λάθη έχω κάνει στην οδήγηση όταν ψυχολογικά δεν είμαι καλά, όταν επηρεάζομαι. Θέτουμε τον εαυτό μας και τους άλλους σε κίνδυνο. Να το δούμε λίγο πιο σοβαρά αυτό.

Ωραίο το βιντεάκι που μου στείλατε από την πλάση της Πάτρας, έτσι. Εκτός από λαγοκέφαλους έχουμε και βατράχους που κυκλοφορούν στην ακτή. Ξέρετε εσείς τι λέω. Λοιπόν, έχετε χιούμορ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Είχαμε μιλήσει και σε αυτήν εδώ την εκπομπή και η συνείδηση εφημερίδα είχε αναδείξει το θέμα σε σχέση με τις σοβαρές ελλείψεις ό,τι αφορά τον εξοπλισμό, τα ατομικά μέτρα προστασίας για τους εθελοντές πυροσβέστες. Και χθες, αφού βγήκαμε από την εκπομπή, είδαμε ότι δίνεται μια λύση στο πρόβλημα που είχε ανακύψει με την έλλειψη ατομικών μέτρων προστασίας για τους εθελοντές πυροσβέστες. Είδαμε μια ανάρτηση από τον κύριο Φωτάη και τον αντιδήμαρχο. Έγραφε ότι ενώνουμε δυνάμεις, ενισχύουμε την ασφάλεια στην καθημερινότητα του πολίτη και χτίζουμε μια σχέση εμπιστοσύνης μέσα από έργα ουσίας. Αναφέρθηκε ουσιαστικά στην απόφαση για προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις επιχειρησιακές ανάγκες των εθελοντικών σταθμών πυροσβεστικής, τόσο στην Καβαλού όσο και στην Παραβόλα. Όπως έγραφε ο αντιδήμαρχος, ο κ. Φωτάκης, για μας δεν είναι απλώς μια διοικητική διαδικασία, αλλά η έμπρακτη στήριξή μας στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, στους εθελοντές μας που προσφέρουν ανιδιοτελώς και στα στελέχη των υπηρεσιών του Δήμου που εργάζονται μεθοδικά για την προετοιμασία και τη θωράκιση των υποδομών μας.

Βλέπω μια είδηση ότι στο Αγρίνιο συνελήφθη εργαζόμενος αλλά και ιδιοκτήτης περιπτέρου επειδή πούλησαν αλκοόλ σε ανήλικη. Χθες το απόγευμα έγινε η σύλληψη. Ο πρώτος εργαζόταν σε περίπτερο ιδιοκτησίας του δεύτερου και πούλησε αλκοολούχο ποτό σε 15χρονη. Αυτά μας λέει όλα και όλα η αστυνομία. Και διάβαζα επίσης χθες, μας είχε έρθει μια άλλη είδηση από την Ηλία, αφορούσε την περιοχή της Κουρούτας. Παραθαλάσσιο μέρος, πολύ γνωστό, υπέροχη παραλία. Περάσαμε κι εμείς κάποια καλοκαίρια εκεί ωραία και αξέχαστα στην παιδική μας ηλικία λόγω παρουσίας διαμονής τέλος πάντων συγγενών και είχαμε κάθε λόγο να πηγαίνουμε, τώρα δεν υπάρχουν αυτοί οι λόγοι δυστυχώς. Εκεί λοιπόν ήταν 4 κορίτσια ανήλικα που βγήκαν, σκεφτείτε το λιγάκι, κάντε το εικόνα, ήταν στο τραπέζι τους και είχαν σερβιριστεί κανονικά μία φιάλη με βότκα. Έπιναν τα ποτάκια τους και βεβαίως συνελήφθη ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος και αναζητεί το ο ιδιοκτήτης. Θα πρέπει να το δουν λίγο με ευαισθησία οι καταστηματάρχες. Αντιλαμβάνω την ανάγκη τους να βγάλουν χρήματα. Καλοκαίρι είναι, καλοκαιρινή περίοδος, αλλά υπάρχουν συνέπειες. Υπάρχουν συνέπειες πρώτα απ' όλα για την υγεία των παιδιών και βεβαίως ποινικές ευθύνες για τους ίδιους. Αντιλαμβάνεστε πώς μπορεί να αισθάνεστε αν συμβεί κάτι σε αυτά τα παιδιά. Και είναι πολλά τα παραδείγματα που έχουμε. Λοιπόν, ας πέσει κάπως ο τζίρος, ας μειωθεί η παρουσία των ανήλικων στα νυχτερινά μαγαζιά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορεί ένα 15χρονο να πίνει από μία, και μάλιστα είναι κορίτσια έτσι, να πίνει. Και δεν το βάζω σε σχέση με το φίλο, σε σχέση με την αντοχή στον οργανισμό. Έτσι το θέτω μόνο, να πίνουν τα ποτά τους και μετά να μετακινούνται πώς να πάνε στα σπίτια τους και κάτω από ποιες συνθήκες. Αλλά το βασικό είναι ότι είναι πολύ ισχυρό το εινόπνευμα για τον οργανισμό τους. Είναι παιδάκια.

και είχαμε και μια σύλληψη επίσης στο Αγρίνιο χθες. Εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακό επεισόδιο η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου τον εντόπισαν. Σε βάρος του, όπως διαβάζουμε στην αστυνομική είδηση, εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικείου Αγρινίου, με την οποία του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 8 μηνών για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Και πάντα όταν διαβάζουμε αυτές τις ειδήσεις, αναρωτιόμαστε αυτό το διάστημα αυτός ο άνθρωπος που βρισκόταν. Ποια ήταν η σχέση του με το θύμα στη συγκεκριμένη περίπτωση? Δεν είναι ξεκάθαρο αν πρόκειται για σύντροφο, σύζυγο, μητέρα, δεν ξέρω κι εγώ, ενδοοικογενειακή βία και σωματική βλάβη, αναφέρει η είδηση. Αλλά απλά είναι μια υπόμνηση αυτές οι ειδήσεις για το τι γίνεται όταν μετά από ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ακολουθεί ο δρόμος της δικαιοσύνης, αλλά ποια είναι η εξέλιξη, πώς πάνε τα πράγματα μετά. Βρίσκεται λύση? Δεν προκύπτει από αυτές τις ειδήσεις.

Να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Το έχουμε βαρύνει για τα καλά. Διάβαζα για την Ναύπακτο ότι η Εταιρεία Ναυπακτιακών Μελετών και η Παπαχαραλάμπη ως Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου, με τη συμμετοχή του Δήμου, διοργανώνουν εκδήλωση με τίτλο Παρουσίαση Ναυπακτιακού Βιβλίου. Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι εκδόσεις των ετών 2025 και 2026 που αναφέρονται σε τοπικά θέματα, καθώς και βιβλία που υπογράφουν ναυπάκτιοι συγγραφείς. Πολύ ωραία αυτή η διοργάνωση. Φιλοδοξεί να αναδείξει τη σύγχρονη συγγραφική και εκδοτική δραστηριότητα της Ναυπακτίας, να φέρει το αναγνωστικό κοινό πιο κοντά στους δημιουργούς και να συμβάλλει στη διάδοση της τοπικής ιστορίας, της μνήμης και του πολιτισμού. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή που μας έρχεται, 17 του μήνα, στις 8.30 στον κήπο του Αρχοντικού Μπότσαρη, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Δημητρίου και Έγλης Μπότσαρη. Η είσοδος, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ελεύθερη για το κοινό.

Αν και αύριο θα πούμε περισσότερα, γιατί θα έχουμε έναν προσκεκλημένο, θα μας κάνει αυτήν την τιμή. Θα να σας θυμίσω ότι στις 16 Ιουλίου στο Κηποθέατρο του Αγρινίου θα ανέβει, είναι Πέμπτη, έτσι, αυτή η παράσταση. Θα ανέβει η παράσταση «Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο» του Εντουάρτο Ντε Φιλίππο. Την σκηνοθετεί η Ταμίλα Κουλίεβα, η οποία παίζει και στην παράσταση αυτή. Είναι σε καλοκαιρινή περιοδία και το Αγρίνιο είναι ένας από τους σταθμούς. Είναι ουσιαστικά ένας μεγάλος θίασος πρωταγωνιστών. Θα σας πω τα ονόματά τους, πολλά νομίζω τα ξέρετε και από σειρές. Δημήτρης Παπανικολάου, Αθανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Σπανάδης, Πάνος Κλάδης, με τον οποίο καλώς έχω των πραγμάτων θα μιλήσουμε αύριο, Ιάσον Βροχίδης και η Ταμίλα Κουλίεβα. Είναι μια τρυφερή κωμωδία καταστάσεων, ξεχυλίζει από τα περαμέντο και φέρνει στο προσκήνιο τη ζεστασιά και το χιούμορ των περιοδεύοντων θιάσεων, των γνωστών δηλαδή μπουλουκιών, που αποτελούν τη ρίζα του σύγχρονου θεάτρου. We'll be right back.

Λοιπόν, και έψαχνα να βρω τι γίνεται με τα εισιτήρια για την απόψινή παράσταση στο Δημοτικό Κηποθέατρο, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, έναν απολαυστικό ρόλο. Εντάξει, έχω μια δυναμία. Τι να σας πω, από τότε που τον είδα στο Θάνατο του Εμποράκου, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικός θεατρικός ηθοποιός και ότι ειλικρινά αδικείται από την τηλεόραση. Όχι ότι δεν είναι καλός, αλλά είναι πολύ καλύτερος στο θέατρο ή πολύ καλύτερος από κοντά. Έχει και μια εφράδια και ο αυτοσχεδιασμός είναι στο αίμα του. Μπορεί να τα καταφέρει και υπό δύσκολες συνθήκες. Βλέπω λοιπόν ότι έχουν απομείνει ελάχιστα εισιτήρια εκεί προς το τέλος και ξέρω ότι διαμαρτύρεστε ότι δεν βλέπετε πολύ καλά. Όχι γιατί είναι μακριά, αλλά γιατί. Μακριά είναι και στην Επίδαυρο, αλλά γιατί δεν είναι πανοραμική η θέαση. Έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις. Εγώ λέω ότι είναι προς το καλύτερο, δηλαδή υπάρχει διαφορά αισθητή σε συγκριτικά με τις άλλες, με πέρυσι. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω αν επιδέχεται κάποια. Αν υπάρχει δυνατότητα για κάποια περαιτέρω βελτίωση. Πάντως δεν είναι διαφορετικά, είναι καλύτερα από πέρυσι. Αυτό οφείλουμε να το παραδεχτούμε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και την κριτική μας.

Σε αυτή την παράσταση, ο εμβληματικός ρόλος του Αργκάν αποτελεί πρόκληση για κάθε ηθοποιό και ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης έρχεται να δώσει τη δική του σπαρταριστή εκδοχή σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου. Δίπλα του ένα αστείασος αγαπημένων και καταξιωμένων ηθοποιών, η Σοφία Βογιατζάκη ως ελαφρόμυαλη σύζυγος, η Παρθένα Χοροζίδου που διάβασα πολλές κριτικές, λένε είναι απολαυστική, πραγματικά γελάς πάρα πολύ μαζί της, ως πανέξυπνη και αποκλειστική υπηρέτρια, ο Πάνος Σταθακόπουλος στο ρόλο του γιατρού που επιδιώκει ένα γάμο συμφέροντος, ο Ιωάννης Απέργης ως Κλεάνθης, ο αληθινός έρωτας της κόρης του Αργκάν, ο δικός μας Θάνος Μπίρκος ως ο υποψήφιος γαμπρός και η Αντιγόνη Νάκα ως η ερωτευμένη κόρη. Κλείνοντας να πούμε ότι τη διασκευή και σκηνοθεσία υπογράφουν οι Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέπας. Είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι, έτσι. Πολλοί πίστευαν Παπαθανασίου Ρέπας ίσον ένας. Το έλεγαν και γελούσαν οι ίδιοι στις συνεντεύξεις τους. Λοιπόν, περισσότερα για αυτή την παράσταση θα σας πω αύριο, που νομίζω θα έχω έτσι ιδία άποψη σχηματίσει, και κυρίως να κοιτάζετε και πού αλλού παίζουν οι παραστάσεις όταν για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να τις δείτε. Έχουμε τα Γιάννενα κοντά, έχουμε την Άρτα, έχουμε την Πάτρα. Λοιπόν, αλλά κυρίως εντάξει, να στηρίζουμε, να υποστηρίζουμε εδώ τα τοπικά πολιτιστικά δρόμενα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πρακτικά.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Zen. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Zen.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης, ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
11: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
12: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
11: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
12: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
11: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
6: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
14: Η Μερούλα.
13: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού?
15: Μύρισε όλη η γειτονιά.
16: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
17: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
16: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
17: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
16: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
17: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
16: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρει 4 με 5 στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
19: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
20: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Sky 100,3 είναι 14 Ιουλίου σήμερα, η μέρα της Βαστίλης, Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Είναι εκεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με διάφορους ηγέτες. Και σήμερα έχει μια δημοσκόπηση GPO, όπου η Γαλλία για μας είναι η πιο στενή μας φίλη. 62% των Ελλήνων λέει αυτή είναι η συμμαχός μας χώρα. Και δεύτερη έρχεται η Αμερική με 33%, η Γερμανία και η Βρετανία εκεί με 20% και κάτι, η Κίνα με 19%, παρακαλώ, και μετά βέβαια η Τουρκία με μόλις 1,9%, το Ιράν με 6,8% και η Αλβανία 8,6%. Αυτά. Εδώ είμαστε. Έχω δίπλα μου τον φίλο μου, τον Αντώνη Ατζολέτο, ο οποίος στα μέσα
1: καλοκαιριού
0: εξακολουθεί να κάνει. Μα είσαι μπουρλός.
1: Τι να κάνω. Τι να κάνω.
0: Θα φύγεις.
1: Να σηκωθώ να φύγω.
0: Πού θα πας όταν πάρεις διακοπές?
1: Θα πάμε στον Αγιώκαμπο της Λάρισας, εκεί μια παραλία που έχουμε ένα σπίτι που καταγόμαστε. Έχει θάλασσα όμως, ρε, εσύ. Είναι μια χαρά. Μπαίνεις μέσα και δροσίζεσαι. Θα πάμε από εκεί και βλέπουμε, ξέρω εγώ, θα δούμε.
0: Και βέβαια εξακολουθούμε τώρα να μπαίνουμε πάλι. Θα γίνει πόλεμος πάλι.
1: Τώρα έχουμε νέα σύγκρουση. Πολλάκι δούρου θα έχουμε.
0: Σύγκρουση το Ιράν, αλλά δεν πει το ίδιο περίπου είναι.
1: Ξέρεις, έχουν αλλάξει τα πράγματα τώρα. Θα μου πεις, εντάξει, συζητάμε για ένα κόμμα που είναι στο 1,5%, έτσι. Συζητάμε, ναι, γιατί ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας και άλλαξε τα δεδομένα. Και πήρε ξεκάθαρα τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ που είχε το 23. Πλέον το κόμμα έχει περάσει στα χέρια της παλαιάς μειοψηφίας που λέγαμε, δηλαδή τον Πολάκη Παπά Δούρου.
0: Αυτοί που διώξαν τον Τσίπρα, δηλαδή, δεν είναι αυτοί? Που λέει ο λόγος.
1: Εντάξει.
0: Με τη συμπεριφορά τους μέσα στο κόμμα, ας πούμε. Ναι. Δεν τον αφήνει να κάνει τίποτα.
1: Όχι. Θα μπορούσε να πεις ότι η μεγαλύτερη σύγκρουση είχε τότε με την Ομπρέλα, αν θυμάσαι. Ναι. Με τον Τζακαλώτο, το Φίλι, το Σκουλέτη, με αυτούς. Τώρα, εντάξει, με τον Πολάκη είχαν συγκρουστεί έντονα το 23. Τότε το Φεβρουάριο με τις υπογραφές, λίγο πριν το δυστύχημα των Τεμπών, που είχε διαγραφεί προσωρινά, που ήθελε να βάλει έναν.
0: Ναι,
1: δικό
0: και τον πήρε μετά πίσω.
1: Και τον πήρε μετά πίσω, κάποιοι του είπαν έκανες λάθος εκεί πέρα. Τώρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, όλο αυτό που γίνεται, γιατί όπως σου είπα έχει αλλάξει χέρια η Κουμουνδούρη. Ουσιαστικά η άλλη πλευρά παρέδωσε τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ στην τρόικα των στελεχών.
0: Τρέχοντας να τρέξεις, να πάει στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος μπορεί να μην πάρει κανέναν από αυτούς ή να πάρει πολύ λίγους από αυτούς.
1: Η αλήθεια είναι βέβαια ότι βλέποντας την προηγούμενη απόφαση της 6ης Ιουνίου που έλεγε συμπόρευση με τον Τσίπρα, αυτή ήταν μια απόφαση μη υλοποιήσιμη. Δηλαδή είχαν δίκιο και οι άλλοι που γκρίνιαζαν. Ο Πολάκης είχε μια αποκρισταλωμένη θέση και ο Παπάς και η Δούρου. Αφού δεν μας θέλει, ρε παιδιά.
0: Ναι, πάμε. Πολύ άσχημο. Βγάλαμε μια απόφαση ότι εμείς θέλουμε να πάμε στο Τσίπρα και δίκαιο ο Τσίπρας και λέει δεν λέω κανένα σας.
1: Μα ρωτήστε τον πρώτα, παιδιά, δεν είναι φυσιολογικό.
0: Όλοι θεωρούσαμε ότι θα υπήρχε κάποια συνεννόηση, αν θυμάσαι.
1: Ναι, όλοι πιστεύαμε ότι θα βάλει νερό στο κρασί του. Ή όλοι πιστεύαμε ότι ενδεχομένως θα περάσει το καλοκαίρι, θα έρθει ο Σεπτέμβριος, θα προκηρυχθούν εκλογές και κάπως λίγο θα τα βρίσκανε. Δεν έγινε έτσι. Όπως και το άλλο σενάριο, το οποίο δεν βγήκε, μόνο λίγοι βγήκαν καθαρά να το πούνε και βέβαια άκουσαν πολύ μεγάλη κριτική για την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το σενάριο ποιο ήταν? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει σε εκλογές. Για να μην κατέβει όμως, πρέπει να αυτοδιαλυθεί ή να στείλει τη λειτουργία του. Άρα λοιπόν ούτε αυτό θα περνούσε.
0: Όπως έκανε, ας πούμε, το ποτάμι που βγήκε ο Θοδωράκης μαζί με τους άλλους και είπαν εδώ, τέρμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, πάρτε τα λεφτά, δεν χρειαζόμαστε κτλ. Τώρα βέβαια αυτό μπορεί να το ήθελε και ο κ. Τσίπρας την άλλη μέρα. Ή θα παίρνετε κτίριο, θα παίρνετε χρήματα, θα παίρνετε άλλα πράγματα.
1: Ναι, θα ήταν άλλη συνέχεια από εκεί και πέρα. Τώρα αυτό όπως καταλαβαίνεις, αν πήγαινε κάποιος και το έλεγε επίσημα ακόμα και τέλη Αυγούστου, προς την άλλη πλευρά δεν θα περνούσε με τίποτα. Άρα νομίζω ότι κάπου εκεί τα είδαν όλα και τα ζυγίσανε. Πρώτα ο Σωκράτης ο Φάμελος, ο οποίος σαφώς με την εκλογή του έφερε πάλι το κόμμα σε τροχιά πολιτικής μετά τον Κασελάκη, αλλά τα ζύγισαν λίγο και ο Φάμελος και τα στελέχη. Χθες είχαμε παραιτήσεις μελών της πολιτικής γραμματείας, είχαμε το Σημειών και Δίκογλου, και τώρα αυτό που περιμένουμε είναι μέχρι τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για να εκλεγεί πρόεδρος. Αυτό ενδεχομένως γίνει την άλλη εβδομάδα, έτσι. Ενδεχομένως μέσα στην εβδομάδα να έχουμε μια συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας που τι θα κάνει. Θα εκλέξει γραμματέα ο οποίος θα έχει την αρμοδιότητα να επαναφέρει τον Παύλο Πολάκη στη τάξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για να είναι υποψήφιος απέναντι στη Δούρου.
0: Γελάς, τώρα πώς θα μείνουν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή από τους πρώην βουλευτές?
1: Νομίζω
0: με
1: ότι...
0: δεκαριά.
1: Ναι, κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Γιατί γύρω στους 13 είτε θα αποχωρήσουν είτε θα ανεξαρτητοποιηθούν. Φαντάζομαι πριν τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν γίνεται να πας να ψηφίσεις πρόεδρο και μετά να φύγεις. Θα είναι και αυτό. Περίεργο. Και θα μείνω κάπου εκεί.
0: Η Δούρου, ο παπάς ουσιαστικά, ο Πολάκης.
1: Ο Πολάκης.
0: Άκουσα τον Ξανθόπουλο κάπου να λέει.
1: Ο Ξανθόπουλος είπε θα μείνω μέχρι τέλους. Ο Γιαννούλης έχει πει θα μείνω μέχρι τέλους. Θα είναι ο Γιάννης ο Μανατίδης που μπήκε τώρα, πρόσφατα, πήρε τη θέση της Νοτοπούλου. Θα είναι ο Παπαϊλίου.
0: Ναι.
1: Τώρα κάποιον ξεχνάμε. Είναι
0: η
1: και 8-9. Η Ακρίτα, η Έλληνα Ακρίτα, ναι, το έχει πει εξ αρχής. Και η Έλληνα Ακρίτα έχει πει ότι στηρίζει και τη Δούρου κιόλας.
0: Άρα λοιπόν, άμα φτιαχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, παραμείνει και θα κατέβει σε εκλογές, έχει τουλάχιστον 8 βουλευτές να είναι στη Βουλή μέσα.
1: Οριακά, 100 από 5, χάρη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα. Κοίταξε, πρόσεξε, ίσως είναι και μερικοί ακόμα, γιατί αν κάποιοι αποχωρήσουν και πάρουν τη θέση τους κάποιοι που θέλουν να παραμείνουν στην κοινοβουλευτική ομάδα, θα πάνε.
0: Αν κάποιοι ναι. Παραιτηθούν δηλαδή από τη θέση τους, λες.
1: Παραιτηθούν, όπως ο Κεδίκογλου, που επιλαχών ήταν ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης του Τσίπρα, δεν θα πάει. Μετά είναι ο Βαγγέλης Αποστόλου από την Εύβοια, επίσης και αυτός τρίτος επιλαχών.
0: Που ήταν και υπουργός.
1: Που ήταν και υπουργός.
0: Γεωργίας.
1: Από ό,τι μαθαίνουμε δεν θα είναι. Και θα, λογικά θα πάρει την έδρα η κυρία Ακριώτου Θεοδώρα, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Που ενδεχομένως να μείνει και να ψηφίσει, δηλαδή θα έχουμε εκεί πέρα κάποιες αλλαγές.
0: Και τώρα αυτοί θα προσπαθήσουν τουλάχιστον να συνεργαστούν με τη Νέα Αριστερά, με το λαό, δεν ξέρω, με το λαό του, πώς το λένε, του Βαρουφάκη.
1: Κοίταξε, με τη Νέα Αριστερά, σκέψου, θα πρέπει να υπάρξει συνύπαρξη Τσακαλώτου Πολάκη. Πώς το βλέπεις αυτό? Δεν βλέπω να γίνεται. Με τον Βαρουφάκη, επίσης ο Βαρουφάκης δεν θέλει καμία συνεργασία. Ναι, μέρα 25 με στελέχη, πρώην υπουργούς, βουλευτές που έχουν υπογράψει το μνημόνιο. Άρα ούτε με αυτό βγαίνει.
0: Άρα πάλι θα είναι τρία κόμματα του 1% και θα προσπαθήσουν να διεκδικήσουν κάτι από την επόμενη Βουλή.
1: Γινόταν μια προσπάθεια μεταξύ Μέρα 25 και Νέας Αριστεράς, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να προκριθεί. Τώρα θα κάνουν προσκλήσεις για συνεργασίες, αλλά νομίζω η Λούκα Κατσέλη μένει, ο Νίκος Χοντζιάς, κάπως έτσι δηλαδή, ναι, θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο Τσίπρας όμως συνεχίζει. Βλέπω ότι χθες παρουσίασε την αυτή 400 του Εθνικού Συμβουλίου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πού τους βρήκε αυτούς?
1: Οι 400 είναι κυρίως, άμα δεις, είναι 300 που έχουν υπογράψει τη διακήρυξη, όπου μέσα είναι πολλοί τομεάρχες, από τους τομεάρχες.
0: Αλλά είναι άγνωστοι περισσότεροι.
1: Είναι νέα πρόσωπα.
0: Ξέρεις, καμιά δεκαριά πρόσωπα από όλους και όλα.
1: Ναι, υπάρχουν μέσα κάποιοι πρώην υπουργοί, πρώην γραμματείς, πρώην βουλευτές, πολύ λίγοι. Και οι περισσότεροι πρόσωπα είναι άγνωστα, είναι μέσα ακαδημαϊκοί, είναι άλλοι επιστήμονες, είναι αγρότες, είναι φοιτητές, είναι νέοι, είναι εργαζόμενοι, είναι συνδικαλιστές. Έχει μια ευρία γκάμα στελεχών, είναι αλήθεια, που φαντάζομαι ότι κάποιος από αυτούς τους έχει και για εφεδρεία στην πορεία προς εκλογές να αρχίσει να τους βγάζει περισσότερο προς τα έξω, να κάνει και μια ανανέωση στα πρόσωπα. Ήταν χθες στη Μυτιλίνη, επιτέθηκε στην κυβέρνηση, είπε ότι με το Τσακ γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Από Σεπτέμβριο θα προσπαθήσουμε να περάσουμε και την κυβέρνηση.
0: Κυβέρνηση, βέβαια.
1: Ναι.
0: Με μία κίνηση.
1: Εντάξει. Τι να
0: πει.
1: Τι να πει.
0: Για να είναι και τα κοκόρια του.
1: Δεύτερος, ναι, θέλεις να γίνεις πρώτος. Μετά, άμα δεν επιδιώξεις ψηλά, θα πας ακόμα πιο χαμηλά. Το θέμα είναι μην ξεφουσκώσει για κάποιο λόγο αυτό.
0: Το Πασόκ έχει τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι, διότι ο Τσίπρας βγαίνει και κάθε δημοσκόπηση παίρνει και κάτι.
1: Ναι.
0: Ενώ το Πασόκ
1: χάνει και κάτι. Ναι.
0: Και αυτό το πράγμα πού θα εν πάση περιπτώσει, ναι, το φρενάρει.
1: Γιατί και χθες στην GPO είχε 0,3. Σε εμάς στην Πάλση είχε 1,5. Το Πασόκ, αν θυμάμαι καλά, χθες στην GPO ήταν από 11,5 ή 10,8. Ναι, είναι ένα πρόβλημα. Και ειδικά, να σου πω κάτι, αν αρχίζει και πέφτει και κάτω από το ψυχολογικό όριο του 10%, αρχίζει και γράφει μονοψήφιο.
0: Και είναι πρόβλημα.
1: Η μουρμούρα θα είναι ακόμα.
0: Βέβαια, αν τραβήξει το πράγμα, δηλαδή δεν γίνουν οι εκλογές τώρα τον Σεπτέμβριο και πάνε για τις αρχές του χρόνου. Θα πρέπει ο Τσίπρας κάτι να πει. Δεν φτάνει δηλαδή να χειροκροτάς και να γελάς. Πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα. Και ίσως εκεί να πάρει πόντους στο Πασόκ. Γιατί το Πασόκ έχει, εν πάση περιπτώσει, έχει κάτι να πει. Έχει κυβερνήσει με σοβαρότητα.
1: Ο Τσίπρας έχει κυβερνήσει.
0: Έχει κυβερνήσει άκουσε το είδες σε GPO, αυτό ήθελα να σου πω. Δεν βλέπω να το προβάλλουν, το οποίο όμως είναι τελείως κουφό έβριμα. Λέει, συγκρίνεται τα 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την περίοδο διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Πώς βλέπετε τα πράγματα. Καλύτερα, λέει, τα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, λέει το 28,9%. Καλύτερα τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, 26,7%. Δηλαδή, δύο μονάδες διαφορά ούτε.
1: Ναι.
0: Έχουν τα δύο. Το ίδιο 41,5%. Δηλαδή, για μένα τουλάχιστον, μου φαίνεται τελείως κουφό αυτό το έβριμα.
1: Το προβάλλον, το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του, και υπάρχει, αν θυμάσαι, μια παλιότερη μέτρηση που έλεγε ότι το 15-19 περνούσαμε καλύτερα από ό,τι περνούσαμε τώρα. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα που χρησιμοποιούν από την Ελλάδα για να πούν ότι η ακρίβεια είναι πολύ χειρότερη τώρα και μαστίζει περισσότερα τα νοικοκυριά.
0: Ναι, μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί, γιατί το 15-19 είδαμε τον Χριστό Φαντάρο.
1: Ναι,
0: θυμάσαι τι γινόταν.
1: Το 15 με τα δημοψηφίσματα και τα capital control ήταν μια πολύ δύσκολη.
0: Και μετά είχαμε μεγάλη φορολογική επιβάρηση, ιδιαίτερα στη μεσαία τάξη. Ήταν πολύ δύσκολα χρόνια.
1: Ναι.
0: Και τώρα λοιπόν, με την επιστροφή υποτίθεται στην κανονικότητα και την ανάπτυξη μεγαλύτερη, 500.000 νέες θέσεις εργασίας, το ένα τ' άλλο, ο κόσμος δεν έχει μέρισμα από την επιτυχία της χώρας. Ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου δεν το εισπράττει, δεν έχει κομμάτι αυτής της επιτυχίας να το χαρεί και ο ίδιος.
1: Ναι, γιατί είναι η ακρίβεια και εκεί πάνω πατάει ο Τσίπρας, που είπε και χθες ότι τα 28 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης ουσιαστικά δεν τα είδε ο κόσμος, δεν τα είδαν οι μικρές επιχειρήσεις στα χέρια του, και αυτό είναι κάτι που ακούγεται και σαν κριτική στην κυβέρνηση συνεχώς. Αλλά ναι, όλο το παιχνίδι θα παιχθεί πάνω εκεί. Μπορεί πάλι σήμερα να μιλάμε για τις υποκλοπές, για την αγωγή του Ντίλιαν, αλλά σίγουρα το θέμα πάει πάντα στην ακρή. Ο Λέψης Κανδρουλάκης εστιάζει εκεί. Για τους συνταξιούχους, χθες συνέντευξη τύπου, για την ακρίβεια, για το στεγαστικό. Έχει πρόγραμμα, όπως λες. Είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένο.
0: Το λέω αυτό γιατί, ξέρεις, πολύ, πολύ συχνά ακούς κυβερνητικούς να μιλάνε κοροϊδευτικά και να λένε ο κόσμος, λέει, έχει πρόβλημα. Είδα ότι οι ουρές στα ιδιώδια είναι 10 χιλιόμετρα.
1: Καλά,
0: και ότι όλες τις ταβέρνες είναι γεμάτες και δεν μπορείς να βρεις ένα ξενοδοχείο να πας διακοπές.
1: Και στα μνημόνια δεν μπορείς να βρεις ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν και τουρίστες, εντάξει. Όχι. Όποιος υποτιμήσει τον άλλον, αυτός θα βρεθεί χαμένος. Γιατί και ο Τσίπρας, νομίζω, είχε υποτιμήσει τον Μητσοτάκη και πέχασε με τόσο μεγάλη διαφορά. Άρα λοιπόν δεν είναι έτσι τα πράγματα, και από το Σεπτέμβριο σίγουρα θα δοθεί μια μεγάλη μάχη και στη ΔΕΘ. Έχει ένα καλό πακέτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να βρεθεί εκεί πέρα. Και συνήθως τα πακέτα, τα καλά της κυβέρνησης νικούν τις υποσχέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Βέβαια, ξέρεις, αυτή η ιστορία με την ακρίβεια έχει ροκανίσει το εισόδημα εκατομμύρια ανθρώπων και χρειάζεται σοβαρή δουλειά. Δηλαδή, με ένα πεντάρικο που θα δώσει, ένα κατοστάρικο, δεν πρόκειται ο άλλος να αλλάξει άποψη. Και αυτό, νομίζω, ότι η δημοσκόπηση της ΥΠΟ είναι μεγάλο καμπανάκι για την κυβέρνηση. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
1: Ναι, οτιδήποτε έχει σχέση με την ακρίβεια είναι καμπανάκι για την κυβέρνηση. Γίνονται προσπάθειες, είδες τώρα και με τη μείωση στη βενζίνη, αλλά πόσο θα φανούν όλα αυτά στην τσέπη του πολίτη όταν θα πάει και διακοπές, θα χαλάσει και κάτι παραπάνω και θα γυρίσει το Σεπτέμβριο και θα βρει και το άδικο του ταμείο, το δικό του, έχοντας ξοδέψει.
0: Με αυτά που λέμε, τι θεωρείς πιο πιθανό λοιπόν? Δηλαδή, η κυβέρνηση τι θα προτιμήσει να κάνει? Αν όλα πάνε καλά, δεν έχουμε τεράστιες φωτιές στο καλοκαίρι, δεν έχουμε κάτι, ας πούμε, τρελό να συμβεί.
1: Δεν ξέρω, εσύ, να σου πω κάτι. Από τη μία, τον πιστεύω το Μητσοτάκη, γιατί σε αυτά που λέει.
0: Ναι, θέλει να φανεί θεσμικός.
1: Ναι, και όταν εμείς λέγαμε θα αλλάξει και το εκλογικό σύστημα και ποντάραμε ότι θα το αλλάξει, δεν το άλλαξε ούτε την προηγούμενη φορά ούτε τώρα. Επιμένει στο τέλος της τετραετίας, αλλά τον βλέπω πάρα πολύ ενεργό. Πιο ενεργό και από την αντιπολίτευση. Κάθε μέρα κάτι πηγαίνει, κάτι αναγγέλει, κάτι εγκαινιάζει. Είναι κανονική προεκλογική περίοδος και δεν είναι μόνο στα χαρτιά ότι το έκανε αυτό και παλιά. Ναι, το έκανε, πήγαινε παντού, αλλά με τέτοια συχνότητα νομίζω ότι ενδεχομένως, ναι, τέλος Αυγούστου δεν θα εκπλαγεί κανείς αν ακούσει μια πρόταση.
0: Θέλει να έχει ουσιαστικά ανοιχτό την αλλακτική να πάει σε εκλογές το Σεπτέμβριο. Είδε τον Πετρουλάκη σήμερα. Πετρουλάκης έχει λοιπόν τον Δημητριάδη να κάθεται στην καρέκλα και απέναντι σου του να είναι ο Λάλλας και λέει ο Δημητριάδης, εγώ έφαγα τη σφαίρα για να μην τη φάει το αφεντικό μου. Και του λέει ο Λάλλας, καλά, και πώς δεν πάθατε τίποτα? Βρήκε το κινητό μου. Έτσι. Κανένας δεν μιλάει τίποτα για αυτή τη συνέντευξη.
1: Κοίταξε, εκτός αν επίσης υπάρχει ο παράγοντας να βλέπουν στην κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός ότι έρχεται ένας βαρύς χειμώνας οικονομικά. Οπότε και αυτό να τον οδηγήσει σε το πρόωρες εκλογές, ναι. Να μην το ρισκάρει, να πάει. Εντάξει, βέβαια έχει πει πολλά και για τις εξορίξεις που θα γίνουν το Φεβρουάριο, ότι εμείς θα είμαστε η κυβέρνηση που θα γενιάσουμε. Τι να πω, δεν ξέρω. Όλα είναι πιθανά.
0: Πήγα χτες. Δεν βγαίνω στις καθημερινές πλέον. Τέλος πάντων, μεγαλώσαμε. Πήγα λοιπόν χτες στο κέντρο της Αθήνας να κάσω σε ένα εστιατόριο να φάω και περπάτησα στην οδό Φιλελλήνων, στο δεξί πεζοδρόμιο από το Σύνταγμα προς την οδό Ξενοφόντος που είχα παρκάρει το αυτοκίνητό μου. Δεν μπορείς να φανταστείς τι κατάσταση επικρατούσε σε αυτό το πεζοδρόμιο.
1: Ναι,
0: ρε παιδί.
1: Δηλαδή
0: οι λευκές πλάκες είχαν γίνει μαύρες από τη βρώμα. Και ζουμιά τα οποία είχαν τρέξει. Ήτανε τουρίστες οι οποίοι περπατάγανε. Κάποιοι φοράγανε, πώς το λένε, πέδιλα. Και δεν ξέραν πού να πατήσουν. Φοβόντουσαν ότι αυτό πράγμα μπορεί να, αυτό το μαύρο, το οζωμός που είχε κολλήσει πάνω στο. Ακουμπεί στο πόδι του.
1: Μα πρόσφατα δεν είδα ένα βιντεάκι από το Δήμο της Αθήνας με τον Δήμαρχο να διαφημίζει ακριβώς αυτό το νερό με την πίεση που βγάζει αυτές τις μαυρίλες.
0: Μα σου λέω τώρα. Για μια χαμένη, ξέρω εγώ, οδό μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Λέω ουσιαστικά πάνω στην πλατεία Συντάγματος. Όπου ήταν εκατοντάδες άνθρωποι και περπατούσαν.
1: Και καλοκαίρι με τουρισμό, ό,τι χειρότερα. Αυτά θα πρέπει να είχαν προβλεφθεί πολύ πιο νωρίς. Εντάξει, δεν είναι.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 75 85 657
6: και στο www.lavaenergy.gr. We'll be right back.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
10: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
11: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
14: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
15: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
16: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
17: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
18: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
19: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Κυρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Σκάνδια. Wake up in the Mediterranean.
21: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
22: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
21: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
23: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.

0: έτσι. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της ΤΟΑΣ Αρσακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της ΤΟΑΣ Αρσακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωσης της ΑΔΔ στο πλαίσιο πανελλαδικής τάσης εργασίας. Ένδειξη διαμαρτυρίας για το μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Κλειστή είναι η δρόμη γύρω από το Σύνταγμα. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Βασιλικά του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Κοντά στο μέτωπο της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Περιορίζεται η αγροτοδασική πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Αλιβέρι Ευβία στην περιοχή Λάτα. Συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου. Το ενδεχόμενο θάνατος των δύο νεαρών ατόμων που εντοπίστηκαν νεκρά σήμερα στον Πειραιά μέσα σε όχημα σε κλειστό γκαράζ να προήλθε από αναθυμιάσεις από το κλιματιστικό, εξετάζουν σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές. Από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή των μειώσεων ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές πώλησης των διελιστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, τόνισε σε συνέντευξη ο Κωστής Χατζηδάκης. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου θα βρεθεί τελικά το απόγευμα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν νωρίτερα και οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Και ο καιρός είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Η ώρα είναι 1 και 37. Θέλαμε να ακούσουμε λίγο από το τραγούδι αυτό, το School των Supertramp, τα παιδικά μας χρόνια. Αλλά ένα τραγούδι το οποίο έχει εισαγωγή 3 λεπτά, 4, δεν μπορεί να τα ακούσει στο ραδιόφωνο και γι' αυτό και δεν παίζεται. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Μίλαγα χθες με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κιλ που διαφημίζεται και εδώ στο ραδιόφωνο. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι. Καλά, εδώ στο Υπουργείο.
0: Α, ακόμα καλά. Στο Υπουργείο.
1: Καλά, εντάξει, το Υπουργείο δεν σταματάει.
0: Πόσα πανεπιστήμια τώρα, αυτά ξένα παραρτήματα, έχουμε τελικά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε 4. Αλλά σε περίοδο, να το πω έτσι, αναμονής πιστοποίησης, είναι 4 καινούρια, τα οποία είναι στην αναμονή πιστοποίησης. Πιστεύω ότι μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδος, άρα μέχρι την άλλη Τετάρτη, μέχρι άλλη Πέμπτη, θα έχουμε τις αποφάσεις πλέον σε ΦΕΚ.
0: Γνωστά πανεπιστήμια, δηλαδή του εξωτερικού?
1: Θα σας πω, είναι οι αιτήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Είναι από το Iowa State, είναι πανεπιστήμιο από την Αμερική, το οποίο εντρυφεί στον πρωτογενή τομέα και έχει πολύ ενδιαφέρον και η αίτηση αυτή σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.
0: Ναι.
1: Θα είναι μάλιστα από τις πρώτες συνέργειες που υπάρχουν και στον πρωτογενή τομέα, με καινοτομία, με έρευνα, πολύ ενδιαφέρουσες συμπράξεις, αν τελικά πιστοποιηθεί. Αυτό είναι στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερη αίτηση είναι από το European Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Θυμίζω είναι το δεύτερο κυπριακό πανεπιστήμιο που, αν πιστοποιηθεί, θα είναι στην Ελλάδα. Το πρώτο είναι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας που ήδη λειτουργεί στο ελληνικό με αδειοδότηση. Επόμενη αίτηση είναι από το Roger William, είναι Αμερικανικό Πανεπιστήμιο με τον Τυρί, η σύμπραξη δηλαδή, και πάλι στην Αθήνα. Και είναι και το Georgetown, είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη φέτος η αίτηση και από το Georgetown, το γνωστό Αμερικανικό Πανεπιστήμιο.
0: Πολύ γνωστό, βέβαια.
1: Πολύ, πολύ. Και σε αυτό μάλιστα χρειάστηκε έτσι να κάνουμε και πολύμηνες διαπραγματεύσεις. Βέβαια ήταν μαζί με φορέα τη ΔΕΗ για 2 μεταπτυχιακά, το πρώτο εκ των οποίων, αν πιστοποιηθεί, θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 26. Και βέβαια αιτήσεις οι οποίες επανυποβάλλονται, 5 πανεπιστημίων από την περσινή χρονιά, για να δούμε τελικά από τις υγείες της

0: δυναμώσει την εικόνα της Ελλάδος ως ένας περιφερειακός κόμβος εκπαίδευσης. Το πιστεύω ακράδαντα ότι είναι ένας εθνικός στόχος τον οποίο πρέπει να υπηρετήσουμε όλοι ανεξαρτήτως κομμάτων.
1: Βέβαια. Μόνο το ότι κάποιοι φοιτητές οι οποίοι δεν μπήκαν στην Ελλάδα και θα φεύγανε στο εξωτερικό και θα μπαίνουν οικογένειες τόσο μεγάλα έξοδα, πηγαίνουν να σπουδάσουν κάπου, εν πάση περιπτώσει, στην Ευρώπη και μένουν εδώ, που θα πάρουν ισότιμο πτυχίο, είναι πολύ μεγάλο κέρδος για τη χώρα. Και φαντάζομαι θα παίρνουμε και ξένους φοιτητές. Θα έρχονται και ξένοι φοιτητές στην Ελλάδα να σπουδάσουν, έτσι δεν είναι?
0: Έχουμε ήδη την εμπειρία κάποιων ιδρυμάτων και ιδιωτικών κολεγίων στο παρελθόν, τα οποία έχουν προσελκύσει για χρόνια. Το Ντυρί είναι ένα χαρακτηριστικό από αυτά, ναι. Το λέω γιατί και το Αναπολί, Θεσσαλονίκη, υπόλοιπα. Ναι, και γενικά έχουν χρόνια επικεντρωθεί στην προσέλκυση ξένων φοιτητών και τρίτων χωρών, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια παρακαταθήκη που είναι σημαντική για το ελληνικό κράτος. Το να μάθουμε πώς πραγματικά θα μπορούμε, έχοντας πρώτα ενδυναμώσει τις υποδοχές μας. Δεν τρέφω ψευδεστήσεις. Ξέρω πολύ καλά ότι πρέπει να φτιάξουμε τη φοιτητική ζωή και τη μέρη. Ναι, εννοώ τις αιστείες, τα κτίρια μας, το τι προσφέρουμε. Γιατί το ακαδημαϊκό ούτως ή άλλως αποτύπωμα είναι ήδη πολύ υψηλό. Το ερευνητικό και το έτσι αποτύπωμα καινοτομίας. Αλλά αν σκεφτείτε ότι ήδη προσελκύονται φοιτητές σε ξενόγλωσσα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο.
1: Σωστά.
0: Σε ήδη υπάρχοντα ιδρύματα τα οποία έχουν κάποια εξ αυτών κάνει έτσι να γίνουν και πανεπιστήμια. Αυτό νομίζω ότι μας δίνει πραγματικά έναν αέρα και τα παιδιά τα οποία θα αποχαιρετούσαμε. Και αυτό είναι ακριβώς το ρήμα το οποίο θα χρησιμοποιούσαμε. Θα αποχαιρετούσαμε 1-2 μήνες μετά να πάνε σε άλλες χώρες, κοντινές ή πιο μακρινές. Μένουν στη χώρα και νομίζω ότι ίσως μία από τις επόμενες συνεντεύξεις να είναι με ένα από αυτά τα παιδιά, τα οποία έμειναν τελικά στη χώρα, σπουδάζουν και μπορούν και να αξιολογήσουν μετά από ένα χρόνο το πώς είναι η εκπαιδευτική ή ακαδημαϊκή τους εμπειρία. Άρα είναι μια κοινωνική πολιτική, όμως έχει μια έντονη εθνική χρειά. Δεν σας κρύβω ότι την υποστηρίζω με όλες τις δυνάμεις, γιατί πραγματικά πιστεύω σε ένα πολύ ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο δεν έχει να φοβάται από τη συνύπαρξη και με την νομοθετημένη πλέον και με το πράσινο φως του ΣΤΕ ύπαρξη των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων.
1: Τώρα, είχατε πει ότι το IB το δίνουν κάποια σχολεία ιδιωτικά και τα παιδιά πηγαίνουν και σπουδάζουν στο εξωτερικό με το IB. Ναι. Κάτι είχατε πει ότι θα δουλέψει και το IB στην Ελλάδα, πιλωτικά τουλάχιστον από αυτό το χρόνο ή όχι.
0: Δημόσια, να σας πούμε τι κάναμε ήδη. Σχολεία, ναι. Ακριβώς. Τι κάναμε ήδη και τι θα γίνουμε στη χρονιά. Γιατί είναι σημαντικό και ως προς την έτσι, λογοδοσία προς τους πολίτες. Ήδη αυτή τη στιγμή δηλώνουν και δήλωσαν παιδιά αν επιθυμούν να πάνε σε δημόσιο IB, το οποίο θα προσφέρεται στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου, σε πρότυπα, σχολεία ή και σε καλλιτεχνικό, γιατί μία από τις κατευθύνσεις του IB ξέρετε ότι είναι και οι τέχνες. Και φέτος πράγματι βλέπω ότι ήδη παιδάκια δηλώνουν διαφορετικοί αριθμοί και εδώ και στη Θεσσαλονίκη για να πάνε να φοιτήσουν στο IB στο δημόσιο. Άρα ναι, από το Σεπτέμβριο θα έχουμε τμήματα IB στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. Τι έχουμε κάνει όμως για να φτάσουμε εκεί, γιατί δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία, είναι, θα σας πω, μια έτσι εργώδης προσπάθεια. Έχουν επιμορφωθεί πάνω από 500 εκπαιδευτικοί, αρκετά Σαββατοκύριακα θα σας έλεγα, μέσα στη χρονιά από τον IBO. Αυτός είναι ο Διεθνής Οργανισμός για το IB. Και μάλιστα αφού έχουν εξοπλιστεί τα σχολεία με ειδικό εξοπλισμό, εμείς θα προσφέρουμε και τα βιβλία. Και βέβαια ειδικός εξοπλισμός για να μπορέσει το IB να κάνει πιστοποίηση, πιστοποίησε τα σχολεία του IB, το IBO, και τώρα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν το Σεπτέμβριο. Περιμένουμε να δούμε τον τελικό αριθμό των παιδιών, γιατί υπάρχει μια μίνιμουμ προϋπόθεση 10 παιδιών να έχουν δηλώσει ένα σχολείο. Αλλά από ό,τι βλέπω με τις ερχόμενες αιτήσεις, ναι, μπορούμε να δεσμευτούμε ότι από τον Σεπτέμβριο θα έχουμε την επιλογή του δημόσιου IB στο δημόσιο σχολείο. Θα είναι μια δύσκολη διαδικασία γιατί είναι μια απαιτητική, θα έλεγα, γραμμή και για τους εκπαιδευτούς και για τα παιδιά, αλλά νομίζω είναι καλό να υπάρχει και αυτός επιλογή από το δημόσιο σχολείο.
1: Τώρα πάμε λίγο στην Γκρίνια. Κάθε χρόνο έχουμε κενές θέσεις όταν αρχίζει το σχολείο. Τι θα κάνετε φέτος, δηλαδή προγραμματίζετε κάτι καινούριο έτσι ώστε όταν ανοίξουν το Σεπτέμβριο τα σχολεία να είναι όλοι οι καθηγητές θέσεις τους?
0: Εγώ δεν θα σας πω και τουλάχιστον δεν θα είμαι εγώ αυτή να σας πω ότι δεν θα προκύπτουν κενά στα σχολεία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όσοι παρακολουθούμε και ξέρουμε το χώρο της εκπαίδευσης, ξέρουμε ότι ακόμα και αν υπάρχει η μέγιστη και η καλύτερη προετοιμασία, πολλές φορές μπορεί να υπάρξουν άδειες, οι οποίες να είναι μάλιστα προειδοποιητές, ή μπορεί πράγματα να υπάρχει ένα κενό στο χρηματοδοτικό εργαλείο και οι ανάγκες να είναι πολύ περισσότερες από τις υφιστόμενες πιστώσεις. Τι κάνουμε όμως για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι? Και αυτό μένει ως παρακαταθήκη στο Υπουργείο μας. Για αρχή προετοιμά.

0: μάθαμε το σύστημα νωρίτερα. Τι σημαίνει αυτό? Κάναμε υπηρεσιακές μεταβολές, μετατάξεις, αποσπάσεις, εσωτερικές υποθέσεις. Μην κουράζουμε έτσι και τον κόσμο με αυτά. Όπως και σχολικές μεταβολές. Ποια σχολεία μπορεί αυτή τη στιγμή να ανασταλεί η λειτουργία τους? Ποια συγχωνεύονται? Ποια ιδρύονται? Για να ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η γεωγραφία των αναγκών μας. Και βέβαια, έχουμε τον προγραμματισμό μας να διορίσουμε 5.500 εκπαιδευτικούς μόνιμους μέχρι τις πρώτες 20 μέρες του Αυγούστου, μέχρι τις 20 Αυγούστου. Αυτό πρέπει να σας πω, κύριε Παπαδόπουλο, ότι έρχεται πλέον και προσθέτει έναν τελικό αριθμό ο οποίος ξεπερνά τους 50.000 μόνιμους διορισμούς από το 2019 και μετά μέχρι σήμερα. Και αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και γίνονται μόνιμο κομμάτι ενός σχολείου και είναι πολύ σημαντικό αυτό για την σταθερότητα του συλλόγου διδασκόντων αλλά και τη σχέση με τα παιδιά. Και βέβαια μέχρι το τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα προσλάβουμε τους νέους αναπληρωτές. Πραγματικά ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα από τα καλύτερα ξεκινήματα της σχολικής χρονιάς. Εδώ είμαστε βέβαια να διορθώσουμε οτιδήποτε μπορεί να πάει στραβά. Έχουμε κάνει όμως πάρα πολύ προκαταρκτική εργασία και φέτος πρέπει να σας πω ότι βάζουμε για πρώτη φορά σε εφαρμογή και ένα νέο πρόγραμμα, το λέμε EduPlan, είναι ψηφιακό, με το οποίο προσθέτουμε πάρα πολλά δημογραφικά στοιχεία, πολλά στοιχεία από την Ελστάτ, όλα τα στοιχεία των σχολείων για να μπορούμε πλέον να προβλέψουμε, αλλά όλο και τα δημοτολόγια, ποιες είναι και οι μελλοντικές μας ανάγκες στα σχολεία. Για να είμαστε πιο πολύ βασισμένοι πάνω σε δεδομένα και βέβαια σε όλα αυτά και ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ κέριος, η διευθύνση εκπαίδευσης και όλη η εργασία που έχει γίνει.
1: Ακούω τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ήδη λέει ότι θα καταργήσει τις πανελλαδικές. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό?
0: Το ακούω από το 2014. Και επίσης θυμίζω ότι αυτό είχε μια μεγάλη ευκαιρία.
1: Δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό? Θα μπαίνουν όλοι στο πανεπιστήμιο?
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως θα πρέπει να απαντήσει ο πρώην Πρωθυπουργός και αρχηγός του νέου κόμματος, αλλά είναι κάτι το οποίο σε ευκαιρία που είχε δεν την αξιοποίησε κατά την περίοδο της διακυβέρνησης. Άρα, είναι σημαντικό, ειδικά στην παιδεία, χωρίς να θέλω και δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω υπόδειξη εγώ σε κανένα, να προσπαθούμε να αιτιολογούμε και να τεκμηριώσουμε πλήρως τι λέμε. Γιατί όταν λέμε ότι καταργώ, πρέπει να αντιπροτείνω. Αν λοιπόν η λογική είναι να μπούμε με κάτι το οποίο θα προταθεί, μπορεί να είναι ο μέσος όρος μαθημάτων, μπορεί να είναι μια εναλλακτική μορφή εξέταση στο πανεπιστήμιο, είναι καλό να αντιπροτείνουμε κάποια στοιχεία. Σίγουρα πάντως, αν κάτι τη στιγμή προτείνει από τον κύριο Τσίπρα, είναι κάτι το οποίο δεν έγινε κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του. Θα σας πω τι κάνουμε εμείς. Εμείς εδώ μαζεύουμε μια μεγάλη ανεξάρτητη επιτροπή, την Εθνική Επιτροπή Διαλόγου, πάνω από 100 άτομα. Έχει ξεκινήσει από το Φεβρουάριο του 2026. Έχω δηλαδή δομήσει μια διαδικασία διαλόγου που είναι με πυλώνες που έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση, την επιμόρφωση, τη διακυβέρνηση του συστήματος, τον νέο τρόπο εισαγωγής και τις υποδομές. Είναι πολύ κέρι όλοι αυτοί οι πυλώνες και το τι πρέπει να ξέρουν τα παιδιά μέσα στο σχολείο. Τώρα, μάλιστα, από το τέλος του μήνα, ξεκινώ και μια δημόσια διαβούλευση ψηφιακή για τα παιδιά, για τους εκπαιδευτικούς, για τους γονείς, με κρίσιμα ερωτήματα που θα ήθελα πραγματικά να ακούσω την άποψή τους. Τι μάθημα είναι αυτό το οποίο, παραδείγματος χάρη, θα ήθελαν και δεν έχουν κάνει? Πώς θα μπορούσαμε να δομήσουμε έναν τρόπο νέας προσέγγισης προς το πανεπιστήμιο? Μετά από αυτή τη διαβούλευση, η Επιτροπή θα μου δώσει τόσο όλες τις προτάσεις περίπου τον Νοέμβριο, για να μπορέσουμε να νομοθετήσουμε όχι μόνο για έναν νέο τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, αυτό είναι το τέλος της διαδρομής, αλλά πώς είναι το σχολείο το οποίο πραγματικά οραματιζόμαστε. Τι είναι το περιεχόμενο που πρέπει να μάθουμε, ποιες δεξιότητες πρέπει να λάβουμε, τι άλλο μπορούμε να πάρουμε δημόσια και δωρεάν? Ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, πιστοποιητικό πληροφορικών, ψηφιακών δεξιοτήτων. Όλα αυτά τα σχεδιάζουμε, αλλά όχι όμως με κάποιες, αν θέλετε, φωτοβολίδες, αλλά με ένα δομημένο τρόπο που ελπίζουμε πραγματικά να πάρει και θετική ψήφο από την Ελληνική Βουλή. Καλώς εγώ των πραγμάτων, αρχές της νέας χρονιάς.
1: Έχουμε λίγο χρόνο, αλλά θα ήθελα να πω, διάβαζα ένα κομμάτι της Αγγέλας Καστινάκη, συμμαθητριάς μου πριν από πάρα πολλά χρόνια, η οποία διδάσκει, εν πάση περιπτώσει, στην Κρήτη και η οποία ήταν απεσιόδοξη από τον τρόπο με τον οποίο τώρα πια τα παιδιά πάνε στο πανεπιστήμιο με το AI, διαβάζουν πολύ λιγότερο, ασχολούνται με άλλα πράγματα. Δηλαδή το AI πρέπει να μπει μέσα στην εκπαίδευση, πρέπει να δούμε τι άλλο μπορεί να προσφέρουμε στους μαθητές αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σε ένα καινούριο χώρο.
0: Το διάβασα με πολύ ενδιαφέρον και η αλήθεια είναι ότι με προβληματίζει και εμένα. Θετικά θα σας έλεγα το πώς πρέπει να ενδυναμώσουμε τα παιδιά για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει γύρω τους. Και δεν το ξέρουμε κι εμείς η αλήθεια να προβλέψουμε. Μιλούσα προχθές τα παιδιά στη Μολύβδη των Εφήβων αρκετή ώρα. Ήταν το θέμα μας τεχνητή νοημοσύνη. Τα παιδιά είχαν τα ίδια εύλογες ερωτήσεις και προβληματισμούς για την αξιολόγηση με το AI, για το πώς μπορείς να δομήσεις μια διάκριση μεταξύ του κειμένου που συντίθεται και του κειμένου που παράγεις. Εγώ θα έλεγα ότι τα παιδιά, επειδή δεν μπορούν να ζήσουν αποκομμένα από την πραγματικότητα, είναι καλό να τα προετοιμάζουν. Άρα ήδη πρέπει να σας πω ότι από φέτος έχουμε βάλει ένα πιλωτικό πρόγραμμα στα δημόσια ονάσια σχολεία και σε άλλα σχολεία της Ελλάδος για την εκμάθηση τεχνητής νοημοσύνης. Πρώτα απ' όλα οι καθηγητές κάναν ένα πρόγραμμα με την OpenAI, με προσφορά του Ιδρύματος Ωνάση, με επιμόρφωση εκπαιδευτικών, και τώρα τα παιδιά θα χρησιμοποιούν την εκπαιδευτική εκδοχή του AI. Έχουμε ήδη προετοιμάσει περιεχόμενο για να εισάγουμε με έναν τρόπο ομαλό και κατάλληλο την εκμάθηση της τεχνητής νοημοσύνης από τη δευτεροβάθμια. Και μάλιστα πρέπει να σας πω, κύριε Παπαδόπουλο, ότι έχουμε για πρώτη φορά ένα από τα λίγα κράτη-μέλη. Ετοιμάσαμε εδώ με την ομάδα μας μία πρώτη κοινή υπουργική μαζί με τον κύριο Παπασεργίου, τον Δημήτρη, για την ορθή και χρηστή χρήση με προστασία των προσωπικών δεδομένων της τεχνητής νοημοσύνης για τη δευτεροβάθμια. Άρα κάνει βήματα και η χώρα μας, πέραν των υπολείπων βημάτων που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού για τα ψηφιακά μέσα, για το πώς πραγματικά τα παιδιά μπορούν να μάθουν τεχνητή νοημοσύνη. Δεν σας κρύβω όμως ότι εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ενδυναμωθούν όσο γίνεται και οι βασικές δεξιότητες και οι γραμματισμοί στα παιδιά στο σχολείο, και να προχωρήσουμε προφανώς και στην εκμάθηση τεχνητής νοημοσύνης με όρισμα προθέσεις και με μια χρηστή χρήση.
1: Κύριε Ζαχαράκη, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Ήταν η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας. Και να σας πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτητης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, στο μάρκετινγκ, στη διοικητική επιστήμη, στην τεχνολογία, στη δημοτική εκπαίδευση, στη φιλοσοφία, την πολιτική και τα οικονομικά. Μάθετε περισσότερα στο kiel.greece.gr.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Μάλιστα, εδώ είμαστε. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σας πω την Πέμπτη αρχίζει η προβολή της Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαντ. Φίλοι οι οποίοι ασχολούνται με τον κινηματογράφο και πήγαν και είδαν αυτές τις προβολές πριν αρχίσει να παίζει την ταινία, μιλάνε ότι είναι ένα τρίωρο αριστούργημα που δεν πρέπει κανένας να χάσει, ιδιαίτερα εμείς, εμάς που αγαπάμε.
9: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
10: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
12: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410 39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
11: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι. Τρίτη 14 Ιουλίου σήμερα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Αρχίζουμε όπως πάντοτε με τις ειδήσεις σε τίτλους. Ενώπιον της δικαιοσύνης, οι δύο από τους τρεις που συνελήφθησαν για τη δολοφονία των υπαλλήλων της Μαρφίν σε βρετανικό δικαστήριο για την έκδοσή της στην Ελλάδα, η 46χρονη, που επίσης κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας, πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη τους αξιοποιώντας λεπτομέρειες από φωτογραφίες.
1: Χαρακτηριστικά στο σακίδιό του, όπως είναι οι σκουριές στο φερμουάρ, που πάντως δεν είναι τόσο ευδιάκριτες με γυμνό μάτι. Το ίδιο σακίδιο δηλαδή που είχε στις διακοπές του το 2009, λέει η αστυνομία ότι είχε και την ημέρα των επεισοδίων.
2: Μετά από τόσα χρόνια, τα στοιχεία και αλλοιώνονται και η αποδεικτική δύναμη αυτών είναι μειωμένη. Αυτό πια είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Μακάρι όλοι ευχόμαστε να έχουν βρεθεί οι πραγματικοί δράστες της Μαρφίν και να είναι δεμένη η δικογραφία.
0: Μέσα Ανατολή και Ρωσία πυροδοτούν και πάλι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου. Φόβο για άνοδο του πληθωρισμού μετά από ένα μικρό διάλειμμα που είχαμε. Από σήμερα τα μέτρα μείωσης για μόλυβδη και πετρέλαιο.
3: Όποιοι συνάδελφοι λοιπόν από σήμερα, γιατί εχθές δεν υπήρχε, από σήμερα και μετά αγοράσουν για πρώτη φορά αμόλυβδη απλή, όχι τα άλλα είδη, και απλό πετρέλαιο, θα έχουν την επιδότηση. 5 σέντ στο πετρέλαιο, 10 στην απλή αμόλυβδη.
4: Ως εκ τούτου νομίζω ότι θα έχουμε και πιέσεις και στον πληθωρισμό και στις τιμές και φοβάμαι πάρα πολύ και για τα αγροτικά προϊόντα.
0: Θα μας τα πει ο Νίκος Φιλιππίδης σε λίγο αναλυτικά που αναμένονται οι αυξήσεις. Από κοτόπουλο τα δεκάδες κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Εντοπίστηκε μεν ο προμηθευτής, αλλά αναζητούνται και οι υπόλοιποι Κρήτη μέχρι να φτάσει το κοτόπουλο προς κατανάλωση. Στο νοσοκομείο παραμένουν ακόμη αρκετοί συμπολίτες μας. Τι λένε οι ειδικοί μέχρι τουλάχιστον να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
5: Μέχρι να είμαστε σίγουροι τι έχει συμβεί και να είναι τεκμηριωμένο αυτό με βάση όλα τα πρωτόκολλα που έχουμε, ας μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στην Λαμία. Μπορεί κάποιος να έχει καταναλώσει κάτι από τη συγκεκριμένη παρτίδα και να το εμφανίσει αύριο το σύμπτωμα.
0: Θέλει προσοχή. Ο Κώστας Σπανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Πέρσα Μπούλια στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και όπως πάντοτε, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει αυτή την ώρα. Γεια σου, Δημήτρη.
6: Καλό μεσημέρι.
0: Μας περιμένεις και σε περιμένουμε όμως, γιατί σωστά. Νομίζω και οι οδηγοί τώρα λιγάκι ανοίγουν την ένταση, σου λέει να δούμε τι θα πει ο Κολιομιχάλης.
6: Έτσι, και τι θα τραβήξουμε. Να αρχίσω από τα καλά νέα. Στον Άγιο Στέφανο έχουμε λήξει του συμβάντος και πάρει φωτιά ένα φορτηγό, επηρεάζοντας και τη Χελμού Κρυονερίου, τους κεντρικούς δρόμους δηλαδή ανοίξεως Αγίου Στεφάνου, έτσι στον κόμβο Αγίου Στεφάνου, και τον παράδρομο και την Εθνική Οδό είχε επηρεάσει. Έχει πλήρως αποκατασταθεί εκεί η κυκλοφορία, σταματά να μας απασχολεί. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Είχαμε τη συγκέντρωση των δημοσίων υπαλλήλων, μαζεύτηκαν στα προπύλαια, πήγαν στη Βουλή. Πριν από λίγα λεπτά διαλύθηκαν, άνοιξαν οι δρόμοι, φίλες και φίλοι, ανοιχτή η Βασιλής Σαμαλίας. Μην πηγαίνετε στον άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Καλλιρόης Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, γιατί έχει μποτιλιαριστεί όλος ο άξονας. Πλέον μπορείτε να πάτε και στη Βασιλής Σαμαλίας. Η άνοδος της Κηφισού έχει καθυστέρηση, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη ούτως ώστε να την αποφύγετε. Από τις τρεις γέφυρες ανεβαίνοντας προς την γέφυρα της Αχαρνών. Και αν μπορείτε και θέλετε, ας αποφύγετε τη Σχιστού, έχει ένα χιλιόμετρο αναμονής. Ενώ αν πάτε μέσω της Λεωφόρου Αθηνών, θα βρείτε ελάχιστη κίνηση.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Πριν προχωρήσουμε στην υπόλοιπη ειδησιογραφία, εκτάκτως τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, να δώσω στο στούντιο μαζί μας, γιατί αυτή τη στιγμή έχει σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική σε 2-3 περιοχές που έχουμε πυρκαγιές. Καλώς τον.
7: Γεια σου, η βασική πυρκαγιά, η μεγάλη, είναι Αλιβέρι της Σέβειας, στην περιοχή Προφήτης Ηλίας. Υπάρχει και ενημέρωση από το 112 στους κατοίκους του Προφήτη Ηλία να μετακινηθούν προς το Αλιβέρι. Εκεί επιχειρούν 68 πυροσβέστες με 2 πεζοπορά τμήματα, 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μεγάλη δύναμη λοιπόν και από αέρα και από το έδαφος, με την πυροσβεστική υπηρεσία. Και επίσης είναι βασιλικά θέρμης πάνω στην Θεσσαλονίκη, σε ετοιμότητα μήνυμα 112, εκεί πάει καλύτερα πυρκαγιά. Και επίσης τα Σοβιωτίας, και εκεί έχουμε μερικό έλεγχο για αυτή την πυρκαγιά που είχαμε νωρίς το πρωί. 27 πυρκαγιές μας ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία ότι είχαμε το τελευταίο 24 ώρο, και για αύριο Τετάρτη κατηγορία 4 στο Βόρειο Αιγαίο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Στο Νότιο Αιγαίο, Κάλυμνο Κο και όλη η περιφέρεια Κρήτης. Για αύριο Τετάρτη λοιπόν είναι κατηγορία 4, ναι. Πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Προσεκτικοί πρέπει να είμαστε, δηλαδή τα αυτονόητα τώρα συζητάμε, έτσι. Αλλά δυστυχώς έχει διαπιστωθεί ότι όποτε έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, εκεί μας πιάνει να τα κάνουμε όλα στην Ήπεθρο. Θα έχουμε νεότερα για την πυρκαγιά αυτή στην Εύβοια, Γιώργο, όποτε.
7: Ναι, βεβαίως, εδώ είμαστε.
0: Ευχαριστώ. Θα δούμε τώρα τις εξελίξεις στο πεδίο της τρομοκρατίας με τους κατηγορούμενους σήμερα να βρίσκονται ενώπιον των δικαστικών αρχών προκειμένου να απολογηθούν καθώς αντιμετωπίζουν ένα βαρύτατο κατηγορητήριο το οποίο βεβαίως αφορά τη δολοφονία υπαλλήλων στην τράπεζα Αμαρφίν. Οι δύο από τους τρεις, η τρίτη σε λίγο θα πάμε στη Βρετανία γιατί γίνεται ένα δικαστήριο για την 46χρονη στη Βρετανία, έχουμε ζητήσει την έκδοσή της. Πάμε όμως να δούμε τα νεότερα με τη δικαστική μας συντάκτρια την Έλενα Γαλά. Λάρη, γεια σου, Έλενα.
8: Καλό μεσημέρι. Κύριε, στις 11 το πρωί οδηγήθηκαν στο δικαστήριο οι δύο κατηγορούμενοι. Οδηγήθηκαν στην ανακρίτρια να απολογηθούν για το κακοίδημα της ανθρωποκτονίας από πρόσωπο για καυτή ροή. Έχει ολοκληρώσει την απολογία του πρώτου κατηγορούμενο και αυτή την ώρα απολογείται ο δεύτερος κατηγορούμενος. Και οι δύο αρνούνται τα πάντα. Ωστόσο, έχουμε ένα στίγμα αφήρω από την δικαστική γραμμή που θα ακολουθήσουν. Ένα θύμα που το έδωσαν εκθέσει συνήγορων των κατηγορουμένων, οι οποίοι παραχώρησαν την ένταξη τύπου. Αυτό που θα ισχυριστούν λοιπόν είναι ότι το βασικό αποδεικτικό υλικό τη υπόθεση στηρίζεται σε ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα και σε εκθέσει τη διεύθυνση των εγκληματολογικών ερευνών, οι οποίε, όπω αναφέρουν οι συνήγοροι του, δεν καταλήγουν σε ασφαλή αναγνώριση των προσώπων που καταγράφονται στι φωτογραφίε και τα βίντεο τη επίθεση. Θα αμφισβητήσουν αυτό το ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα που αποτέλεσε και το έναυσμα της αστυνομικής έρευνας. Είναι μια ανώνυμη πληροφορία, θα πούν, η οποία δεν μπορεί να ελεγχθεί ως προς την προέλευση και την αξιοπιστία της. Περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστούν περαιτέρω. Περιμένουμε τι θα αποφασίσουν οι δικαστικές αρχές την ώρα που έξω από το κτίριο που βρίσκονται τα ανακριτικά γραφεία βρίσκονται από νωρίς το πρωί αλληλέγγυοι οι οποίοι φωνάζουν συνθήματα στην παράσταση υπέρ των κατηγορουμένων.
0: Μάλιστα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτό που λένε, δηλαδή, εντάξει, το mail είναι, να το δούμε και αυτό, βεβαίως αξιολογείται, το τι έδωσε, τι προκάλεσε την έναρξη της και πάλι των ερευνών, αλλά βασικά αυτό που λένε είναι ότι δεν έχετε αναγνωρίσει πρόσωπα, έχετε αναγνωρίσει αντικείμενα.
8: Έτσι ακριβώς. Διότι οι αστυνομικές αρχές αυτό που λένε είναι ότι εμείς έχουμε αξιολογήσει φωτογραφικό υλικό, καταθέσεις των μαρτύρων και ότι έχουν τακτοποιηθεί οι υποκτοί κυρίως από τα χαρακτηριστικά των σταχυδίων και άλλων αντικειμένων που έφεραν. Αυτό λοιπόν που λένε είναι ότι εμείς δεν έχουμε τακτοποιηθεί όμως ως πρόσωπα.
0: Ναι.
8: Και αυτό θα ισχυριστούν ενώπιον των δικαστών.
0: Και αυτή αναμένεται με βάση την εκτίμησή σου κιόλας να είναι μία από τις βασικές υπερασπιστικές γραμμές τουλάχιστον, έτσι.
8: Σύμφωνα με τους συνηγόρους του, βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ, Έλενα, να είσαι καλά. Η Έλενα Γαλάρη από τα δικαστήρια. Χθες ο Γιάννης Σουλιώτης εδώ την ίδια ώρα περίπου στο μαγκαζίνο του Sky σας παρουσίασε αναλυτικότατο ρεπορτάζ για το πώς κατέληξαν οι αρχές στα ίχνη των τριών τριών συλληφθέντων, δύο στην Ελλάδα και οι 46χρονοι στη Βρετανία. Και μας έλεγε ο Γιάννης ότι τους ταυτοποίησαν μέσα από φωτογραφίες που βρήκαν και συνέκριναν με τους κατηγορούμενους, ένα κόκκινο μαντίλι που φορούσε ο 42χρονος, μία τσάντα με ένα λογότυπο πανκ συγκροτήματος ζωγραφισμένο μάλιστα με το χέρι που κρατούσε ο συγκατηγορούμενός του, δηλαδή βρήκαν κάποια στοιχεία από τις φωτογραφίες και ταυτοποίησαν έτσι τους ανθρώπους που κατηγορούνται. Οι δύο, ακούσατε από την Έλενα Γαλάρη, είναι αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια. Να δούμε τι γίνεται με την τρίτη εκ των κατηγορουμένων, τη 46χρονη στη Βρετανία. Ο ανταποκριτής μας, ο Γιάννης Κανιωτάκης. Γεια σου, Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 4 ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε, θα ξεκινήσει η ακρόαση της 46χρονης στο πρωτοδικείο του Westminster. Παρόλο που όλες οι υποθέσεις που έχουν προηγηθεί πραγματοποιήθηκαν μέσω βίντεο κλήσης, η ίδια θα μεταφερθεί και θα παρουσιαστεί εδώ αυτοπροσώπως, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μια διαδικασία που σήμερα πρόκειται να είναι ιδιαίτερα σύντομη, αφότου επιβεβαιωθεί η ταυτότητά της από το δικαστήριο. Στη συνέχεια θα ενημερωθεί για το περιεχόμενο του εντάλματος και από εκεί και πέρα όλα θα εξαρτηθούν από το κατά πόσο η ίδια θα συνεργαστεί με τις Βρετανικές Αρχές. Εφόσον συνενέσει στο αίτημα έκδοσής της στην Ελλάδα, τότε θα ακολουθήσει μια πολύ πιο σύντομη διαδικασία. Αν όμως για οποιονδήποτε λόγο προβάλλει κάποια αντίδραση, τότε θα ξεκινήσει μια χρονοβόρα διαδικασία που ίσως διαρκέσει αρκετούς μήνες. Βέβαια, με βάση τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες και με βάση το γεγονός ότι η ίδια έχει δηλώσει αθώα και έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να εμφανιστεί ενώπιον των ελληνικών αρχών, τότε ενδέχεται τελικά να συνενέσει στην έκδοση.
10: Οπότε της. Να μην έχουμε μεγάλη καθυστέρηση σε όλη αυτή τη διαδικασία.
9: Έτσι, ακριβώς. Να θυμίσουμε ότι είχε συλληφθεί χθες στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ πολύ νωρίς το πρωί από την αρμόδια υπηρεσία της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου.
10: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης Χανιωτέκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Αυτή λοιπόν είναι και η διαδικασία που απαιτείται για την έκδοση της 46χρονης. Μιχάλης Ρησοχοίδης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, το πρωί στο Sky.
11: Τώρα μπόρεσε η αστυνομία, οι υπεύθυνοι ερευνητές αστυνομικοί, αξιωματικοί και απλοί αστυφύλακες να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν, να βρουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία κατά τη γνώμη τους συγκροτούν μια κατηγορία.
12: Και
11: ένα υλικό που στη μεγάλη υλικό του πλειοψηφία υπήρχε και δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε.
10: Ακούσαμε λοιπόν από τον Υπουργό τον κύριο Χρυσοχοίδη πως το υλικό αυτό αξιοποιήθηκε τώρα και με σύγχρονες μεθόδους που δεν υπήρχαν πριν από 15 χρόνια. Τεχνητή νοημοσύνη, αξιοποιήθηκαν τώρα αυτά τα πιστήρια και οδήγησαν τους αστυνομικούς στις συλλήψεις που είχαμε για την τραγωδία της Μαρφίν. Όμως σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης έχουμε και τους τρεις που κατηγορούνται για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Τους τρεις που έβαλαν φωτιά στο σπίτι της και η γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο. Ο Χρήστος Νικολαίδης παρακολουθεί αυτή την υπόθεση και μας δίνει όλες τις τελευταίες ημέρες πληροφορίες. Γεια σου, Χρήστο.
13: Καλησπέρα σας από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκονται εδώ και περίπου τρεις ώρες οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο από τους συλληφθέντες που θεωρούνται από την αστυνομία ότι αποτελούν και το επιχειρησιακό ζευγάρι που έδρασε για αυτή την επιχείρηση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες, έκαναν λόγο για σκευωρία και αρνήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις της ανακριτής εισαγγελέα. Αρκέστηκαν στο να υποβάλουν ένα γραπτό κείμενο, το οποίο μιλάνε για την αστική δικαιοσύνη, τη λεγόμενη, όπως οι ίδιοι την ονομάζουν, όπως επίσης και για τον δικό τους ρόλο, αλλά σε κάθε περίπτωση αρνούνται τη συμμετοχή τους, αρνούνται κάθε κατηγορία που τους έχει βαρύνει στη συγκεκριμένη τυπογραφία. Σε ό,τι αφορά τον τρίτο, τον 24χρονο, ο ίδιος παραμένει στην υπερασπιστική του γραμμή, την οποία μας την εξήγησε ο δικηγόρος του εδώ και αρκετές ημέρες.
10: Ότι εγώ έδωσα μόνο τα κλειδιά, έτσι θυμάμαι, είχες πει στο ρεπορτάζ.
13: Ακριβώς. Ότι απλώς έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού της γιαγιάς του, έδωσε τα κλειδιά σε κάποιους φίλους, οι οποίοι δεν ξέρει τι μπορεί να κάνανε και πώς μπορεί αυτά τα κλειδιά τα οποία εμπιστεύτηκε σε κάποιους φίλους του να κατέληξαν στα χέρια του συγκεκριμένου ζεύγου. Από εκεί και πέρα, ο ίδιο πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο και σύμφωνα με τον δικηγόρο του, αρνείται ότι γνωρίζει καν του δύο συγκεκριμένου ανθρώπου που έχουν επίση συλληφθεί. Να σα πω ότι την ίδια ώρα έχουμε έξω από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκη μία συγκέντρωση διαμαρτυρία και συμπαράσταση προ του τρει συλληφθέντε, με αρκετούς νεαρούς από τη λεγόμενη εξεκοινοβουλευτική αριστερά και το φόρο των αναρχικών να βρίσκονται εδώ και να φοράζουν συστήματα προς υπεράσπιση τους.
10: Mm-hmm. Έπαιξε πολύ δυνατά χθες, Χρήστο, από το μεσημέρι και μετά, δηλαδή αυτό που μας είπες εδώ στο μαγκαζίνο. Μετά από κάποιες ώρες το είδα να παίζει πολύ δυνατά στις ιστοσελίδες, στο ίντερνετ, η πληροφορία δηλαδή που έδωσε στον Sky ότι βρέθηκαν στοιχεία σε κινητό ή σε κινητά που δείχνουν ότι μπορεί να είχαν στο στόχαστρο αστυνομικά τμήματα.
13: Ναι, υπήρχε αυτή η πληροφορία ότι υπήρχαν και σχεδιαγράμματα τα οποία βρέθηκαν στη Γιάφκα, αλλά και φωτογραφίες στο κινητό τηλέφωνο του 29χρονου που απεικόνιζαν, που απαθανάτιζαν κάποιους συγκεκριμένους δρόμους και κάποια κτίρια της αστυνομίας. Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες, καθώς έτσι αποκρυσταλώνονται καθώς περνούν οι ώρες, κάνουν λόγο για τη διεύθυνση τροχέας Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στην οδό Μαλγαροπούλου πίσω από τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει κινητοποιήσει ιδιαίτερα τις αρχές, καθώς όπως λέγαμε και χθες, κανείς δεν μπορεί να πει με ζυμογιά αν αυτές ήταν απλές φωτογραφίες ή αν ήταν κάποιο σχέδιο για την επόμενη επίθεση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο λέγαμε και χθες είναι ότι τουλάχιστον από την πλευρά της αστυνομίας, από την πλευρά αστυνομικών πηγών, ανθρώπων που χειρίζονται τη συγκεκριμένη υπόθεση, προκύπτει μια σιγουριά ότι είναι δεμένη. Αυτό που λέμε δηλαδή στην αστυνομική αργό, ότι είναι μια δεμένη υπόθεση. Υπάρχουν στιγμιότυπα από βιντεοκάμερες ασφαλείας που τους εμφανίζουν να βρίσκονται στην επίμαχη περιοχή πριν από την συγκεκριμένη επίθεση. Υπάρχει βεβαιωμένη η παρουσία τους μέσα στο διαμέρισμα Γιάφκα, όπως επίσης και η κίνησή τους στη συγκεκριμένη περιοχή κάποιες μέρες νωρίτερα, κάτι το οποίο τουλάχιστον σύμφωνα με αξιωματικούς της ασφάλειας αποδίδεται στην προσπάθειά τους να χαρτογραφήσουν την περιοχή για να προετοιμάσουν πολύ καλύτερα την επιχείρησή τους. Βέβαια, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη δικογραφία.
12: Ναι, βέβαια, βέβαια.
13: Μιλάμε για 5 κακουργήματα, ιδιαίτερα βαρύ το κατηγορητήριο, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι το αρνούνται. Ωστόσο, μιλάμε για ένα βαρύ κατηγορητήριο που ξεκινά από ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και καταλήγει στην κατοχή παράνομων υλικών. Να θυμίσουμε αυτό που είπαμε και χθες και έχει επιβεβαιωθεί στην πορεία, ότι δηλαδή στο διαμέρισμα Γιάφκα βρέθηκε και η ομπρέλα, την οποία φαίνεται ότι την κρατούσαν οι δύο του επιχειρησιακού ζεύγους όταν έκαναν κατόπτευση της περιοχής, και με την ομπρέλα αυτή τους είχε καταγράψει η κάμερα ασφαλείας, το υλικό της οποίας βρίσκεται στην δικογραφία.
12: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια. Ο Χρήστος Νικολαίδης για την εξέλιξη ενώπιον της δικαιοσύνης πλέον που έχουμε για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Προσέξτε τώρα, σήμερα που έχουμε τις απολογίες για τη Μαρφίν και τη δολοφονία της Νέστορα, είναι η μέρα που θυμόμαστε ένα άλλο γεγονός, μια άλλη δολοφονία που συγκλώνησε την Ελλάδα αρχές της δεκαετίας του 90. Ήταν 14 Ιουλίου και μάλιστα ήταν η μέρα Τρίτη, όπως και σήμερα δηλαδή, 14 Ιουλίου του 92, στο Σύνταγμα, τρομοκράτες στις 17 Νοέμβρη εκτόξευαν ρουκέτα κατά του αυτοκινήτου του τότε Υπουργού Οικονομικών Παλαιοκρασά, αφήνοντας όμως νεκρό στο δρόμο ένα παιδί μόλις 20 ετών, τον Αξαρλιάν, τον Θάνο Αξαρλιάν. Σύμφωνα με τις καταθέσεις και τις μετέπειτα πληροφορίες που έδωσαν οι καταδικαστέντες στις 17 Νοέμβρη, είπαν πως ήταν η δεύτερη ή τρίτη φορά που ήταν έτοιμοι να χτυπήσουν, αλλά το ανέβαλαν γιατί είχε κόσμο στο σημείο. Κόσμο είχε και τη συγκεκριμένη μέρα. Αλλά ο τρομοκράτης πάτησε το κουμπί για τη ρουκέτα επειδή, προσέξτε, δεν είναι κάτι που λέει η αστυνομία, είναι κάτι που έχουν πει οι ίδιοι τρομοκράτες, πιεζόταν από την οικογένειά του να πάνε διακοπές και δεν χωρούσε άλλη αναβολή, έπρεπε να ρίξουν την ρουκέτα και άφησαν νεκρό τον Αξαρλιάν. Στις καταθέσεις τους έχουν πει πως στη συγκεκριμένη ενέργεια ήταν οι αδερφοί Ξηροί, ο Τζορτζάτος και ο Κουφοντίνας. Στις δίκες που ακολούθησαν καταδικάστηκε ως φυσικός αυτούργος ο Κουφοντίνας και συνεργοί οι Χριστόδουλος, Σάβα Ξηρός και Τζορτζάτος και ηθικός αυτούργος ο Γιωτόπουλος. Αυτά πρέπει όλα να τα θυμόμαστε. Έκανε ανάρτηση και ο Πρωθυπουργός. Τα φαντάσματα του χθες, λέει ο κ. Μητσοτάκης, επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε. Και το σχολίασαν πολιτικοί από όλους τους χώρους. Θα ακούσουμε τον κύριο Κατσαφάδο, υφυπουργός κλιματικής αλλαγής, ήταν στο Sky, ο κύριο Παπαθεοδόρου από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριο Φιλιππίδης από την Ελλάς.
14: Σαν σήμερα το 1992, σαν σήμερα το
15: μεσημέρι,
14: ήταν ο Θάνος Αξαρλιάν. Είναι μια μέρα όπου οφείλουμε να αναφερθούμε στο όνομά του και στην άδικη θυσία την οποία είχε από τους δολοφόνους στις 17 Νοέμβρη και να πούμε ότι οι πολίτες δεν πρέπει και η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται από κανέναν δολοφόνο.
16: Έχουμε μία αποστολή, τα κόμματα στην κοινωνία είναι ότι απέναντι στην ασφάλεια και στη θωράκιση της δημοκρατίας είναι κοινός ο αγώνας.
17: Υπάρχει έλλειψη μεταμέλειας, υπάρχει αίσθηση ότι υπηρετούν έναν ηθικό σκοπό που είναι ανώτερος και από την ανθρώπινη ζωή. Όταν μιλούμε για τρομοκρατία, οι ψυχολογικοί μηχανισμοί είναι οι ίδιοι. Δεν υπάρχει η αντιμετώπιση του ανθρώπου ως μονάδα. βλέπουν μια πιο συλλογική εικόνα, την οποία προσπαθούν να την κολλήσουν, αν θέλετε, σε αυτό που εκείνοι σκέφτονται ότι είναι το ηθικά σωστό.
12: Θα δούμε τώρα τι γίνεται σε Μέση Ανατολή με αντιφατικά μηνύματα από Τραμπ, με έναν, όχι δεν θα έλεγα πανικό, αλλά εν πάση περιπτώσει με μια κατάσταση που έχει πυροδοτήσει και πάλι άνοδο των τιμών, όχι ακραία, αλλά σημειώνεται μια άνοδος των τιμών και με αρκετούς παράγοντες που συντείνουν σε όλη αυτή την κατάσταση. Και μάλιστα διαβάζοντας Νίκο Φιλιππίδη σήμερα το άθρο του στην Καθημερινή, δεν είναι μόνο η Μέση Ανατολή, είναι και η Ρωσία που δημιουργούν αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι. Νίκο, καλό μεσημέρι.
15: Γεια σου, γεια σου. Και είναι ότι αυτό που σχηματίζεται στα πρατήρια και βλέπουμε να εξελίσσεται, είναι κριτικό κοκτέιλ. Γίνεται και μέσα ζέστη κιόλας και μέσα στην ανάγκη μετακίνηση λόγω των καλοκαιρινών διακοπών ακριβώς. Η αλήθεια είναι η αντιστοιχία δεν είναι, αν το παίρνουμε σε αντιστοίχηση με τον Brent, δεν είναι για τόσο ψηλά τα καύσιμα. Ωστόσο το γεγονός ότι τα δηληστηριακά καύσιμα, και πρέπει πλέον να τα παρατηρούμε αναλυτικά, έχουν αυξηθεί λόγω ελλείψεων που καταγράφονται διεθνώς, λόγω του ρωσικού προβλήματος και του γεγονότος ότι υπάρχει δελτίο εσωτερικά, απαγόρευση εξαγωγών και πλέον ποιος θα το έλεγε ότι η Ρωσία αναζητεί ποσότητες για να εισάγει και να καλύψει τις εχώριες ανάγκες της από την Κίνα και την Ινδία. Άρα εδώ έχουμε ένα ζήτημα πίεσης σε ειδικά προϊόντα διήλυσης όπως το πετρέλαιο κίνηση, τα αεροπορικά καύσιμα, τα ναυτιλιακά καύσιμα.
12: Εδώ Νίκο, είναι αξιοσημείωτο η Ρωσία που έχει ένα μεγάλο κομμάτι των εσόδων της για να συνεχίζει τις πολεμικές επιχειρήσεις από την πώληση πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή τις έχουν κάνει τέτοια ζημιά οι Ουκρανοί που μπορεί να αντιστραφεί κιόλας, να ζητήσει πετρέλαιο.
15: Είναι με 19 διηλυστήρια εκτός λειτουργίας. 19 διηλυστήρια.
12: Ναι.
15: Μετά τα χτυπήματα των Ουκρανικών drones. Άρα εδώ έχουμε μια έκβαση πολέμου, ένα πόλεμο που δεν τον παρακολουθούμε πολύ στενά, ο οποίος έχει προκαλεί συγκεκριμένες συνέπειες γιατί έχει αλλάξει το σκηνικό. Εμείς είχαμε πει ένα σκηνικό όπου κέρδιζαν οι Ρώσοι. Τώρα αλλάζει αυτό.
12: Συνεπώς, δεν ξέρω αν τα λέω μπακαλιστικά, συνεπώς, από τη στιγμή που οι Κινέζοι, οι Ινδοί δεν παίρνουν πετρέλαιο από την Ρωσία, θα βγουν και εκείνοι στη γύρα να ζητήσουν πετρέλαιο. Αυτό. Και εκεί το πράγμα αρχίζει και δυσκολεύει.
15: Και δεν μιλάμε για πετρέλαιο, μιλάμε για διηλυσμένο πετρέλαιο. Αντιλαμβάνεσαι ότι σε αυτή την περίπτωση δημιουργούνται πιέσεις αρκετά μεγάλες και με εξαιρετικό πρόβλημα, το οποίο έχει επιπτώσεις στην ελληνική αγορά. Επιπτώσεις που από σήμερα επιχειρείται να ελαφρυνθούν με προβλήματα, πρέπει να σου πω. Να σου πω ένα παρασκήνιο, ξέρεις, στην γνωστή ιστορία της επιδότησης Hellenic Energy και Motor Oil με 5 και 10 λεπτά.
12: Ναι, κάτσε, από σήμερα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, από σήμερα έχουμε την εφαρμογή του μέτρου. Μείον 5 λεπτά στο πετρέλαιο, μείον 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Όποιος πρατηριούχος δηλαδή αγοράσει σήμερα από δηληστήρια, πρέπει να δει το όφελος και ο καταναλωτής, ο οδηγός.
15: Αυτό είναι περίπου έτσι. Θα εξηγήσω γιατί. Άκου να δεις τι έχει γίνει. Με το που άκουσε, είχαμε ξαφνικά μία παρέμβαση, έτσι μαθαίνω από το ρεπορτάζ, της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ναι. Η οποία έρχεται και λέει ότι αυτό που κάνετε, το να βγαίνετε οριζόντια και να λέτε 5 λεπτά μειώνω και 10 λεπτά μειώνω, είναι οριζόντια πρακτική, η οποία χειραγωγεί την αγορά και θα πρέπει να βρείτε έναν άλλο τρόπο να το κάνετε. Οπότε τι κάνουν τα διηλυστήρια τώρα, σε συνεννόηση προφανώς με κάποιο τρόπο με την κυβέρνηση, σε συντονισμό, γιατί και η συνεννόηση είναι κακή λέξη να τη χρησιμοποιούμε σε αυτά. Βγήκε σήμερα η Hellenic Energy, η Motor Oil θα βγει αύριο όπως μαθαίνω, και ανακοίνωσε έκπτωση 7,95 λεπτά προ-ΦΠΑ αναλύτρο στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, με 7,95 είναι κοντά στα 10, για τη βενζίνη των 95 οκτανίων, και 4,05 λεπτά προ-ΦΠΑ αναλύτρο στην τιμή του πετρελαίου κίνησης και θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια που είναι η συγκεκριμένη έκπτωση που ξεκινάει από τις 14 Ιουλίου από σήμερα ό,τι φεύγει από το διηλυστήριο μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Η συνολική συνεισφορά της Hellenic Energy όπως και της Motor Oil είναι από κάθε μία από 20 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο περιμένουμε αντίστοιχη ανακοίνωση από όσο μαθαίνουμε από τη Motor Oil, η οποία θα έχει λίγο διαφορετικά νούμερα.
12: Άρα δεν θα είναι 7,95, μπορεί να είναι 7,93.
15: Ναι.
12: Ξέρω εγώ.
15: Η αλήθεια είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία δεν ενδιαφέρθηκε, και αυτό είναι δικό μου προσωπικό σχόλιο, καθόλου με το γεγονός ότι η ελληνική αγορά είχε πλαφόν στην πώληση και στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Άρα κλειδωμένη τιμή,
12: ναι,
15: για περίπου πόσο καιρό, με μηδενικά περιθώρια.
18: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
20: Μύρισε όλη η γειτονιά.
21: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
22: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
21: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
22: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
21: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
22: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
21: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
23: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
22: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
23: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
22: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
23: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
22: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
21: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
24: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
25: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
26: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
27: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ, μπορείς.
28: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
29: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
30: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3 που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Μητέρα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Τάπας τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αριστεία.
7: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
8: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
9: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
11: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
31: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
32: Time out για Θράκων.
33: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
32: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
33: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
34: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
35: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
34: Και όταν φεύγεις?
35: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Τουρνικιώτη.
12: Επιστρέφουμε και με Μανώλη Κωστίδη, όπως προαναγγείλαμε, στα 6 F-35 που έχει πληρώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες εστιάζει η Τουρκία. Είναι το σημερινό τίτλος στο άρθρο του Μανώλη Κωστίδη στην Καθημερινή, όπου δεν μιλάει μόνο για το παρασκήνιο, για τις προσπάθειες που κάνει η Τουρκία για την απόκτηση των F-35, παραθέτοντας μέσα και εκτιμήσεις αναλυτών για το τι μπορούν να προσφέρουν στην τουρκική πολεμική αεροπορία, αλλά έχει και ένα στοιχείο που ξεχώρισα σήμερα το ρεπορτάζ του Μανώλη, γιατί υπάρχουν και επικρίσεις στην κυβέρνηση Ερντογάν, το τι έχασε η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια που έμεινε εκτός προγράμματος. Η οικονομική συνεισφορά της συμμετοχής στο πρόγραμμα των F-35 θα ανερχόταν σε έως 30 δις δολάρια για την τουρκική οικονομία. Αυτά έκαναν φτερά. Είναι συγκλονιστικός ο Μανώλη Κωστίδη. Καλό μεσημέρι.
36: Καλό μεσημέρι.
12: Είναι φοβερό, ναι. Αυτό. Έχασε η τουρκική οικονομία, θα μπορούσε να έχει έως και 30 δις αυτή την στιγμή που δεν τα έχει.
36: Και ίσως δεν είναι υπερβολή, ίσως ήταν και παραπάνω, διότι σκεφτείτε ότι η Τουρκία, η τουρκική αμυντική βιομηχανία που ξεκίνησε την προσπάθεια της συμπαραγωγής του F-35 από το 2002, από τότε μπήκε στο πρόγραμμα, θα παρήγαγε περίπου 1000 ανταλλακτικά, 1000 κομμάτια αυτού του αεροσκάφους.
12: Από το F-35 εννοείς.
36: Από το F-35. Ναι. Όχι για την Τουρκία μόνο των 100 F-35, αλλά για όλο τον κόσμο. Δηλαδή ήταν με συμπαραγωγός για τα F-35 η Τουρκία. Δηλαδή ακόμα και η Γερμανία που αγοράζει F-35 τώρα, ακόμη και η Μεγάλη Βρετανία, οποιοδήποτε άλλη χώρα, κάποια κομμάτια αυτού του αεροσκάφους θα ήταν τουρκικής κατασκευής. Μπορεί όχι τα ηλεκτρονικά, αλλά πολλά σημεία, τα ελαστικά με οτιδήποτε. Λοιπόν, τώρα είναι στο μηδέν. Από το 2018 ο αποκλεισμός της Τουρκίας δεν ήταν ότι δεν μπαίνει μόνο τα 175, αποκλείστηκε όλη η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας από το πρόγραμμα. Γι' αυτό και υπολογίζουν τη ζημιά. Δεν είναι ότι πλήρωσαν 1,5 δις και δεν πήραν τα 6 F-35. Έχασαν τα 100 F-35, αλλά δεν παράγουν και κανένα κομμάτι αυτού του αεροσκάφους. Αυτή είναι μια ανυπολόγιστη ζημιά.
12: Μανολή, η Τουρκία στοχεύει σε αυτά τα 6 που ήταν έτοιμα. Είχε μπει και η τουρκική σημαία πάνω τους και λόγω των κυρώσεων οι Αμερικανοί έβγαλαν το τουρκικό σημειάκι, έβαλαν το αμερικανικό και τα έχουν δικά τους. Και τώρα οι Τούρκοι λένε δώστε μας τουλάχιστον
36: δώστε
12: αυτά
36: μας
12: τα
36: 6. Πίσω, τα οποία τα χρησιμοποιείτε τώρα και μεταχειρισμένα. Οι πιλότοι, οι Τούρκοι είχαν εκπαιδευτεί, τώρα κάποιοι έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί. Δηλαδή, άρα πρέπει να γίνουν να εκπαιδευτούν ξανά. Πρέπει να έρθουν αυτά τα αεροσκάφη. Είναι μια διαδικασία που πραγματικά πολλές φορές, και για να το πούμε αυτό, πολλές φορές κατηγορούμε τις κυβερνήσεις, τους υπουργούς, οποιαδήποτε. Δεν λέω τώρα την τόνη.
12: Ναι, καταλαβαίνω.
36: Και την εξωτερική πολιτική που λέμε, οι Τούρκοι έχουν σταθερή εξωτερική πολιτική, αμυντική. Βλέπετε ότι τελικά η Ελλάδα έχει πολύ πιο σταθερή, άμα δούμε σε βάθος 50 ετίας, μια σταθερότητα στην Ευρώπη. Στο ΝΑΤΟ, συγκεκριμένα βήματα έχει κάνει η Ελλάδα.
12: Και
36: όλες οι κυβερνήσεις.
12: Και τις προσπάθειες να αναπληρωθεί και το χαμένο έδαφος της κρίσης ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά με τον
36: δηλαδή,
12: τρόπο που είδαμε
36: την Τουρκία,
12: τώρα.
36: Δηλαδή, βλέπετε την Τουρκία, σκεφτείτε η Ελλάδα να έχει κάνει μια οποιαδήποτε. Εγώ το, και η ελληνική κυβέρνηση να έχει πάρει ρωσικό μαχητικό. Η ζημιά που προκαλείται είναι σε βάθος δεκαετιών. Τώρα.
12: Σε λίγο, όχι, ήθελα να πω αυτό, μιας και είπες για τα βήματα που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Σε λίγο, με τον Γιώργο Παπακουσταντίνο, όταν θα μιλήσουμε για την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Γαλλία, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την εθνική γιορτή της Γαλλίας που γίνεται εκεί, πετάει ελληνικό Ραφάλ. Στην παρέλαση που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, πετάει ελληνικό Ραφάλ για να δούμε τι απόσταση δημιουργήθηκε στις δύο χώρες. Αλήθεια, μπορεί να ξαναγίνει συμπαραγωγός η Τουρκία στο F-35.
36: Τώρα είναι δύσκολο, δηλαδή δύσκολο να το προβλήμα. Τραμπ όλα μπορούν να συμβούν, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή έχει πάρα πολύ δρόμο.
12: Μάλιστα.
36: Έχει πολύ δρόμο. Είναι τεράστιες οι διαδικασίες. Πρέπει να βγουν άλλοι εκτός να μπουν. Είναι μια
12: γραμμές παραγωγής, αυτά, ναι, τρέχα γύρω.
36: Είναι πάρα πολύ. Είναι, δηλαδή, προσέξτε, από το 2002 είχε ξεκινήσει για να ξεκινήσει η παραγωγή από το 2012 και μετά για να παραλάβει η Τουρκία το 2019. Ναι. Είναι μια μεγάλη διαδικασία. Ναι. Αυτό, για τα Ραφάλ, επειδή αναφέρθηκες και επειδή η Ελλάδα διαθέτει 24 Ραφάλ σήμερα, 50 F-16, όλα είναι τέταρτης γενιάς, η Τουρκία αυτή τη στιγμή ξέρετε πόσα μαχητικά τέταρτης γενιάς διαθέτει?
12: Πόσα?
36: Μηδέν.
12: Α, δεν διαθέτει.
36: Δεν διαθέτει. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει F-16 τρίτης γενιάς, παλιάς τεχνολογίας. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εξυγχρόνισε 50, πάει για 80, έχει πάρει 24 Ραφάλ. Και πάει για F-35. Και η Τουρκία δεν διαθέτει ούτε ένα μαχητικό τέταρτη γενιά.
12: Και έτσι είναι κατανοητό πώς κρατιέται στη δημόσια σφαίρα, στη δημόσια συζήτηση στην Τουρκία, πώς διατηρείται τόσο ψηλά το θέμα της απόκτησης των F-35 και πόσο με ένταση το θέτουν οι Τούρκοι. Βεβαίως. Για να πάρουν τουλάχιστον
36: αλλά
12: αυτά τα.
36: Αλλά ο Ερντογάν χτες στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ τρέχει το θέμα των F-35, ενώ έχει αναφέρθηκε στους γενίτσαρους που παρουσίασε. Στους ηγέτες, γιατί έχει μια συνέχεια η Τουρκία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και προς Σελτσούκ.

0: δίχως πιλότο, το οποίο απογειώθηκε και για πολλωστή φορά, αλλά αυτή τη φορά έκανε δοκιμαστική βολή με υπερηχητικό πύραυλο αέρος εδάφους και έπληξε ένα πλοίο, ας πούμε, πλοιάριο. Αυτό στόχο έχει η Τουρκία, την παραγωγή εκατοντάδων τέτοιων μη επανδρομένων μαχητικών, όπου μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στα ραντάρ και στην αντιεροπορική άμυνα μιας αντίπαλης χώρας. Ναι. Δηλαδή, εννοώ εκτός ΝΑΤΟ, φαντάζομαι, της Ρωσίας ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό ακριβώς. Μανώλη, ήθελα έτσι στο κλείσιμο μία παρατήρηση που εσύ μάλλον θα κάνεις στην αξιολογική κρίση. Εγώ το καταγράφω επειδή το μετέδωσες. Όλο και συχνότερη και πιο πυκνή είναι η συναστροφή Αιγύπτιων με Τούρκους.
0: Ναι, ήταν τώρα ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Αιγύπτου και ο υπουργός άμυνας, παράλληλα είναι και τα δύο, γιατί υπάρχει ένα στρατιωτικό καθεστώς, ναι, στην Αιγύπτο. Επισκέφθηκε την Άγκυρα το Γιασάρ Γκιουλέρ. Πράγματι είχαμε στρατιωτική συνεργασία. Ναι, έρχονται όλο και πιο κοντά.
1: Ναι.
0: Έχουν μεσολαβήσει χώρες του κόλπου για να έρθουν ακόμη πιο κοντά. Βεβαίως αυτό δεν έχει γίνει τυχαία. Η Τουρκία έχει κάνει βήματα πιστοχώρησης, δηλαδή και με τους αδερφούς μουσουλμάνους και στη Λιβύη. Έχει ανοίξει χώρο στην Αίγυπτο. Τώρα βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει με τις θαλάσσιες ζώνες. Εκεί η Τουρκία έχει προσφέρει πολλά πράγματα στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος δεν τα έχει αποδεχθεί μέχρι τώρα.
1: Και όχι μόνο δεν τα έχει δεχθεί, έχει και έτσι τη μερική συμφωνία με την Ελλάδα που ουσιαστικά τους ακυρώνει και το τουρκολιβικό.
0: Συγγνώμη, επιμένω σε ένα πράγμα. Τότε ήταν στο να δει τις σχέσεις τους. Τώρα έχει μείνει μια εκκρεμότητα μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου, πέραν της Ρόδου. Η Τουρκία εκεί προσφέρει πολλά. Εκεί χρειάζεται πάρα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Νομίζω μήνυμα έλειφθη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης και με το ρεπορτάζ, αλλά νομίζω και με το σχόλιο του, για να καταλαβαίνουμε έτσι που πάνε τα πράγματα. Θα αλλάξουμε θέμα. Η Μέρη Τούμπα μας περιμένει, γιατί έχουμε αυτή την... όχι επιδημία, δεν θα... είναι πολύ βαριά η λέξη. Τέλος πάντων, τα πάρα πολλά κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία. Έχει βρεθεί ότι προέρχονται από κατανάλωση κοτόπουλου. Νομίζω έχει βρεθεί και ο προμηθευτής, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως κατάσταση. Οπότε για να δούμε με τη βοήθεια της Μέρης και πώς οι άνθρωποι είναι ακόμα στο νοσοκομείο, αλλά και τι γίνεται με το θέμα της διερεύνησης του συμβάντος από τις αρχές. Γεια σου, Μέρη.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Τώρα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε, τα κρούσματα ξεπερνούν τα 30 και οι νοσηλευόμενοι με συμπτώματα πυρετού, διάρειας και μετού στο νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας, έχουν φτάσει στους 17. Είναι όμως σε καλή κατάσταση. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΙ, ο κ. Βασιλακόπουλος, μας είπε πως σήμερα ή αύριο θα βγουν όλοι.
1: Μισό λεπτό, σε ό,τι αφορά τα κρούσματα, μας είπες 30.
2: 30
1: τα οποία, 30 άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάει στο νοσοκομείο να ζητήσουν πρώτες βοήθειες, πώς να το πω.
2: Και 17 χρειάστηκε να νοσηλευτούν.
1: Και 17 χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Το λέω αυτό γιατί πιθανότατα να έχουμε και πιο ελαφραία κρούσματα, δηλαδή κάποιος που δεν το χτύπησε τόσο βαριά, δηλαδή τα 30 είναι που πήγαν στο νοσοκομείο. Μπορεί να είναι πολύ περισσότερα που να το πέρασαν πιο ελαφριά, να μην χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο.
2: Ναι, και να χρειάζεται να έμειναν σπίτι τους οι άνθρωποι, να μην χρειάζεται να πάνε στο νοσοκομείο. Μας είπε βέβαια ο κ. Βασιλακόπουλος πως και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε κάποια κρούσματα, θα φανούν δηλαδή. Απλά αργεί η επόαση, οπότε εμφανίζονται σιγά σιγά. Να σου πω τώρα πως οι άνθρωποι όλοι αυτοί δεν ήταν σε κάποια κοινή εκδήλωση. Φαίνεται πως κατανάλωσαν κρέας από 6 διαφορετικά καταστήματα.
1: Από 6.
2: Ναι, στη Λαμία. Ναι. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Ποιότητας για τον εντοπισμό της πηγής του προβλήματος. Φαίνεται πως έχουμε και αποτέλεσμα. Οι αρχές έχουν εντοπίσει τον τοπικό προμηθευτή του μολυσμένου κρέατος και τον ενδιάμεσο προμηθευτή, αλλά και το φτηνοτροφείο, το οποίο βρίσκεται όμως εκτός στερεάς Ελλάδας και προφανώς όλα αυτά θα ελεγχθούν, θα γίνουν όλοι απαραίτητοι έλεγχοι. Γενικότερα όμως, να σου πω, Σπύρο, πως υπάρχει μια ανησυχία στους κατοίκους.
1: Και μία και δύο και δέκα. Τώρα, αν βλέπεις 30 άτομα, τουλάχιστον 30 άτομα να πηγαίνουν στο νοσοκομείο με έντονα συμπτώματα και όλα αυτά, προφανώς.
2: Αυτό. Και μας λένε όλοι πως αποφεύγουν τώρα για κάποιες ημέρες, για 3-4 ημέρες τη στιγμή και ο ΕΟΔΙ, να μην καταναλώνουν κρέας, να μην καταναλώνουν κοτόπουλο για να μην.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη. Καλή συνέχεια. Η Μέρη Τούμπα ήταν. Ακούσουμε τι λένε εκεί.

0: Οι άνθρωποι στην περιοχή και μετά να ακούσουμε και τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον καθηγητή πνευμονολογίας και πρόεδρο του ΕΟΔΗ.
1: Εμάς μας είχαν πει, γιατί μια φίλη δουλεύει μέσα, μας είχε πει από χθες ότι να προσέξουμε να μην φάμε κοτόπουλο, γιατί έχει πολλά κρούσματα σαλμονέλας. Έχουμε ακούσει ότι είναι σε διάφορα καταστήματα. Ακόμα και αυτό που μπορεί να έχουμε πάρει και να το έχουμε στο ψυγείο μας είναι επικίνδυνο.
2: Επειδή θα υπάρξουν και άλλα κρούσματα τις επόμενες μέρες, 2-3 μέρες, έτσι, μέχρι να τελειώσει αυτό, δεν χρειάζεται κάποιος πανικός, αυτό είναι αναμενόμενο. Μέχρι να είμαστε σίγουροι τι έχει συμβεί, ας μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στην Λαμία. Ο χρόνος επόασης είναι πάνω από 3 μέρες, 4, μπορεί να φτάσει και τις 7 σε σπάνιες περιπτώσεις. Μπορεί κάποιος να έχει καταναλώσει κάτι από τη συγκεκριμένη παρτίδα και να το εμφανίσει αύριο το σύμπτωμα.
0: Αυτά λοιπόν, προσοχή για τις επόμενες μέρες. Γιώργος Παπακουσταντίνος στο στούντιο μαζί μας, ο πολιτικός μας συντάκτης. Καλώς τον.
3: Έχω περάσει σαλμονέλα και είναι το χειρότερο.
0: Αν είσαι και άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, αν είσαι ένας οργανισμός που δεν έχει προβλήματα, εντάξει, το αντιμετωπίζεις δύσκολα, εύκολα. Αλλά αν έχεις κάποια θεματάκια υγείας, ηλικιωμένος κτλ.
3: Ακόμα χειρότερα.
0: Είναι έτσι ακριβώς όπως το λες. Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γαλλία. Πήγε για τη Συμμαχία των Προθήμων για την Ουκρανία. Έχει μείνει και σήμερα εκεί, γιατί έχουν τη μεγάλη του στρατιωτική παρέλαση.
3: Μέρα της Βαστήλης είναι επί της ουσίας η κληρονομιά Μακρόν, υπό την έννοια ότι αυτό που ξεκίνησε χθες στο ιστορικό Hotel des Invalides, μετά στο Ελιζέ και μετά στο Δήμο, έχω ζήσει στο Παρίσι 18 μήνες.
0: Τι λες, εγώ πήγα να σου πω ότι θα έχεις κάνει ρεπορτάζ εκεί με κάποια αποστολή τέλος πάντων, αλλά έχεις μείνει εσύ κανονικότατα.
3: Ναι, έχω μείνει και έχω δει και από κοντά αυτή τη 14η Ιουλίου. Η 14η Ιουλίου βέβαια που είδα εγώ πριν από 25 χρόνια δεν έχει καμία σχέση με αυτό το εύρος των χρωμάτων, ήταν τεράστιο. Ναι, αυτό το πράγμα, ναι, που είδαμε, όλες οι εικόνες και οι συμβολισμοί που τις συνοδεύουν, με δεδομένο ότι μαρτσάρισαν, όπως τα λέγανε και οι Παριζιάνοι, και το τάγμα από την Ουκρανία και οι δικοί μας οι ευέλπιδες και οι αξιωματικοί του
0: πολεμικού
3: ναυτικού, τα Ραφάλ και γενικότερα όλο αυτό το φόντο το οποίο δημιούργησε ο Εμμάνουελ Μακρόν, που θα είναι η τελευταία 14η Ιουλίου που γιορτάζει ως πρόεδρος, με τις πρωτοβουλίες που είπες εσύ, στην οποία πρώτη πρωτοβουλία εμείς μετέχουμε μόνο στο πολιτικό σχήμα, δεν μετέχουμε στο υπόλοιπο σκέλος, τουλάχιστον αυτό λέει το ρεπορτάζ. Είναι σαφές ότι δίνει και το μήνυμα αυτό περί της στρατηγικής αυτονομίας, την οποία επιβίωξε σε αυτή του τη θητεία με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, πρωτοστατούντος και του Κυριακού Μητσοτάκη ο Εμμάνουελ Μακρόν.
0: Μάλιστα. Οπότε θα μείνει εκεί ο Πρωθυπουργός, δεν θα μείνει άλλο. Επιστρέφει.
3: Θα επιστρέψει, νομίζω, μπαίνει στο αεροπλάνο μέσα στις επόμενες 2 ώρες.
0: Για να έρθει εδώ, όπου εδώ έχει φουντώσει η αντιπαράθεση σε πολλά μέτωπα. Και όσο προχωράμε και πλησιάζουμε στις εκλογές, μπαίνουμε βαθιά στην προεκλογική περίοδο. Αναμενόμενο ήταν ένα πεδίο της οικονομίας, άλλο πεδίο κάτι άλλο, τρίτο πεδίο υποκλοπές.
3: Εντάξει, παλιό πεδίο αυτό.
0: Παλιό πεδίο.
3: Γιατί...
0: Τι είχαμε τώρα, γιατί ξαναφούνται στο θέμα.
3: Νομίζω ότι στηρίζεται κυρίως σε αυτήν την ανακοινήθηκε μετά την μήνυση, την αγωγή μάλλον που κατέθεσε ο ένας εκ των καταδικαστέντων, ο κύριος Ταλντίλιαν, σε Ισραηλινό δικαστήριο σε βάρος ενός θύματος των παράνομων παρακολουθήσεων, του Predator μάλλον.
0: Τον κατηγορεί δηλαδή ότι...
3: Τον συκοφαντή. Και κατάλαβα. Έχει καταθέσει αυτή την αγωγή στο Ισραηλινό δικαστήριο. Από αυτό ένας ο πληρεξούσιος δικηγόρος των θυμάτων του Predator, ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές, λέει ότι προκύπτει ξεκάθαρα από αυτήν την αγωγή και το κείμενό της η παραδοχή Ντίλιαν ότι έχει πουλήσει στις ελληνικές αρχές το Predator.
0: Υποστηρίζει δηλαδή ότι ο Ντίλιαν γράφει στην αγωγή του ότι εγώ πούλησα το Predator στην κυβέρνηση.
3: Ότι προκύπτει, ναι.
0: Ναι, μάλιστα.
3: Ότι προκύπτει και πάνω σε αυτή τη βάση ζητάει να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση.
0: Καταλάβω. Μάλιστα. Εντάξει. Και πάνω σε αυτό το έδαφος αναπτύσσεται μια αντιπαράθεση πάλι και σήμερα.
3: Ναι, με τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Τσίπρα, αλλά και τα άλλα κόμματα. Ναι. σε πρώτο χρόνο να ζητούν να ξανασυγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να κληθούν εκ νέου οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης. Ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Τσίπρα βέβαια στέκονται και στην δημόσια τοποθέτηση του τέως Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κύριου Δημητριάδη, στη συνέντευξη που είχε δώσει στον Θαλάσσι Λάλα, με αυτή την χαρακτηριστική διατύπωση ότι βγήκα μπροστά για να φάω τη σφαίρα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν και όλες τις εξελίξεις στο πεδίο της πολιτικής και εμείς συνεχίζουμε. Thank you.

0: Για να δούμε ένα θέμα που προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών. Είναι μια τραγωδία, στον Πειραιά. Βρέθηκαν νεκροί μέσα σε γιοταχή, σε ένα γκαράζ, δύο νέοι άνθρωποι, ένας 28χρονος και μια 27χρονη. Αμέσως βεβαίως κινητοποιήθηκαν η αστυνομία, κινητοποιήθηκε η αστυνομία. Τους δύο νέους εντόπισε νεκρούς ο πατέρας του 28χρονου και ειδοποίησε έτσι την αστυνομία. Κλήθηκε ιατροδικαστής, δεν υπάρχουν εμφανή τραύματα, όπως λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες από την αστυνομία. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί η αστυνομία να μιλήσει για εγκληματική ενέργεια, δεν υπάρχει κάτι που να προδίδει κάτι τέτοιο, οπότε αναζητούν την αιτία σε κάπου αλλού, ίσως από αναθυμιάσεις, ίσως από κάτι άλλο. Είναι σε εξέλιξη έρευνες, αλλά επαναλαμβάνω, μια πραγματικά τραγωδία. Δεν είναι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε Deutsche Welle, στη διεθνή εξέλιξη από την Deutsche Welle, και όταν επιστρέψουμε με τα αθλητικά μας, αλλά νομίζω θα έχουμε και λίγο χρόνο να ρίξουμε μια ακόμη ματιά στις φωτιές, στην εξέλιξη των πυρκαγιών, να δούμε πώς πάνε τα μέτωπα.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Ουκρανοί στρατιώτες παρελάβουν στο Παρίσι, ενώ το Κίεβο κάνει ένα ακόμα βήμα προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται γύρω από το Κυπριακό. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Κλιμακώνεται εκ νέου η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, μια εξέλιξη που προκάλεσε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες μάλιστα έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο του περασμένου μήνα. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, αντιδράσεις προκαλεί και στη Γερμανία η πρόθεση Τραμπ να επιβάλλει τέλος διέλευσης στα πλοία που περνούν από τα στενά, ενώ η Ένωση Γερμανών Εφοπλιστών χαρακτηρίζει το μέτρο νομικά αβάσιμο. Αλλάζουμε θέμα. Η Γαλλία γιορτάζει σήμερα την ημέρα της Βαστίλης με μια στρατιωτική παρέλαση και μεγάλους συμβολισμούς, καθώς στην παρέλαση συμμετέχουν για πρώτη φορά στρατιώτες από χώρες του λεγόμενου συνασπισμού των προθήμων, αλλά και Ουκρανοί στρατιώτες. Δίπλα στον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν θα βρίσκεται και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια επίδειξη ευρωπαϊκής στήριξης προς το Κίεβο. Στο μεταξύ, η Ουκρανία έκανε ένα ακόμη βήμα προς την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Κυπριακό τώρα πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα διπλωματική προσπάθεια εν ώψη της άτυπης διάσκεψης της Γενέβης. Μετά τον διορισμό του ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κύπρο, πληθαίνουν και τα δημοσιεύματα για ένα σχέδιο λύσης. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Και επιστρέφουμε σε Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο. Καλώς τον.
3: Τι κάνουμε?
0: Εμείς καλά, αλλά θέλουμε και ένα καλό αποτέλεσμα με Αργεντινή, όπως καταλαβαίνεις. Τάκη. Για να είμαστε ακόμα καλύτερα.
3: Όλοι σε αυτό το ζευγάρι κάτι θέλουν.
0: Θαυμασμός για Μέση. Αλλά
3: εντάξει, καταλαβαίνω,
0: πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι.
3: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το ζευγάρι, εγώ θα ήθελα ιδανικά να είναι ο τελικός.
0: Τελικός,
3: και νομίζω θα ήταν από τα μεγαλύτερα παιχνίδια στην ιστορία των εθνικών ομάδων. Ήδη πολλοί το χαρακτηρίζουν το μάτς του αιώνα, παρότι είναι ημιτελικός.
0: Έχουν ξαναβρεθεί. Πότε θυμάσαι?
3: Το 98 σε προημιτελικό, νομίζω τελευταία φορά σε μεγάλη διοργάνωση.
0: Σε τελικό έχουν βρεθεί.
3: Σε τελικό. Νομίζω πως όχι. Είναι το περιβόητο μάτσο 86 με το χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα.
0: Ναι, ναι, σωστά.
3: Επίσης.
0: Και ξέρεις, τώρα έχουν και θέματα. Άγγλοι, Αργεντινοί, με Φόκλαντ, με
3: Αυστραλία. Ναι, ναι, και τότε αυτά ήταν ακόμα πιο τζι.
0: Και το πολιτικό σκέλος στην όλη
3: τότε
0: ιστορία.
3: Τότε ήταν και ακόμα πιο θερμή αυτή η επικαιρότητα. Τώρα είμαστε αμιγώς στο αγωνιστικό σκέλος. Πολύ μεγάλο παιχνίδι αύριο. Πολύ μεγάλο παιχνίδι και απόψε. Ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία, ναι.
0: πέρασα γρήγορα, αυτό έχεις δίκιο.
3: Είναι πολύ μεγάλο μάτς. Εντάξει, το άλλο, επειδή είναι και ιδιαιτερότητα, δεν παίζουν, ναι, δεν είναι, ναι, από ίδια ύπη. Δηλαδή, πριν δύο χρόνια με τελικό, ήταν πάλι Ισπανία-Γαλλία στο Euro. Τότε είχαν, ναι, πέρασει Ισπανοί με την κολάρα του Γιαμάλ, 2-1 είχαν γυρίσει το μάτς. Τώρα, στα δικά μου μάτια, οι Γάλλοι είναι μεγαλύτερο φαβορή. Αλλά εντάξει, ένα παιχνίδι, 90 λεπτά, ενδεχομένως και 120 και πέναλτι, κοντά οι ομάδες, πολύ καλές. Λίγο καλή βραδιά του ενός, λίγο μια μεγάλη εμφάνιση κάποιου άλλου παίκτη. Όλα κοντά.
0: Λοιπόν, με την υποσημείωση ότι να μην θεωρηθεί ως προτροπή για παιχνίδι, για στοίχημα, τι θα έπαιζε σήμερα, Γαλλία ή Ισπανία?
3: Θα έπαιζα από έξι Γαλλίας.
0: Γαλλία.
3: Ναι.
0: Δημήτρης Βάλσα, μου σε ευχαριστώ. Αύριο εσύ θα είσαι εδώ.
3: Θα είμαι εδώ, ναι, θα τα πούμε.
0: Θα είσαι, βέβαια.
3: Την Πέμπτη δεν θα είμαι και θα δούμε ποιος θα είναι.
0: Σε ευχαριστώ.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
6: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
10: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
11: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
12: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
13: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
14: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
15: Φοβάμαι!
13: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
14: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
15: Φοβάμαι.
14: Σταμάτα κι εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
13: Να το, το βρήκαμε πια.
14: Μπράβο.
16: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
17: Συνεργασία.
16: Μυστήριο. Δράση.
17: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
16: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
17: Συνεργάσου με την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
17: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
16: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
18: Φαντάσου. Αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
19: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
20: Για το σπίτι του μέλλοντος.
19: Για τον αγρότη του σήμερα.
20: Για τον εργολάβο του τώρα.
19: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
20: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
19: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
20: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
19: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
20: Τεχνομότορς. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
19: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
21: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
21: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
19: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
20: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος, ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
20: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτόδασική πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι στην περιοχή Λάτα, στο Αλιβέρι Ευβίας. Λίγο πριν από τις 2 εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Προφητηλία με κατεύθυνση προς Αλιβέρι. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο μεταξύ πριν από μία ώρα περίπου σε αγροτική έκταση στο ύπατο Θήβα στη Βιωτία. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στα βασιλικά του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το θάνατο του 28χρονου και της 24χρονης που εντοπίστηκαν μέσα σε αυτοκίνητο στο εσωτερικό γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά στην Οδομήλου. Ένα σενάριο που εξετάζεται βάσει πρώτων εκτιμήσεων του ιατροδικαστή είναι ο θάνατός τους να προήλθε από αναθυμιάσεις μέσω του κλιματιστικού του οχήματος. Σύμφωνα με αναφορές, ήταν αναμένη μηχανή και ανοιχτό το κλιματιστικό ενώ το γκαράζ ήταν κλειστό. Το νεαρό ζευγάρι φέρεται να εντόπισε ο πατέρας του άνδρα. Σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της Λαμίας αποδίδονται τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στην πόλη. Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεοδόρος Βασιλακόπουλος, σε δηλώσεις του στο Sky, απίθυνε έκκληση να μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στη Λαμία για 2 με 4 ημέρες, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει πανικός. Ανέφερε ότι αναμένεται και άλλα κρούσματα, καθώς αργεί η επόαση. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, από την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας είχαν προσέλθει στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης περίπου 30 άτομα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ 17 από αυτά κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Η ηλικία των κρουσμάτων στην πλειοψηφία είναι κάτω των 30 ετών. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται από το πρωί 2 42χρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου θα βρεθεί τελικά το απόγευμα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή οι 2 από τους 3 συλληφθέντες, ένας άνδρας και μια γυναίκα, για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο τρίτος συλληφθής πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρισμούς σε 2 ακόμα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα υπάρχει απόφαση της αρμόδιας επιτροπής για άλλα 4 παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων που βρίσκονται σε περίοδο αναμονής πιστοποίησης. Τόνισε στο Sky, υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Έκανε γνωστό ότι μέχρι τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα έχουν προσληφθεί και οι νέοι αναπληρωτές. Η κυρία Ζαχαράκη σημείωσε ότι ήδη από το Φεβρουάριο του 2026 έχει ξεκινήσει τις εργασίες της η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία με αντικείμενο την αναβάθμιση του Λυκείου και το νέο σύστημα εισαγωγής. Προανήγγειλε μάλιστα ότι στα τέλη του μήνα θα αρχίσει για το θέμα δημόσια ψηφιακή διαβούλευση με κρίσιμα ερωτήματα τα οποία αναφέρονται και σε μαθητές. Όπως είπε, η Επιτροπή θα παραδώσει τις προτάσεις της τον Νοέμβριο. Νέα αποχώρηση καταγράφεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκε στους 21 βουλευτές. Σειρά εκρήξεων έπληξε νωρίτερα διάφορες περιοχές σε όλο το Ιράν, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Μεταξύ άλλων, ακούστηκαν τουλάχιστον 5 εκρήξεις στον Μπουσέρο, που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός. Αναφορές για εκρήξεις έκανε και το Μπαχρέιν. 42 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. 2 τηλεφωνικές απάτες με τη μέθοδο του λογιστή σε βάρος 2 ηλικιωμένων εξιχνίασαν αστυνομικοί στην Κατερίνη. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 2 ανδρών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Οι επιτίδη κατάφεραν να αποσπάσουν από τα διοθήματά τους συνολικά 2.300 ευρώ, 9 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας άνω των 21.000 ευρώ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρκη θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μπόφορ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βάθμους και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μπόφορ. Και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Gate 1. Darkness, the world of demons. Look around you. They're everywhere. Gate 2. My guards are watching you. Gate 3. Only evil lives here. Gate 4. There's no way out. Gate 5. Feel the fire. Gate 6. Pick up your weapons and fight. Fight! Fight! And then-

0: Καλό μεσημέρι.
1: Κώστα, πιο χαμηλά και σε μένα λίγο.
0: Ναι, εσύ δεν φοράς ακουστικά.
1: Συντονίσου λίγο. Βγάλε τις άμμους από τα πόδια σου.
0: Δεν έχω τέτοιες θέματα, μην αγχώνεσαι. Έχεις κάποια νευράκια, βλέπω, με το που γύρισα.
1: Καθόλου δεν
0: έχω. Θα ξαναπάω εκεί που ήμουν.
1: Ίσα-ίσα,
0: ναι.
1: Θέλουμε πάρα πολύ να είσαι πάντα εδώ.
0: Ναι.
1: Έλειψες πάρα πολύ από τους φίλους του Sky 100,3.
0: Α, πάρα πολύ καιρό.
1: Ο καιρό. Εντάξει, δεν είναι. Μερούλα έλειψη, Μόρικα. Πώς κάνεις έτσι.
0: Δυο.
1: Ο φίλος μου Δημήτρης αμέσως λέει. Ήρθε ένα Σοπούλου. Αμέσως, καταλαβαίνω.
0: Ο Δημήτρης.
1: Σταυρακάκης.
0: Ο
1: άνθρωπος μας, ναι.
0: Γεια σου, Δημητρό. Βγάλε αυτό το δαίμονα από τα αυτή, γιατί εγώ τον διάλεξα, αλλά μου πέφτει πολύ βαρύ τώρα. Για αμέσως μετά τη
1: διακοπή. Δαίμονα εδώ πέρα και στο σήμα έχουμε δαίμονα όμως.
0: Ναι. Αυτό, ας πούμε, με ξεσηκώνει όσο δεν κατάλαβα.
1: Αυτό είναι στην κατηγορία, το έβαλε.

0: δηλώσω μία σειρά από πράγματα σήμερα. Επιστρέφοντας, γιατί ανυπομονούσα να γυρίσω να σας τα πω τα νέα.
1: Λοιπόν, αυτές είναι τοποθετήσεις σου για κάποια θέματα.
0: Μία φορά τα κινητά σου να τα κλείνεις τα ρολόγια. Είμαστε στο ραδιόφωνο στον αέρα. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε αυτό κάποια
1: στιγμή. Δεν έχω καταλάβει και εγώ πώς μπορεί να γίνει.
0: Ωραία, μήπως να το βάλω στο αθόρυβο. Είναι μια πολύ
1: αθόρυβο
0: καλή
1: είναι. Όχι, απλά
0: αθόρυβο
1: το...
0: και να χτυπάει αποκλείεται.
1: Αθόρυβο, να χτυπάει το ρολόι. Το ρολόι δεν μπαίνει αθόρυβο.
0: Άφηνε το ρολόι μέσα. Στο γραφείο.
1: Δεν μπορώ. Είναι πανάκριβο τώρα.
0: Νόμιζα ότι δεν έχω γραφείο. Καρδιά.
1: Και γραφείο δεν έχουμε. Εμείς εδώ πέρα ερχόμαστε και κάνουμε μόνο ραδιόφωνο γιατί γουστάρουμε.
0: Όλο λάθος. Λοιπόν, πήγα τρεις μερούλες στην Άξο, στην υπέροχη Άξο. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές για αυτό το νησί, γιατί η Άξο έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
1: Πάρα πολύ.
0: Πήγα 10 Ιουλίου, δεν περίμενα ότι θα έβλεπα κόσμο 10 Αυγούστου. Είχε τόσο κόσμο.
1: Έλα ρε,
0: καταλάβετε.
1: Τόσο πολύ.
0: Είχε άπειρους Νορβηγούς οι οποίοι ήταν ντυμένοι με τις εμφανίσεις της ομάδας και έβλεπαν παντού τον αγώνα με την Αγγλία. Αγγλία.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και λέγαμε μακάρι να κερδίσουν για να κάνουν το κουπί μέσα στην Άξο, στο λιμάνι της Άξου. Δυστυχώς απογοητεύτηκαν. Ήταν, δηλαδή, έβλεπες παντού στην Άξο άπειρους ξανθούς ανθρώπους. Αυτό το ξανθό το άσπρο όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Με μικρά ξανθά Νορβηγάκια. Όλοι πανέμορφοι. Είναι αυτός ο λαός είναι. Πώς είναι διαφημίσεις, ρε παιδί μου, που βλέπεις στο πάρα πολύ φωτεινό σπίτι με τις τεράστιες μπαλκονόπορτες που τρώνε όλοι μαζί γιαούρτι στον άσπρο καναπέ.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν.
1: Έτσι ήταν όλοι,
0: Ναι, αυτό.
1: Παραμύθι.
0: Απογοητεύτηκαν, βέβαια. Με την ήττα. Αλλά...
1: Μην το λες. Ναι. Γύρισα στην Νορβηγία και κάνα πανηγύρια.
0: Ναι.
1: Που φτάσαν μέχρι τις 8.
0: Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια, ρε παιδί μου. Αλλά περίμεναν
1: άλλος
0: κάτι λαός παραπάνω.
1: Δεν είναι σαν και εμάς που φτάναμε στις 8 και μας είχε αποκλείσει η Αγγλία. Θα ζητούσαμε παρετήσεις κυβέρνησης, προπονητή. Οι μισοί παίκτες σαν ήταν άχρηστοι και θα λέγαμε δεν το πήραμε και φέτος στο Μουντιάλ. Ενώ έχουμε πάρει ποτέ.
0: Είμαστε τρομερή παρέα και σήμερα. Πέρσα Μπόλια επιμέλειται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας. Ρούλα Βρετάκου είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Ο Κωστάκης μας απέναντί μας, Κώστας Πανός.
1: Ήταν η Πέρσα Μπόλια, ήταν και είναι και φέτος η Μπόλια.
0: Χάλια.
1: Καλό,
0: Χάλια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πρέπει να πούμε στον αγαπημένο μας φίλο Σάβα Παπάζογλου από την πόλη. Φίλος αδερφικός καρδιακός του Άρη Πορτοσάλτε. Ήρθε σήμερα στο επίσκεψη στο σταθμό μας και έφερε καταπληκτικά μασουράκια χίου. Είναι ό,τι πιο νόστιμο σε γλύκισμα έχετε φάει. Είναι με κανέλα, έχει μέσα φύλλο, είναι αυτά τα μπαστούνάκια τα υπέροχα.
1: Μπορούμε να δούμε τι έχουν μέσα.
0: Βεβαίως. Να τα φτιάξουμε κιόλας.
1: Να τα φτιάξουμε δεν γίνεται. Γιατί νομίζω ότι είναι μερακλείδικο, παρά είναι μερακλείδικο.
0: Ωραία, φτιάχνετε όμως.
1: Ναι, είναι από τα παραδοσιακά γλυκά του νησιού, γνωστό για την τραγανή υφή και το άρωμα μαστίχας. Έχει και άρωμα μαστίχας.
0: Ναι.
1: Θα πούμε στη συνταγή που έχει η κυρία Μπαρμπαρίγου.
0: Πολύ ωραία.
1: Ας πούμε, που είναι και εξαιρετική μαγείρισα. Ναι, βέβαια.
0: Γύρω που είναι καταπληκτική, την αγαπάμε και πάρα πολύ και τη στέλνουμε την αγάπη μας. Θα είναι στην Πάρο λογικά τώρα η Αργυρό.
1: Η Αργυρό νομίζω μας είχε καταλήψει, είναι στην Πάρο.
0: Έχει συνταγή και για μασουράκια.
1: Φυσικά. Καταπληκτική μασουράκια χίου βλέπω εδώ πέρα. 20 λεπτά είναι. 20 και 40 λεπτά το ψήσιμο. Δηλαδή έχει θέλει φύλλο κρούστας, βούτυρο γάλακτος, γλυκό μαστίχα χίου υποβρύχιο. Με υποβρύχιο γίνεται. Τι λέει ρε φίλε. Η γέμιση που έχει το μασουράκι είναι με υποβρύχιο. Αυτό που τρώγαμε με το νερό, το παγωμένο, το μπούζι. Ναι. Αμυγδαλόψυχα, εσάν πικρό αμύγδαλο, ξύσμα μανταρίνι λεμόνι, δύο ασπράδια και μία πρεσαλάτη.
0: Ξέρεις τι έχω πάθει εγώ με τη βανίλια τώρα που το σκέφτομαι.
1: Τι έπαθες με τη βανίλια?
0: Ενώ μικρά τρελαινόμασταν με αυτό. Δηλαδή λέγαμε Παναγία μου να μας φτιάξω. Παιδιά, η αίσθηση της βανίλιας μέσα στο νερό πλέον δεν με ανατριχιάζει απλώς. Δεν έχω να φάω λογικά τα τελευταία. Τι να πω τώρα, 25 χρόνια. Πριν 25 χρόνια πρέπει να φάω τα τελευταία.
1: Ναι. Και?
0: Δεν το έχω καθόλου δηλαδή.
1: Το συζητούσαμε σήμερα το πρωί γιατί μας φέραν ένα ποτήρι παγωμένο νερό.
0: Γενικώς αυτή η εκπομπή σας είναι ψυχαγωγική πια.
1: Ναι. Παγωμένο νερό, δεν κατάλαβα γιατί.
0: Θα βάλετε και μαγειρική σύλλογη.
1: Υπάρχουν εμπόδια σε αυτά, δεν κατάλαβα.
0: Άλλο ρώτησα. Λέω, θα βάλετε και μαγειρική.
1: Άμα χρειαστεί, θα βάλουμε και μαγειρική. Θα κάνουμε τα πάντα.
0: Okay.
1: Παγωμένο νερό, αυτό που παγώνει το ποτήρι, και θυμηθήκαμε όλο το υποβρύχιο. Γιατί ήταν μόνο σε παγωμένο νερό. Το κάνανε κάποια καφενεία και φαίνανε σε ημίκριο νερό αυτό το οποίο δεν είναι ωραίο, παιδί μου. Δεν είναι ωραίο, ναι, αυτό, ναι.
0: Ο Γιάννης Τσιάπας λέει είναι του ονείρου τα μασουράκια Χίου.
1: Ναι, φίλε, ναι.
0: Πόσες φορές έχουμε καλέσει στο στούντιο, αν σε βγάζει ο δρόμος και θέλεις να έρθεις, έχουμε μασουράκια Χίου να κεράσουμε τον αγαπημένο μας φίλο, ο οποίος μας έχει ξεχάσει.
1: Ο Γιάννης δεν έχει ξεχάσει καθόλου. Χθες σε έδινε και την Παρασκευή σε έδινε για τις ολιγοήμερες, για την ολιγοήμερη απόδρασή σου, θα το πω εγώ. Έδινε κανονικά ότι η κυρία Σοπούλου είναι εκεί τώρα, εδώ και εκεί κτλ. Και εσύ είσαι εδώ και κάνεις εκπομπή. Και σήμερα μαζί σου,
0: έτσι
1: λέει.
0: Τι συμβαίνει σε αυτή τη ζωή.
1: Ναι, ναι.
0: Έλεγε έτσι ότι Τσιάπας αποκλείεται.
1: Όχι, ναι, ναι. Και να πας πίσω στα μηνύματα. Και σήμερα είμαι μαζί σου. Γνωστό σου έχω. Πάτε το γυρίζω τον μπιφτέκι με τη μία, λέει.
0: Ο Βυσαρίων, πάντως που είναι φίλος μου, λέει: πες μας, Ρεμαρική, που ήσουν. Που πήγα δηλαδή τρεις μέρες.
1: Ναι.
0: Είχε συμπτώματα, φτερνίσματα, χασμουριτά, πονοκεφάλου, σφυρίγματα στα αυτιά. Λέω: μήπως τόσο που σε μελετήσαμε όσο έλειπε, σε ματιάσαμε. Πες αυτά κάνεις όσο λείπει.
1: Το αντίθετο, ίσα ίσα.
0: Ο άνθρωπος να πάει δύο μέρες να ξεσκάσει.
1: Το αντίθετο, εγώ σε στήριξα σε αυτό.
0: Σε τι, υπήρξαν... αποκλείεται να με στήριξε.
1: Πάρα πολύ.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Υπήρξαν πολύ καλοί φίλοι οι οποίοι ήθελαν να μάθουν που είσαι απλά.
0: Ναι.
1: Και κάποιοι, επειδή έχουν social media, βλέπαν και που είσαι. Αυτό είναι το βασικό.
0: Okay.
1: Ο Μανώλης Κοτάτης στέλνει καλησπέρα, παιδιά, από Χίο. Εσύ ξέρεις καλύτερα τα μασουράκια. Δεν το συζητάμε.
0: Ο Γιάννης πάντα κάπου στο δρόμο λέει: έφερες κανένα κεφάλι γραβιέρα να άξου. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να πω το εξής και θέλω να το πω πραγματικά γιατί ακούσατε την εισαγωγή. Να άξου έχει ανέβει πάρα πολύ σε σχέση με άλλα χρόνια. Αυτό οφείλεται σε τεράστιο βαθμό, ίσως το μεγαλύτερο, στον πρόεδρο Δημήτρη Καπούνη, ο οποίος όχι απλώς προβάλλει το νησί, δεν υπάρχει άλλο νησί το οποίο να προβάλλεται τόσο συστηματικά από τα μέσα, γιατί πάντα έχει κάτι να μας δώσει. Σίγουρα γραβιέρες θα έρθουν,
1: ναι,
0: τις έχουμε παραγγείλει, τις έχουμε ζητήσει και μας τις προσφέρει ο Δημήτρης έτσι κι αλλιώς πάντα. Εγώ τώρα που είμαι και από την Κρήτη, γραβιέρα Νάξου, γραβιέρα Κρήτης, τις βάζω δίπλα-δίπλα.
1: Ναι.
0: Είναι το καμάρι της Νάξου, το τυρί.
1: Άλλωστε, ξαναλέμε, η γραβιέρα Νάξου υπάρχει κανονικά και σε σούπερ μάρκετια. Κανονικά, σε όλες τις μορφές. Και είναι και αυθεντική γραβιέρα αυτή. Γιατί υπάρχουν και πατάτες Νάξου που δεν είναι αυθεντικές πατάτες Νάξου. Εδώ μου στείλει μια φίλη μας από την Κοζάνη. Αγαπημένη μας φίλη από την Κοζάνη, συντρόφισσα, λέει: έχετε φάει σαλιάρια Κοζάνης? Τα σαλιάρια.
0: Τι
1: και βλέπω
0: σαλιάρια,
1: σαλιάρια ή σάλιαρι, όπως βλέπω, Κοζάνης. Είναι ένα ωραίο γλυκό που θυμίζει γεμιστούς κουραμπιέδες με καρύδια και μελομακάρονα μαζί. Το οποίο είναι τα γλυκά, φτιάχνονται.
0: Δεν κατάλαβα καλέ τι είναι.
1: Θυμίζει γεμιστούς κουραμπιέδες με καρύδια και μελομακάρονα μαζί.
0: Μέσα στον κουραμπιέδες.
1: Ναι, ναι,
0: η
1: γέμιση είναι. Ναι, ναι. Είναι παραδοσιακό νηστίσιμο γλυκό της Κοζάνης και της Χιάτιστας. Είναι τραγανά μπισκοτάκια με βάση το λάδι, αρωματισμένα με πορτοκάλι, που συχνά περιέχουν αλυσίβα. Αυτό νερό.
0: Δεν για να τα φτιάχνω αυτά.
1: Όχι.
0: Πότε?
1: Όλο τον χρόνο. Σαλιάρια. Θα μας στείλει, είπε τώρα.
0: Δεν
1: τώρα,
0: έχουν ωραίο όνομα πάντως.
1: Τώρα είπε η φίλη, μου από την Κοζάνη.
0: Ναι.
1: Θα μας στείλει σαλιάρια,
0: ναι,
1: και θα φάμε.
0: Σίγουρα θα μας φέρει τα καλύτερα. Γιατί μου έδειξε μόλις ποια είναι.
1: Ξέρει τα καλύτερα.
0: Λοιπόν, είναι μια δύσκολη μέρα όμως, γιατί έχουμε φωτιές σε εξέλιξη που μας απασχολούν τις τελευταίες ώρες και έχει έρθει ο άνθρωπός μας, Γιώργος Κεραμιτζόγλου, για να σας ενημερώσουμε για το τι γίνεται τώρα. Έλα, Γιώργο.
2: Μια μικρή παρένθεση, αν με επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
2: Σε αυτά που
1: Γιώργο,
2: λέγατε.
1: Μου είναι δυνατόν. Εννοείται για σένα.
2: Η Νάξος είναι αρσενικό.
1: Τυρί.
2: Αρσενικό τυρί.
1: Ναι.
2: Όλα τα υπόλοιπα.
1: Κάτι άλλο πήγε, μέλα μου, ναι.
2: Όλα τα υπόλοιπα είναι όμορφα.
1: Ναι.
2: Αλλά το αρσενικό δεν παράγεται πουθενά αλλού. Γραβιέρα Μυτιλίνης, μόνο το θάρρος, και στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο και σε πάρα πολλές άλλες. Και πολλές άλλες περιοχές.
0: Η γραβιέρα Νάξου βέβαια εξάγεται σε όλες τις χώρες.
2: Και η γραβιέρα Λέσβου εξάγεται σε πάρα πολλές
0: χώρες. Πρέπει να μετρήσουμε τις εξαγωγές τώρα, τις βάλουμε κάτω.
2: Λοιπόν,
0: ωραία.
2: Και επίσης.
0: Όταν θα πάμε στη Λέσβου, θα πούμε για τη Λέσβου.
2: Κασέρι Τρικάλων.
0: Οκ, ωραία. Λοιπόν, πάμε στις φωτιές.
2: Και έχουμε αφήσει και την Ήπειρο. Λοιπόν, έχουμε τις δύο πυρκαγιές εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι το Αλιβέρι της Εύβοιας, τον προφήτη Ηλία, εκεί που έχουν ενισχυθεί και οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είχαμε και 112 πριν από λίγο οι κάτοικοι από τον προφήτη Ηλία να φύγουν προς Αλιβέρι. Και έχουμε και την άλλη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς τώρα το μεσημέρι στο ύπατο Θήβας. Εκεί επιχειρούν και 6 αεροπλάνα, ένα ελικόπτερο. Είναι αυτές οι δύο πυρκαγιές που είναι τώρα σε εξέλιξη και οι δύο μαζεύονται. Mm-hmm. Δηλαδή και οι δύο δεν απειλούν κατοικημένες περιοχές, αν και ειδικά στο Λιβέρι ήταν πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια του χωριού προφήτης Ηλίας. Παρ' όλα αυτά δεν απειλούνται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μαζεύονται σιγά σιγά mm-hmm. και ελπίζουμε στα καλύτερα.
0: Μάλιστα. Και αν έχεις οτιδήποτε άλλο, Γιώργο, μου μας το λες φυσικά.
2: Βεβαίως.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Πάρα πολύ, Γιώργο, να σε καλά.
0: Λοιπόν, ο Αστέριος λέει: Καλώς ήρθες, Μαρία. Ο κύριος Γιάννης είπε. Ο κύριος Γιάννης. Σε λες και έχουμε ταβέρνα.
1: Ο κύριος
0: Γιάννης είπε την Παρασκευή ότι τώρα που καλοκαίριασε δεν έχει κανένα θέμα να κάνει και μόνο στο εκπομπές.
1: Αυτό είπα. Είπα ότι δεν έχω πρόβλημα γιατί θέλω να πηγαίνεις και να περνάς καλά κάπου.
0: Άρα προτιμάς να κάνεις μόνο σου εκπομπή.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα δεν έχω πρόβλημα η κυρία Σοπούλου να πηγαίνει τις διακοπές της γιατί τις χρειάζεται. Έτσι και εγώ θα φύγω κάποια στιγμή και θα κάνω σε ένα Σοπούλου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ανταλλακτικό.
0: Mm.
1: Ξέρεις, λείπει ένα Σοπούλου, κάνει ο Κολοκυθάς. Λείπει ο Κολοκυθάς, κάνει ένα Σοπούλου.
0: Είναι τα παιδιά της αλλαγής, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
1: Το είπα χθες, έκανα παρατήρηση σε μια συντρόφισσα, δεν θυμάμαι ποια ήταν στο δελτίο ειδήσεων και λέει ακολουθεί ο Γιάννης Κολοκυθάς. Τα παιδιά της αλλαγής ακολουθούν.
0: Δεν πιστεύω τίποτα από όλα αυτά που λες.
1: Καλά τώρα. Βάλτε το βάρ.
0: Λοιπόν, ο Σάββας λέει να άκουσε έχει ανέβει πάρα πολύ γιατί εκτοπίστηκαν οι Έλληνες από τα υπόλοιπα Κυκλαδονήσια. Ήταν πολύ πιο οικονομική και προσιτή για τον Έλληνα ταξιδιώτη. Εάν το κρατήσουν, μόνο καλό θα κάνουν και σε εκείνους και στους Έλληνες. Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό που λέει mm-hmm. ο Σάββας. Όντως, στην Άξο μπορείς να περάσεις ένα πενθήμερο και να μην σκέφτεσαι πώς θα βγάλω τον επόμενο και τον μεθεπόμενο μήνα πέρα με τα έξοδα που έχω κάνει.
1: Το οποίο είναι το κρίσιμο γιατί τα ακτοπλοϊκά παραμένουν υψηλά.
0: Το φαγητό πάντως στην Άξο, παιδιά, είναι σε άλλα επίπεδα. Αυτό.
1: Εντάξει,
0: μόνο.
1: Νομίζω ότι πάντα ήταν.
0: Δεν υπάρχει το πόσο ωραίο φαγητό έχει να
1: έχει. Ναι.
0: Πέραν τη πατάτα που έρχεται η πατάτα στο τραπέζι και λες ρε παιδί μου, εντάξει, δεν τρώμε στην Αθήνα τέτοια πατάτα, ας πούμε, ή δεν τρώμε συχνά τέτοια πατάτα. Και με τον τρόπο που τις φτιάχνουν και με το κρέας τους και με τα ψάρια. Γενικώς είναι άριστα 10 στο φαγητό η Νάξος. Αδιαπραγμάτευτα. Λοιπόν, skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως κάνετε κάθε μεσημέρι. Έφυγα την Παρασκευή τώρα που τα συζητάμε και έχουν συμβεί τόσα πράγματα αυτές τις μέρες.
1: Έχουν συμβεί πολλά, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά.
0: Καταρχάς είχαμε τις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Την ίδια μέρα ανακοινώθηκαν και οι συλλήψεις για τη Μαρφίν. Είχαμε τις απολογίες, αξιοποιήθηκε φωτογραφικό υλικό. Προέκυψαν και αρκετά ερωτήματα στα οποία απάντησε σήμερα εδώ στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
1: Σωστά.
0: Ο κύριος Χρυσοχοίδης. Πολλοί είπαν πώς γίνεται μετά από 16 χρόνια να συμπίπτουν χρονικά οι συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη με τις συλλήψεις για την δολοφονική, το δολοφονικό μπρισμό στη Μαρφίν πριν τόσα χρόνια. Καλά, λογικές τις βρίσκω εγώ αυτές τις απορίες για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω δηλαδή. Προφανώς ο κύριος Χρυσοχοίδης έδωσε τις απαντήσεις του, είπε ότι δέθηκαν τα στοιχεία, ότι το περίφημο mail το οποίο φαίνεται ότι υποδείκνυε τα τρία αυτά συγκεκριμένα πρόσωπα δεν ήταν ο καταλύτης για τη σύλληψή τους, αλλά ήταν βοηθητικό
1: ναι.
0: προκειμένου οι έρευνες να κατευθυνθούν κάπου. Έχω ακούσει διάφορες μπαρούφες ότι χρησιμοποιήθηκε
1: πολλά,
0: το AI λέει και όλα αυτά τα αρχεία βίντεο φωτογραφίες που είχαμε από τότε στην ουσία τα ξεθόλωσε το AI και μπόρεσαν να διακρίνουν στοιχεία, πρόσωπα και χαρακτηριστικά. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Ένα λογισμικό υπάρχει στη διάθεση της αστυνομίας το οποίο μπορεί να βοηθήσει ώστε οι έρευνες να προωθηθούν παραπάνω. Και φυσικά η υπόθεση του Άργους, η οποία είναι εξαιρετικά σοβαρή.
1: Η υπόθεση του Άργους είναι πάρα πολύ σοβαρή. Να μείνουμε λίγο στη Μαρφίν πριν πάμε στο Άργους. Υπάρχουν και κάποιοι αξιωματικοί στην ελληνική αστυνομία. Γιατί να μην ξεχνιόμαστε, πολλές φορές βάζουμε απέναντι την αστυνομία πάντα σε όλα. Πριν πάμε να βάλουμε την αστυνομία απέναντι σε κάτι άλλο, στο Άργος που λες, οι οποίοι έκαναν τη δουλειά τους. Βέβαια, πέρασαν 16 χρόνια από τότε. Τώρα βρήκανε τα στοιχεία που θέλανε. Τώρα τα εντοπίσανε. Επειδή και βλέπω κάποιους που βιάζονται πάρα πολύ να βρεθούν όλοι τώρα, το αριθμό 5, 10, 15 κτλ., επειδή ξέρεις, έχουν μπει όλοι τώρα στην υπόθεση. Ήταν μια ομάδα 12 ανθρώπων, έχουν βρει τους 3, 2 εδώ ήδη και μία που είναι στη Βρετανία.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
9: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Έση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλή νοτιλαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Έση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 το μεσημέρι στην περιοχή Λάτα στο Αλιβέρι Ευβίας. Με μήνυμα από το 112, κλήθηκαν όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Προφητηλία να μετακινηθούν προς Αλιβέρι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτική έκταση και στο ύπατο Θήβα στη Βιωτία. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στα βασιλικά του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Άμεσα αντιμετωπίστηκε πυρκαγιά που ξέσπασε δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, καθώς σε πολύ κοντινή απόσταση σταθμεύει καθημερινά όχημα της πυροσβεστικής. Το ενδεχόμενο θάνατος των δύο νεαρών ατόμων που εντοπίστηκαν νεκρά σήμερα στον Πειραιά μέσα σε όχημα σε γκαράζ να προήλθε από αναθυμιάσεις, εξετάζουν σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές. Σύμφωνα με τις αναφορές, ήταν αναμένη μηχανή του οχήματος και ανοιχτό το κλιματιστικό, ενώ το γκαράζ ήταν κλειστό. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή δύο από τους τρεις ληφθέντες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο τρίτος ληφθής πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται από το πρωί οι δύο 42χρονοι ληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου θα βρεθεί σε λίγη ώρα και η 46χρονη, η οποία αφαίρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της πόλης αποδίδονται τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στη Λαμία. Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, σε δηλώσει του στο Sky απίθυνε έκκληση να μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στη Λαμία για 3 με 4 μέρες. Σειρά εκρήξεων έπληξε νωρίτερα διάφορες περιοχές σε όλο το Ιράν, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός θα είναι έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: If he's from Greece, he's so handsome. But if he's from Greece and his name is Nikos, Christos, Dimitris, Yannis, or Andreas,

0: Παιδιά, να σα πω κάτι τώρα.
1: Τι είπες, μωρέ.
0: Συγγνώμη, γιατί δεν το έχω καταλάβει.
1: Είναι.
0: Λέει ο Γιάννης τραβούσε κουπί, λέει ο Κώστας.
1: Πάκι, ναι.
0: Τι κουπί, ρε, εσύ, Γιάννη μου τραβούσε.
1: Κάναμε δύο μέρες κουπί, Παρασκευή και Σάββατο.
0: Σάββατο.
2: Μαζί κάναμε έτσι.
1: Και Δευτέρα, μαζί με τη Χριστίνα. Και η Χριστίνα κάνει κουπί.
0: Ναι. Δηλαδή, τι πάθατε, ρε, Χριστίνα, για πες μου.
1: Μαρία, θα σου το πω πολύ απλά.
0: Γιατί δύο μέρες έχω λείψει και μου το έχουν βγάλει από τη μύτη εδώ πέρα.
1: Μαρία, θα σου το πω πολύ απλά. Είναι πολύ δύσκολο χρόνο σε σένα.
0: Ναι. Οκ. Θα συγκινηθώ οριακά.
1: Αυτό περιμένουμε να συγκινηθεί.
0: Δεν θέλω να συμβεί αυτό.
1: Γιατί δεν συγκινείσαι.
0: Ναι,
2: γιατί δεν συγκινείσαι.
0: Εντάξει, οκ. Α, το πιστέψω. Α, το πιστέψω.
1: Εντάξει, το ακούσε.
2: Βέβαια, λίμωνο.
0: Φανταστικό καιρό Κυκλάδες, δεν καταλάβαμε ζέστη καθόλου.
2: Φύσαγε τόσο όσο.
0: Φύσαγε τόσο όσο και το βράδυ ήταν φανταστικό.
1: Η φωνή είναι και λίγο. Εντάξει.
0: Πώ ήταν.
1: Είναι λίγο βραδιασμένη.
0: Γιατί. Αλλεργικά είναι αυτά.
1: Αλλεργικά.
2: Όχι ο τραγούδακι στο βράδυ.
1: Όχι,
0: τραγουδίσω.
1: Δεν πήγε να τραγουδίσει κοπέλα.
0: Αν γύρι στην άξο. Δεν είστε. Χαλαρά πράγματα.
1: Είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, Χριστίνα.
2: Λοιπόν.
0: Τι γίνεται.
2: Πράξει και χύνεται.
0: Δηλαδή. Η Χριστίνα έχει γίνει χειρότερη από εμάς πια. Το έχετε καταλάβει.
2: Είναι, να σου πω, είναι πια που κοντεύω να πάρω άδεια και δεν έρχεται η άδεια.
0: Την άλλη Παρασκευή μαζί.
2: Την άλλη Παρασκευή.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι σπρώχνεται το τελευταίο.
2: Τώρα δεν υπάρχει.
1: Πάντα έτσι συμβαίνει, μωρέ. Τελευταίες μέρες έτσι.
2: Και πάντα τον Ιούλιο κανονικά δεν πρέπει να με αφήνει τα μολυμένη εμένα, γιατί δεν ξέρω τι λέω.
0: Είσαι αμολυμένη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πες ό,τι σκέφτεσαι.
1: Ενώ τον υπόλοιπο χρόνο είσαι.
0: Ναι, ναι.
2: Είμαι πιο συμμαζεμένη.
0: Περιορίζεσαι.
2: Είμαι λίγο πιο συμμαζεμένη.
0: Είσαι από αυτές που περιορίζονται. Για πες τώρα.
1: Να ξαναγνωριστούμε μεταξύ μας όλοι εδώ πέρα.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο έχει τίποτα. Μια πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια. Αύριο Τετάρτη δεν είναι.
0: Σωστά.
2: Να μην τα μπερδέψω. Τίποτα. Γενικά ήθελε καιρό αύριο. Έχω χάσει και τις μέρες. Την Πέμπτη θα έχει μια απογευματινή αστάθεια στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Εδώ στην Αττική χαμπάρι δεν θα πάρουμε. Ενισχύονται οι κυφοριάδες στο Αιγαίο και θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ την Πέμπτη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και την Παρασκευή. Και εδώ στην Αττική ένα εξαράκι στα ανατολικά.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε και την Παρασκευή και το Σάββατο περιορίζεται η απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Ξεκινήσαμε την αστάθεια. Η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας θα είναι Κυριακή.
0: Μάλιστα.
2: Αρκετά ζεστή.
0: Τόσο ζεστή όσο ακούω, γιατί ακούω διάφορο. Θα είναι η πιο ζεστή, το πιο ζεστό, η πιο ζεστή Κυριακή από την αρχή του καλοκαιριού.
2: Μάλλον.
0: Μπορεί.
2: Από ό,τι φαίνεται. Μπορεί και να είναι έτσι.
0: Τι, θα γράψει 4.
2: Όχι εδώ στην Αθήνα, καλέ. Εδώ στην Αττική, εκεί. Θα έχει βοριαδάκι ακόμα και την Κυριακή.
0: 37,
2: οπότε θα είναι
0: 38.
2: Γύρω στου 36 με 37 βαθμούς εκεί. Η Θεσσαλία και κυρίως η Δυτική Ελλάδα, γιατί όπως θα έχει το βορειά, είναι κατά βάση από εκεί, από το βουνό, ανεβαίνει η θερμοκρασία, εκεί θα γράψει 37-38, μπορεί και 39. Και η Θεσσαλία, βέβαια, γνωστή για τις υψηλές θερμοκρασίες, 39.
0: Καλά, εκεί μπορεί να δείξει 40.
2: Καλέ, ναι.
0: Φέτος, δηλαδή, ναι. Μην υπερβάλλουμε.
2: 40 έχουμε ξαναδεί, όχι βέβαια.
0: Ναι, ναι.
2: Μπράβο, ωραία. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ, σε πρόλαβα, πρώτη φορά σε προλαβαίνω.
2: Μπράβο. Μπράβο, τέλεια, εξαιρετικά.
0: Όχι, άκουγα το πρωί ότι θα είναι σχεδόν επεισόδιο καύσωνα.
2: Γιατί επειδή θα κρατήσει μια άντε δύο μέρες το πολύ.
0: Ναι, δεν είναι καύσωνα.
2: Και το βράδυ
0: αυτό,
2: πέφτει
0: παιδιά.
2: Λίγο.
0: Παιδιά, εμείς θα σας τα μαθαίνουμε τώρα. Ιησούς θα σας τα μαθαίνει, ναι.
1: Ακριβώς. Θα ακούσει τη Χριστίνα.
0: Έτσι.
1: Ο καύσωνας είναι υπάρχει, άλλο πράγμα.
2: Όσο δεν υπάρχει πρόγνωση πολλών ημερών, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ακόμα δεν υπάρχει.
1: Και εγώ θα σου πω ότι 10 Αυγούστου θα έχει πάρει πολύ ζέστη. Και
0: ρίξε την κρινιά άλλη μία, χρειάζεται.
1: Ακούω
0: ρίξτε,
1: εμένα.
0: Ρίξτε.
2: Όσο δεν υπάρχει πρόγνωση πολλών ημερών από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που δεν έχει προσωπικό.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν έχει προσωπικό, τόσο δεν θα μπορεί ο καθένας να λέει.
1: Το είπαμε και χθες στην αέρα τη τηλεόραση. Συγγνώμη που διακόπτω. Το έχει η απογευματινή θέμα χθες.
2: Και καθημερινή το έχει.
1: Το έχει, ναι, μπράβο, και καθημερινή. Το έχει και απογευματινή θέση το πρωί.
2: Επειδή είπαμε,
1: το διαβάσαμε. Και το είπαμε αυτό επίσης. Και είπαμε στο κάτι πρέπει να κάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
2: Ναι, βέβαια κάτι πρέπει να κάνει. Αφού την κρατήσανε εκεί, α την αναβαθμίσει.
1: Ακριβώς γι' αυτό.
2: Ας βάλει
1: και ρωτήσαμε
2: προσωπικό.
1: Και πτέραρχο γι' αυτό. Έλεμα ακόμα. Ναι, ακόμα και κανονικά πρέπει να γίνει αναλυθεί και γρήγορα.
2: Η μόνη μετεωρολογική υπηρεσία στην Ευρώπη που δεν είναι πολιτική.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή εσύ αυτό το λες από την προηγούμενη εβδομάδα και μάλιστα αφιερώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και ένα κομμάτι της εκπομπής για να το
1: φωνάξεις.
0: Κάποια αντίδραση υπήρξε, έφτασε σε σένα?
2: Σε μένα δεν έφτασε αντίδραση ακόμα.
0: Έφτασε αλλού.
2: Ίσως και να έφτασε αλλού.
0: Ναι.
2: Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η εβδομάδα. Ήδη έχει γίνει μεγάλο σούσουρο, επομένως έφτασε στα αυτιά του διοικητή.
0: Μάλιστα.
2: Ο οποίος αυτός επέλεξε ουσιαστικά, το τι έχω πει από χτες, αυτός επέλεξε ποια δουλειά θα βγει έξω από την πρωινή βάρδια.
1: Αχα.
2: Και επέλεξε την πρόγνωση πολλών ημερών.
1: Ήθελε σούζι, έμπλεξε.
2: Έμπλεξε.
0: Δεν ήξερε που έμπλεξε.
1: Δεν ήξερε.
0: Ο διοικητής.
2: Εγώ τώρα λέω ακριβώς ποιος επέλεξε.
0: Δεν μας ρώτησε ο άνθρωπος.
1: Ναι. Πάρε ένα τηλεφωνάκι, αδερφέ.
0: Κύριε διοικητά μου.
2: Και δεν ήθελε το πολιτικό προσωπικό να μείνει στρατιωτικό βεβαίως, γιατί ακούστηκε και αυτό. Ήθελε, δεν ήθελε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να αφήσει την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να γίνει πολιτική.
0: Κινείται κάτι προς τη σωστή κατεύθυνση. Άρα μην γκρινιάξουμε.
2: Όχι ακόμα. Είδες, λίγο γκρινιάζω. Δεν έχω ανοίξει όλο μου το ρεπερτόριο
0: ναι,
2: ακόμα.
0: Δεν έχεις δώσει όλος το είναι ακόμα. Τόσο όσο είσαι.
2: Τόσο όσο είμαι,
0: γιατί
2: ναι.
0: Για να το λέει η Χριστίνα, η οποία πάντα ξέρετε πόσο εμπεριστατωμένες τοποθετήσεις έχει, πόσο συγκρατημένη και ψύχρεμη είναι, για να το λέει σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Γιατί μετά θα φωνάζονται όλοι και θα λένε γιατί ίσως δεν μας λέει τον καιρό 5 μέρες από τώρα να προγραμματίσουμε.

0: πρόγνωση από την ΕΜΗ, αλλά θα πω αυτό που θέλω εγώ στην πρόγνωση πολλών ημερών ή αυτό που θέλει οποιοδήποτε μετεωρολόγος.
1: Μετά δεν θα μαζεύεται κανένας όμως. Μετά δεν θα μπορείς ούτε εσύ ούτε κανένας να πείτε, παιδιά, μην υπερβάλλουμε
0: δηλαδή
1: για το
0: επόμενο στάδιο είναι να πω: δεν ξαναλέω πρόγνωση πολλών ημερών γιατί δεν βγαίνει από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
1: Μην φτάσουμε ακόμα εκεί.
0: Όχι.
1: Μην φτάσουμε ακόμα εκεί.
0: Είπα
1: περίμενε.
2: Όπα.
1: Περίμενε.
0: Σε λίγο.
2: Να, ας πούμε τώρα, ο φίλος. Η φίλη μας η Δήμητρα λέει εδώ πέρα: το Σάββατο τι καιρό θα κάνει το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
0: Μια χαρά καιρό θα έχει.
2: Ναι, το λες τώρα.
0: Ναι.
2: Μπορεί σε λίγο καιρό να μην μπορείς να το πεις από τρίτη.
1: Αν δεν βρεθεί λύση, ναι, μπορεί να μην το λέμε.
2: Αυτό ακριβώς λέω.
0: Ναι.
2: Μπορεί να με ρωτάτε.
0: Μπράβο, μπράβο Γιάννη. Μπορεί να με ρωτάτε και να σας λέω δεν ξέρω.
1: Και μαζεύεται κόσμος έξω από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
2: Όλοι. Όλοι.
0: Και πες τι.
2: Ξεσηκωθείτε. Μόνο έτσι θα κερδίσουμε.
1: Ναι. Εγώ προτείνω μέχρι να φύγουμε για διακοπές κάθε μέρα να παίρνουμε ένα feedback, νεότερη ενημέρωση,
2: ναι,
1: από τη Χρήστη, ναι, το που,
0: ναι,
1: βρισκόμαστε.
0: Και να που βρισκόμαστε.
2: Ναι.
1: Μην ωραία ακούτε μέχρι να φύγουμε διακοπές. Έχουμε δηλαδή 12 μέρες μπροστά
0: έχουμε,
1: μας.
0: Ναι, ναι, δεν φεύγουμε αύριο.
1: Κάθε μέρα θα το λέμε.
0: Δυστυχώς δεν φεύγουμε αύριο, ναι, έχουμε ακόμα.
1: Άκου τώρα τι ωραίο.
2: Δυστυχώς που έχουμε τη δουλειά μας.
1: Ο Γιώργος, ναι, λέει: καλημέρα, παιδιά. Ναι. Μας βάζετε σε mood διακοπών. Ταξιδεύουμε αύριο από Μόντρεαλ για Κρήτη και ανυπομονούμε.
0: Ω, τέλεια. Γεια σας, Γιώργο. Τέλεια. Μπράβο, μπράβο. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα.
1: Πάνε Κρήτη, ε.
0: Ναι.
1: Χριστίνα, εσύ πού θα πας?
0: Εγώ
1: στο θυμάρι μας.
0: Στο θυμάρι και, ναι, μπορεί και στην Άνδρο, δεν ξέρω.
1: Θα πας Άνδρο?
0: Αν μου βγει, αν μου βγει.
1: Είναι νησί αν σου η Άνδρος, δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Πηγαίνεις στην,
0: ναι,
1: Άνδρο,
0: ναι,
1: έχεις φίλοι εκεί.
0: Ναι, και στην Άνδρο και στην Τίνο.
1: Και στην Τίνο το Σεπτέμβριο πάμε.
0: Στην Τίνο, πέρυσι πήγα το 15 Αύγουστο, φέτος το Σεπτέμβριο.
1: Ξέρω όλο το πρόγραμμα διακοπών, ναι, για τη Σούζη, το έχετε καταλάβει. Ο Γιάννης μας, ας πούμε, που πηγαίνει κάθε χρόνο, θα πάει Μύκονο, Πάρο. Μύκονο, Πάρο.
0: Αυτό, ναι.
1: Πάρο Μύκονο.
2: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι,
2: το κάνεις αυτό.
1: Πάμε στην Άξο μας, στην Υπέροχη, πάμε στην Άνδρο μας.
2: Ναι, ναι.
1: Εσύ.
0: Άντε και στην Τίνο.
1: Μύκονος Πάρος, Μύκονος Πάρος.
2: Ανάλογος.
1: Ναι.
2: Πώς τη ζεις τη Μύκονο και την Πάρο?
1: Ναι. Εσύ πώς τη ζεις δηλαδή?
2: Απλά.
0: Και κατανοητά.
2: Απλά.
1: Σε έχουν δει κάποιοι βέβαια σε κάποια φουσκωτά πάνω.
2: Φουσκωτά είναι, δεν είναι τέτοιο.
1: Καλά, δεν
2: είναι. Ένα φουσκάνει και ξεφουσκώνει.
1: Δεν σε είδαν και σε θαλαμιγό, δεν είναι.
2: Να, αναγιά σου, αναγιά σου. Δεν με είδανε με το τσιμπούκι μου σε θαλαμιγό.
0: Όχι, μπορεί το φουσκωτό να ήταν από θαλαμιγό. Το φουσκωτό να ήταν από θαλαμιγό.
1: Ναι, σε τεντεράκι ανεβαίνει. Τώρα ακούτε.
0: Τεντεράκι.
2: Αλήθεια, είστε και δύο τέτοιε.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία Χριστίνα μα.
0: Αυτά. Άντε, γεια σα.
1: Την αγάπη μα.
2: Δεν έχω φίλου εγώ, δεν με θέλει κανένα για παρέα. Φαντάσου κάποιο να με θέλει να πάρει για παρέα και να με πάρει και σε σκάφο μα για παρέα. Να μην έχει άλλη επιλογή δηλαδή.
0: Γιατί καλέ, μια χαρά παρέα.
2: Μονίμως ο τέντερ θα είμαι που λέτε.
1: Εσύ Γιάννη μου, έχεις 850 φίλους που πάνε παντού διακοπές. Εσύ βαριές και δεν πας, οπότε σταμάτα την κρίνια.
2: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Για να βάλω λίγο. Γεια σου Χριστίνα.
2: Γεια σου Χριστίνα μας.
1: Για να βάλουμε λίγο Σακύρα θέλουμε τώρα.
2: Τι έπαθε Σακύρα?
1: Λίγο Ντάι, θέλετε να βάλουμε.
2: Α, έχει, ναι, μουντιάλ. Θα έρθει σε λίγο ο κύριο Βάλσαμο. Έχουμε συνοηθεί τον κύριο Βάλσαμο τον Άρχοντα να έρθει.
1: Εννοείται. Ο Δημήτρη είναι πάντα ευπρόσδεκτος.
2: Λείπει και ο ξενοδόχος, καταλαβαίνουμε.
1: Ο ξενοδόχος θα λείπει κανένα μήνα από την
2: Ελλάδα. Ναι, ναι, θα γυρίσει όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, το ελληνικό. Πάντως περιμένει ο κόσμος από σένα, από σένα, από σένα, Αναστασοπούλου, περιμένει προβλέψεις. Χθες είπα πέντε. Ήμουνα με το Θανάση κριτικό του Αμπορφόπεδο εδώ πέρα και τα λέγαμε. Και μου λένε εντάξει, καλά τα λέτε εσείς. Η Αναστασοπούλου πότε θα έρθει? Για να μας πει τα παίξουμε.
1: Παιδιά είμαι εδώ.
3: Αντίο κομαντάτε. Άστα λα βικτόρια σέμπρε.
4: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
6: oh,
4: κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Εξεμπάρισαμε Θράκων.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου.

0: Διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της στο Αρσακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Αρσακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
10: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
11: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
12: Έλα Τακί.
13: Ναι.
12: Ο Γιώργος είμαι από Σέρες.
13: Ο Γιώργος.
12: Ο Γιώργος, ναι.
13: Ο.
12: Ο Γιώργος.
13: Ο Γιώργος.
12: Γιώργος, Γιώργος.
13: Από την Καβάλα είπες.
12: Από τις Σέρες, από τις Σέρες.
13: Από.
12: Από Σέρες.
13: Τι λέει μωρέ. Καβάλα, τέλος πάντων. Καβάλα που ξάνθη, που διάλεξε.
12: Από Σέρες ρε, από Σέρες τα Καβάλα ρε.
13: Από. Ποιες σφαίρες ρε!
12: Απ' τις σφαίρες παίρνω ρε!
13: Γελάει ρε!
12: Σφαίρες ρετάκι, απ' τις σφαίρες σε παίρνω!
13: Απ' τις σφαίρες, κατάλαβα!
12: Πάω και με!
13: Άντε γεια! Τόσο μέσα να πάω να μιλήσω ρε! Δεν ξέρεις από πού είσαι! Δεν ξέρεις από πού είσαι ρε!

0: Θέλω να μας καταγγείλω, θυμάσαι όταν είχαμε πρωτοακούσει το Die Die με Σακύρα, ναι, για το Μουντιάλ που λέγαμε, καλά τι αίδια είναι αυτή. Τώρα το ακούω πολύ ευχάριστα.
1: Το άκουσα πάρα πολύ λόγω του Μουντιάλ, αλλά δεν είναι και πολύ ωραίο. Έχει βγάλει πιο ωραία.
0: Ναι.
2: Το
0: Ricky Martin.
1: Το Ricky Martin, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Βάλτε ρε Κώστα, θα ακούσουμε τώρα.
0: Θέλουμε λίγο Ricky Martin, οπωσδήποτε. Μέχρι τότε ας μείνει λίγο η Σακύρα.
1: Ας μείνει, ναι, ας μείνει λίγο.

0: Ο Βίρον μας το ζήτησε και μας ευχαριστεί πάρα πολύ. Θέλει λίγο να δροσίσει με τέτοιες μελωδίες και δρόσισε όντως. Επίσης ο Αβραάμ λέει τελικά δεν φτιάχνει μόνο ήλιο στο καλοκαίρι, το φτιάχνουν και Χριστίνα Σούς με τα παιδιά της αλλαγής. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, καλές βουτιές, έστω και νοερά προς το
1: πάνω. Αυτό είναι πραγματικό.
0: Έστω και νοερά.
1: Βλέπω εδώ πέρα οι φίλοι που στείλαν πριν από το Σουλάρι Αρκαδίας, μας λένε όλο το χρόνο για το πάρτι σου που πανηγύρισε Σουλάρι Αρκαδίας. Είναι το αυτό Σάββατο τελικά.
0: Α, είναι αυτό.
1: Άντε. Να γίνει.
0: Καιρό, η Χριστίνα, μια χαρά επιτέλου.
1: Είπε, μια χαρά θα είναι. Τελείωσε.
0: Μας φύγει και αυτό το
1: έχουμε κλείσει με αυτό.
0: Και μέσα σε όλα, παιδιά, και το λέω γιατί την επόμενη ώρα σίγουρα θα ακούσουμε πολλά και θα έχουμε και κουβεντός, κουβεντάκι που θα γίνει, λέω, 4 με 4 και μισή να γίνει το κουβεντάκι μας, παρακαλώ, για να έρθει μετά ο Δημήτρης Βάλσαμος και να βάλουμε και τα του Μουντιάλ στη σειρά. Οπότε, Κωστάκη, κράτα Ρίκι Μάρτιν για τη συνέχεια. Έχουμε και τα πολιτικά. Έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες διάφορα. Πρώτον, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής.
1: Πολύ καλός.
0: Τον οποίο, κύριο Κακλαμάνη, ακούμε πάντα με μεγάλη προσοχή, γιατί είναι τόσο έμπειρος, ο οποίος που νομίζω και στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να τον ακούνε πολύ και είναι και συνομιλητής του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Και δεν έχει και κόστος αυτά που λέει.
0: Σωστά. Με
1: αυτόν
0: τον θεσμικό ρόλο λοιπόν που έχει, βγήκε χθες στο Action 24 και είπε ότι αν οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβριο, τις λες προώρες, ένα. Δεύτερον, ότι πολλές φορές οι προώρες εκλογές μπορεί να είναι και η θεραπεία, το φάρμακο στην τοξικότητα. Έχουμε τώρα τοξικότητα, έχουμε το λες. Συν ότι με όλα όσα έχουν προγραμματιστεί για τη συνταγματική αναθεώρηση και τα αιτήματα που έχει κάνει η κυβέρνηση για τη Βουλή να έχουν τελειώσει τα πάντα τέλη Αυγούστου, ένας πονηρός, λέει ο Κακλαμάνης,
1: ένας πονηρός,
0: θα έλεγε γιατί θέλουν όλοι να είναι τελειωμένα τέλη Αυγούστου.
1: Σωστό.
0: Αν οι εκλογές είναι να γίνουν το Μάιο.
1: Ήταν σαν να προαναγγέλει τις πρώτες εκλογές ο κ. Κακλαμάνης. Από την άλλη, δεν είναι μόνο η λήξη τοξικότητας, γιατί θα εκτονωθεί όλο αυτό μέσα σε 2-3 μήνες.
0: Θα τελειώσει.
1: Φτάνει. Φτάνει. Ναι, υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχουν υπουργοί πολλών ταχυτήτων αυτή την περίοδο και κυβέρνηση σε άλλες ταχύτητες. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι που δουλεύουν, υπάρχουν κάποιοι που απλά πηγαίνουν στο Υπουργείο, υπάρχουν κάποιοι που κάνουν προεκλογικές εκδηλώσεις. Για τους νοιάζει περισσότερο να βγουν βουλευτές.
0: Εδώ και 5-6 μήνες.
1: Ναι,
0: και
1: πόσο μάλλον τώρα που αγχώνονται και λόγω καλοκαιριού, γιατί σου λέει: εγώ τον Αύγουστο θα το χάσω, φύγει όλος ο κόσμος. Πρέπει να του βρω το Σεπτέμβριο μετά.
0: Μέσα
1: θα προλάβω.
0: Αυτά, ναι. Έρχεται τώρα και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά υπό την απαραίτητη προϋπόθεση να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός και όχι κάποιο άλλο πρόσωπο.
1: Ποιο άλλο να είναι, μωρέ.
0: Έχω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον,
1: θα μπορούσα να βάλω την Μπακογιάννη για Αύγουστο.
0: Ανοίγει τη συζήτηση για ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία ο κύριος Γεωργιάδης. Δεύτερον, κλείνει οποιοδήποτε σενάριο κυβέρνησης ειδικού σκοπού με πρωθυπουργό άλλον εκτός του Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο είχε παίξει πολύ το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι, μωρέ, είχε παίξει πολύ, αλλά άμα είναι πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία, τι να κάνει ειδικού σκοπού τώρα.
0: Και επίσης, για να προστίθεται στην αριθμητική και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, καταλαβαίνω ότι ο στόχος, ο σκοπός της αυτοδυναμίας, μάλλον έχει λίγο απομακρυνθεί.
1: Έχει απομακρυνθεί γιατί κάποια στιγμή υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, όπως είναι ο Γεωργιάδης, που το λέει καθαρά. Στην ίδια συνέντευξη το είπε χθες, στα Παραπολιτικά, αν δεν κάνω λάθος. Είπε ο άνθρωπος ότι ναι, θα μας κόψει και από εμάς. Μας κάνει μια μικρή ζημιά.
0: Άργησαν λίγο να το.
1: Καλά,
0: πούν,
1: τώρα εντάξει.
0: Αλλά οι έρευνες δείχνουν ότι η ψήφος σε ένα κόμμα Σαμαρά είναι απενεχοποιημένη για τον μέσο ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ψηφίζει το παιδί του, το ίδιο.
0: Και ο κύριος Σαμαράς απευθύνεται ξεκάθαρα σε κομμάτι της μπάρας των αναποφάσεων, εκείνων δηλαδή που κουράστηκαν, δεν τους άρεσε, απογοητεύτηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουν καθίσει στον καναπέ των αναποφάσεων και ο Σαμαράς θα μπορούσε πιο εύκολα να τους σηκώσει.
1: Είναι σωστό αυτό που λες. Και ευτυχώς γκρεμίζει και όλο αυτό το αφήγημα που σας να χτίσουν πολύ, ειδικά τελευταίο διβδόμαδο, και κυβερνητικά στελέχη, αλλά και βουλευτές και πολλοί που υποστηρίζουν την Νέα Δημοκρατία, ότι δεν θα πάρει τίποτα από την Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς, ότι υπευθύνεται κυρίως στους ψηφοφόρους της Λατινοπούλου, του Βελόπουλου και της Καριστιανού. Γιατί αυτούς πάνε να κόψει. Σε λίγο θα μας λέγανε ότι πάνε να κάνει καλό στην Νέα Δημοκρατία. Ότι πάνε να βοηθήσει την Νέα Δημοκρατία. Γιατί γι' αυτό κάνει κόμμα.
0: Το είχε πει αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ότι ο Σαμαράς μπορεί να μας κάνει και καλό.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
9: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
10: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
10: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
9: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
11: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
14: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
15: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
16: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς. Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
17: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

να πάτε, ή αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη, για αν είναι κάτι.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
4: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
5: Η Μερούλα.
4: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
7: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26 41 0 55 992.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
1: Όσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα. Φαντάσου. Αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι!
7: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
8: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
8: Σταμάτα κι εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
7: Να το, το βρήκαμε παιδιά.
8: Μπράβο.
3: Μπράβο.
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
11: Μυστήριο.
12: Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
14: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
15: Συνεργάσου με την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους.
17: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
18: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
19: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
20: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
21: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
20: Σκέψου, πράκτικα.
22: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής, να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση. Για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
5: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
5: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
2: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.

0: κοντά σου.
1: Δυτικά FM στους 92,8.
2: Στον φωταγωγό έπεσαν κι από

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρή.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Προλάβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
8: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
9: Η Μερούλα.
8: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
11: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26 41 0 55 992.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
9: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
8: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
9: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
8: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
11: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
12: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
2: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα.

Κλείνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: πως γυρίζεις και εγώ λείπω.
1: Δυτικά της Ελλάδος, Δυτικά FM.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
2: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Ψέματα ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε δε βράχει κάπου αυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες. Ψέμα ήταν πες, πες

0: Εσείς και εμείς είμαστε ένα.
1: Είμαστε
0: Δυτικά FM 92,8.
1: Είμαστε ένα.
0: Πάντα μαζί.
2: Μες στα χαράματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εμπορευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

Να ήταν οι σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Μα χτες σε σκέφτηκα για λίγο κι όλα ξανά με φουντώνα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
3: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Προλάβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
9: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
9: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
9: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12.

Ποιος αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στην μνήμη μου ταξίδι.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρήβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης, ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26 410 29 030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
0: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η Μερούλα.
7: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού?
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
10: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
10: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
12: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
13: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
12: Σκέψου πρακτικά.
14: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
3: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και Smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
6: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
6: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
5: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
9: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, αγρή.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
2: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641 044 450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: Εσείς και εμείς είμαστε ένα.
1: Είμαστε
0: Δυτικά FM 92,8.
1: Είμαστε
0: πάντα μαζί.
2: Όσο μ' αφήνεις εσένα.

Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.